93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: cosmosradio.gr.
1: Α, γκίγκολ. Γκίγκολ φωτά φέρε μπουρδά. Ήδου ήδου ντομά. Ντόγκα ανιού ντομά. Γκάνιο βόντε τάκε. Γεια, μη γκέγγιμα. Γεια, μη γκέγγιμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου.

0: Πέδρου, αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων με έμφαση στο Ιράν, στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και στη δική του αντίληψη για ένα μικρότερο, αποτελεσματικότερο ΟΗΕ. Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Σε αυτό το κλίμα, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούς. Το ερώτημα είναι αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του. Πάντως, ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στο Ιράν να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν για το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας του Κιέβου. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Χθες επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Νίντια και της Εκόγια Κάπιταλ, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε επίσης στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της Εταιρείας Τεχνολογίας και Προηγμένης Κατασκευής Τέσλα στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια, ενώ συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην εταιρεία. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Κοινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συζητήθηκε η προώθηση των προτεραιοτήτων της χώρας μας εν ώψη της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρίες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διηλιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν το άνοιγμα δύο στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία, ανέφεραν πηγές στο Reuters, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Δανία και το Αρκτικό νησί που θα υπογραφεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερ και το Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντραφιά σας έως 8. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Και όπως μας πληροφόρησε η κυρία Σερέτη, έξω τσουτσουρίζει.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει να βρέχει.
0: Ναι.
1: Λέει.
0: Ναι.
1: Κολτσίδα βρέχει. Ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν
0: όλοι
1: ερχόμουν...
0: χαρούμενοι.
1: Ναι, ωραία, μπράβο.
0: Ναι,
1: μπράβο,
0: ναι, ναι,
1: άντε
0: ναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν με πίστευε σε μένα, ήθελε να το πει κολτσίδα.
1: Όχι, σε πίστευα.
0: Απλά, άστα αυτά τώρα.
1: Απλά όταν σου είπα ότι εγώ όταν ερχόμουν είχε πούδρα,
0: ναι.
1: Μετά μου λες καλά. Βρέχει, δεν βρέχει ακριβώς.
0: Δεν βρέχει κατάρακτοδός, βρέχει.
1: Εντάξει.
0: Θα έλεγα ρίχνει καρέκλες άμα έβρεχε πολύ.
1: Δεν μ' άρεσε αυτή η έκφραση.
0: Βρέχει κατάρακτοδός, θα έλεγα.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντες ζει στη ρύθμιση του ήχου. Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σέρνια, Διονύση Χατζημιχάλης, στην συντροφιά σας μέχρι τις 8.
0: Βέβαια.
1: Εκεί.
0: Βέβαια.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Fiber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Όχι, το είπα. Μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται και μας στέλνει το μήνυμα. Εντάξει. Ωραία. Αφού του συνεννοηθήκαμε, είπαμε τα βασικά.
0: Ωραία.
1: 22 του μήνα σήμερα. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Σιγά σιγά φτάνει στο τέλος. Έχει μπει στην αντίστροφη μέτρηση.
0: Άντε,
1: για να
0: πούμε
1: στον Οκτώβριο να βγουν τα μελομακάρονα.
0: Να πάρουμε το επίδομα θέρμανσης, να. Πώς το λένε, να. Βάλουμε πετρέλαιο, νότ.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εντάξει. Τι να κάνεις.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς. Χρόνια πολλά στο Φωκά. Είναι έναν ξέρω μόνο. Το Φωκά Ευαγγελινό. Δεν ξέρω άλλον.
0: Ναι.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Εμείς τη γιορτάσαμε νωρίτερα. Δεν είναι σημασία, δεν έχει σημασία ποια είναι η ημέρα η ευρωπαϊκή. Ναι, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Εμείς πρέπει να πέφτει Σαββατοκύριακο. Γιατί τις καθημερινές σιγά μην την τιμήσουμε.
0: Ενώ άμα πέφτουν.
1: Όχι, το Σαββατοκύριακο την τιμήσαμε δηλαδή.
0: Ενώ άμα πέφτουν οι αργίες καθημερινές.
1: Ναι.
0: Τις πάμε.
1: Τις μετακινούμε. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, είναι η ημέρα ελληνικού εμπορίου.
0: Αργίες Σαββατοκύριακο.
1: Με το καλό. Είναι η ημέρα του Χόμπιτ. Γιορτάζουν τα Χόμπιτ, ωραία. Είναι Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
0: Να ζήσουν.
1: Χρόνια πολλά
0: ρινόκερους εγώ. Έχουν κάποια νευρούλια.
1: Εγώ τους υποπόταμους περισσότερο.
0: Και τους υποπόταμους και τους ρινόκερους.
1: Ναι. Ολούθε. Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Εθνική εορτή της Βουλγαρίας για την απελευθέρωσή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1878, αλλά και του Μάλι για την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία το 1960. Είναι Εθνική ημέρα των Αμερικανίδων επιχειρηματιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και Εθνική ημέρα λευκής σοκολάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης.
0: Boring.
1: Η λευκή σοκολάτα. Δεν σ' αρέσει.
0: Μπορεί.
1: Ξέρω πολύ κόσμο που δεν τα αρέσει η λευκή σοκολάτα.
0: Δεν είναι να με αρέσει. Θα τη φάω. Ό,τι γλυκό μου δώσει θα τη φάω τέλος πάντων. Αλλά,
1: ξέρω.
0: Αλλά η λευκή σοκολάτα είναι ένα βαρετό πράγμα.
1: Γιατί είναι βαρετό.
0: Βαρετό πράγμα είναι τώρα. Δεν είναι σοκολάτα καταρχήν. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Θα έχει βροχές και καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως σας είπε ο Διονύσης. Θα πέσει η θερμοκρασία αρκετά.
1: 7 βαθμούς μας είχε πει χθες, κυρία Παπαδόπουλου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, όχι παντού.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τα φαινόμενα, οι καταιγίδες δηλαδή και οι βροχές, θα είναι έντονα σε τμήματα της Χαλκιδικής και του Βόρειου Αιγαίου, κυρίως στις Ποράδες. Όμως θα βρέχει και στην υπόλοιπη χώρα, στα δυτικά, κεντρικά και βόρειο-υπηρετικά τμήματα και μπορεί να πέσει και χαλάζει. Τώρα, θερμοκρασίες. Έχει πέσει πάρα πολύ η χαμηλή, όχι η μέγιστη. Δηλαδή, η χαμηλή Δυτική Μακεδονία, 8 με 23. Η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη, 9 με 26. Έχουν πάει σε μονοψήφια δηλαδή σε κάποιες περιοχές. 11 έως 27 στην Ήπειρο. 11 έως 27 και στη Θεσσαλία. 12 έως 29 στην Κρήτη. Στα Επτάνησα από 19 έως 26. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 15 έως 21 και στα υπόλοιπα νησιά από 15 έως 29 βαθμούς. Εδώ στην Αττική νεφώσεις με βροχές και πιθανόν καταιγίδες το απόγευμα όμως. Βοριαδάκι, τα οποία θα φτάσει και τα 5 μποφόρ, γι' αυτό πέφτει η θερμοκρασία. Και θερμοκρασία, εντάξει, να σου πω κάτι, από 23 έως 26 δεν είναι.
1: 23 θα είναι η μικρότερη.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει απότομα στους 12 τώρα στην Αθήνα.
1: Δεν θέλει να πάει 12.
0: Ναι.
1: 17.
0: Εντάξει, 23. Τώρα 16. Μπορεί να πάει 20. Ρε,
1: ωραία είναι.
0: 20.
1: Η χαμηλότερη να πάει 16.
0: Εντάξει.
1: Και η υψηλότερη να είναι. Άντε μέχρι 25-26.
0: Μπορεί η αίσθηση επειδή θα είναι βοριαδάκι να είναι πιο χαμηλή.
1: Α, μπράβο.
0: Κατάλαβες.
1: Α, μπράβο.
0: Το real feeling.
1: Να ζήσει
0: το real feeling.
1: Το real feeling.
0: Στη Θεσσαλονίκη θα έχει και βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19-25.
1: Πολύ ωραία. Σαν σήμερα,
0: ναι,
1: 22 Σεπτεμβρίου του 1789, οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμινικ στο πλαίσιο του Ρωσιτουρκικού πολέμου το 1787-1792. Αποκτούν έτσι τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό Der Siege vom Helden Coburg 587. Η νίκη του ήρωα Coburg. Προς τιμή του στρατηγού Γιωσίας Φον Κόμπουργκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων.
0: Τι είπες τώρα.
1: Κοίτα να δεις τώρα ο Μότσαρτ ο ίδιος τώρα από μια πολεμική μάχη.
0: Τι, εντάξει, χάρηκε ρε παιδί.
1: Ναι, χάρηκε άνθρωπος. Ο παιδί μου σου λέει κέρδισαν.
0: Σου λέει ας γράψω έναν αντικριστό.
1: Έναν αντικριστό. Κέρδισαν οι Αυστριακοί.
0: Εδώ χαιρόμαστε, τρώμε έναν αντικριστό.
1: Πού θα το ξαναδείς.
0: Καταλαβες, στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Εκεί γράφανε τέτοια. Τι να κάνουν, ξενερωσιά. Λοιπόν, 1912 καταπλέει στον άσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο.
1: Πρωτότυπο όνομα.
0: Το πρώτο μας.
1: Το 1964, σαν σήμερα, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Από τότε.
0: Τι λες, ρε,
1: αν το είχε λύσει τότε, μπορεί να είχαμε γλιτώσει άλλα. Γιατί λέμε μόνο
0: ναι,
1: για άλλες περιπτώσεις. Αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι τραπεζοϋπάλληλοι, όχι.
0: Όχι. Ναι. Ναι. Σαν σήμερα το 1994 μπαίνει.
1: Θυμάμαι τώρα, επειδή είπα τραπεζοϋπαλλήλους, θυμάμαι ένα συνδικαλιστή που ήταν και υποψήφιος βουλευτής, νομίζω, και στέλεχος κόμματος, που είχε λέει 1 εκατομμύριο, δεν το είχε δηλώσει.
0: Πασοκαρά.
1: Όχι. 1 εκατομμύριο στην άκρη. Τι είναι αυτό, λέει. Εφάπαξ όταν έφυγα από την τράπεζα. 1 εκατομμύριο.
0: Τάχα. Έκανα οικονομίες.
1: 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, ρε. Εντάξει, 1 εκατομμύριο δεν είναι πολλά. Δραχμές.
1: Ευρώ.
0: Ευρώ. Ευρώ.
1: Νομίζω.
0: Αχ, να είχα 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα έμπαιναν στη ζωή μας το 1994 και χαρήκαμε πάρα πολύ τα φιλαράκια. Μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο και από τότε τα βλέπουμε ανελιπώς.
1: Επειδή εγώ κάνω λούπα, τα ξαναβλέπω, λέει η Κατερίνα, τα βλέπουμε ανελιπώς. Ποιος θεωρείς ότι ήταν ο ήρωας που αν έλειπε δεν θα ήταν η σειρά έτσι?
0: Δεν μπορώ να μου λείπει κανένας.
1: Αυτό δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Εγώ έλεγα, ας πούμε, ότι φιλαράκια χωρίς τον Τσάντλερ δεν θα ήταν φιλαράκια.
0: Όχι,
1: δεν ήταν κάτι άλλο.
0: Δεν είναι.
1: Είναι όλοι μαζί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Για το οποίο διάβασα πρόσφατα ότι είχαν τελείως διαφορετικές πληρωμές ο καθένας από αυτούς. Καλά, τα έβγαλε η Φίβη, αλλά είχε κάνει ο Ρος. Είχε πει το εξής, απειλώντας να σταματήσουν τα γυρίσματα, ότι θα μας πληρώνετε όλους το ίδιο, και έκανε μια συμφωνία για όλους. Πληρώνονταν το ίδιο και πληρώνονταν και τα δικαιώματα. Δηλαδή τώρα αυτό που βλέπουμε εμείς, οι ηθοποιοί ή οι κληρονόμοι τους, του Τσάντλερ π.χ., παίρνουν ποσοστό.
0: Στην αρχή
1: εξαιτίας της συμφωνίας που έκανε ο Ρος.
0: Στην αρχή τους αντιμετώπιζαν κάποιους απαρακατιανούς.
1: Που δεν το λένε Ρος τώρα.
0: Τι Φίβη. Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Ναι. Το 2001, σαν σήμερα, ο Αντώνης ο Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies. Γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Άνοιξε το δρόμο το 2001.
0: Τώρα μου είχε εμένα αυτό, το πω. Το 2010 ανακοινώνεται τροπική καταιγίδα με το όνομα Άγκος, η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας. Ξέρετε ποιος ο κύριος. Πώς λέμε εδώ κύριος, δεν λέμε κύριος.
1: Η πιο συχνή λέξη στα ελληνικά.
0: Ρε,
1: η πρώτη λέξη που μαθαίνουν όλοι οι ξένοι.
0: Είναι ο αχαχαχας και το. Λοιπόν. Η οποία πλήττει λοιπόν αυτή η καταιγίδα, νησιά της Ιαπωνίας, και μετατρέπεται σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν στα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η συγκεκριμένη λέξη, ένα περίεργο πράγμα, σημαίνει δυνατός. Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Μ' αρέσει που το σαν σήμερα θέλει να εξηγήσει γιατί την ορολογία.
0: Γιατί
1: σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που έχει μάθει τη λέξη από τα ελληνικά, μιλάω για τους Έλληνες και για τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι άλλο. Και ακούνε έρχεται η καταιγίδα και λέει, σου λέει, κάτσε ρε φίλε.
0: Πρόσεξε να δεις όμως, τώρα πρόσεξε να δεις. Οι Φιλιππινέζοι που ζουν εδώ, άμα τους πεις τι κάνεις, ρε.
1: Ναι, θα σου πω δυνατέ.
0: Θα κάνει μπράτσο.
1: Ναι, θα νομίζουν ότι τους επεφημείς.
0: Θα κάνει μπράτσο.
1: Με κάποιον τρόπο.
0: Ναι. Ναι. Oh.
1: Σαν σήμερα γεννιόταν το 1791 ο Μάικλ Φαραντέι. Προσέξτε τώρα. Γιατί έχει ένα κατεβατό, γι' αυτό το λέω. Είναι Βρετανός φυσικός και χημικός. Θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Και δεν παραμένει. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες. Ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική απαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου.
0: Ναι.
1: Εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμη τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιόν και ιονισμός. Όρους στην φυσική, έτσι. Γιατί αλλιώς άνοδο και κάθοδο ξέραμε και στην κυφυσίας. Αλλά στην φυσική δεν το ξέραμε. Προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών. Φαραντ.
0: Και με το βιογραφικό του Φαρενάιτ, πώς το λένε, Φαραντέι, πώς το λένε, του Φαραντέι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Λοιπόν, 1918 γεννιέται ο Χαν Σολ, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, White Rose, που εκτελέστηκε στην ναζιστική Γερμανία.
1: Και σαν σήμερα, το 1957, ο Νίκο Κέιβ.
0: Άκου τώρα το μεταξύ.
1: Πολύ αγαπημένος στην
0: Πρόσεξε
1: Ελλάδα.
0: Τώρα. Εκτελέστηκε, αυτός ήταν μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, και ο Νίκ Κέιβ μαζί με την φίλη μου, τη θεόψηλη, αγαπημένη μου, Κάιλι Μινόγκ, έχουν πει το White Rose που είναι κομματάρα.
1: Ναι.
0: Κομματάρα.
1: Έχω πάθει σοκ τώρα από το συνειρμό.
0: Και εγώ θα λιποθυμίσω.
1: Από τα πώς τα συνδύες αυτά τα δύο γεγονότα.
0: Θα λιποθυμίσω τώρα.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1408 Ιωάννης ο Ζήτα, ο Παλαιολόγος. Το 1828 ο Σάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού.
0: Σακαζούλου.
1: Σακαζούλου. Ναι. Από φυλή, λέει, τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής. Και το 1991 ο Γιάννης Νεκρεπόντης.
0: Καλά έκανε και άλλαξε το επιθετό του.
1: Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ξινοτρούλιας.
0: Καλά έκανε.
1: Ξινοτρούλιας.
0: Ναι, δεν κάνει καριέρα, έτσι.
1: Γιάννης Ξινοτρούλιας.
0: Τα λέμε τώρα. Ναι. Τώρα μεταξύ μας.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 22. Οι τελευταίες εικόνες και ειδήσεις που έρχονται κυρίως από το εξωτερικό είναι η μουγγή εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, δηλαδή εικόνα χωρίς ήχο, να το πω πιο σωστά, διότι του κάνουν μποϊκοτάζ σχεδόν όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ακόμα και το Fox News.
1: Όλα.
0: Ναι, ακόμα και το Fox. Δηλαδή, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, γιατί έχει αποκλείσει τεράστια δίκτυα από την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, εκεί, στο Λευκό Οίκο.
1: Απέκλεισε τρεις δημοσιογράφους από το CNN, δίκτυα, το Politico και το MB News.
0: Ναι.
1: Επειδή απέκλεισε αυτούς, οι άλλοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατέβασαν τα μικρόφωνα επί της ουσίας. Δεν υπήρχε μικρόφωνο να μεταδώσει δηλώσεις του που έκανε, για παράδειγμα, κάπου πήγε σε μια παρουσίαση του Λευκό Οίκο, ήταν η εικόνα και ακουγόταν ένα.
0: Ναι, τίποτα, τίποτα.
1: Αυτό.
0: Τίποτα. Γιατί εκεί έξω από το
1: Τσαντίλα!
0: Λευκό Οίκο. Δεν το είχα δει εγώ αυτό. Έχει σπιτάκια, σπιτάκια, σπιτάκια που είναι του κάθε δικτύου.
1: Ναι, ναι.
0: Στο περιβάλλοντα χώρο του Λευκού Οίκου.
1: Ναι.
0: Και χθες και προχθές ήταν άδεια. Δεν πατήσανε καν οι δημοσιογράφοι για την ενημέρωση, για το briefing, και πολύ καλά κάνανε.
1: Προσέξτε τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο
0: πρωτοφανές
1: για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι σε μία περίοδο που θα αρχίσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Καλή μιλάει σήμερα.
1: Και πάρα πολλοί θα πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, το ΟΗΕ έχει τη δική του εγκατάσταση.
0: Ναι, αλλά μιλάει σήμερα.
1: Αλλά θέλω να πω για την δημοσιογραφική κάλυψη. Ως απάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε έτσι, είστε, και έκανε δικό του κανάλι. Τραμπ TV.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το οποίο εκπέμπει δεν ξέρω πώς και τι και τα λοιπά και πόσο και πού. Δεν ξέρω αν είναι υπερεθνικό ή οτιδήποτε άλλο, ή μόνο διαδικτυακό, ή μόνο μέσω, ξέρω εγώ, truth social.
0: Ναι.
1: Αυτό. Θα έχει αυτό, θα μεταδίδει αυτό τις δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ για να μην στερηθεί το φιλοθεάμον κοινό ή το κοινό των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αλήθεια είναι.
1: Να καλημερίσουμε την κυρία Κυριακή, τη φίλη μας. 21 βαθμούς στην Καλαμάτα, τη Μέρη από το Ανόβερο, με 10 βαθμούς στις 5 το πρωί. Ωραία θερμοκρασία. Τον Ιερώνυμο, το φίλο μας από την Αλεξανδρούπολη. Ψιλόβροχο, 15 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, δεν έχουν ξεπληθεί τελείως και το ψιλόβροχο δημιουργεί τη γλίτσα. Την ένιωσα λέει πριν από λίγο στην άσφαλτο. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά, αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 17, κανονικό φθινόπωρο, όλη τη νύχτα βρέχει. Καλημέρα και στη Φωτεινή που μας στέλνει συννεφάκια και αυτά τα emoji που δείχνουν βροχή. Με 16 βαθμούς εκεί που βρίσκεται, στην Ξάνθη. Την καλημέρα μας. Μάλλον φροχερά, μ' αρέσει το βροχερό εμένα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 16 βαθμούς. Τον κύριο Κώστα, τον κύριο Δημήτρη από Ξεριά Χρυσούπολης. Πολύ βροχή για ώρες. Με 18,5 βαθμούς. 18,5 και βροχή είναι, θα έχει υγρασία μετά, θα είναι. 14 βαθμούς έχει στο Αμίντιο, μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα στον Παπαγιώργη από τη φαμίλα της Ορεινής Ναυπακτίας που μας στέλνει κάθε μέρα τέτοια ώρα. Στέλνει και στο θείο το Δημήτρη και τη θεία την Ευαγγελία που παραθερίζουν 22 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, στην Εύβοια. Και μας ακούνε. Καταλαβες. Και λέει η Κατερίνα Ισερέτη έχει καταγωγή από την Ελευθέρια Ορεινής Ναυπακτίας.
0: Το ξέρω.
1: Στο λέει, μήπως το ξέχασες.
0: Μα το ξέρω.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο.
0: Ναι.
1: Είμαι καθοδόν για Μεσογείων από περιφερειακό πολυγόνο. Ο δρόμος είναι ιδιαίτερα ολισθηρός. Έπεσε μπροστά μου μηχανάκι που γλίστρησε και αυτοκίνητο δεν πρόλαβε να σταματήσει σε φανάρι και έφυγε γλιστρώντας. Προσοχή στους δρόμους. Όλα αυτά γίναν μπροστά στα μάτια του φίλου μας και του ακροατή του Πάνου.
0: Έχει πολύ γλίτσα.
1: Το νου σας. Αυτό.
0: Γιατί έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό. Και το ξεχνάμε αυτό, ότι υπάρχει και αυτό. Ναι. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Πολύ χαιρόμαστε πραγματικά με την
1: βροχή. Εμείς χαιρόμαστε τώρα και λέμε, α, θα βρέξει, θα καθαρίσει και το αυτοκίνητο που δεν καθαρίζει, έτσι.
0: Όχι, χαιρόμαστε με τη βροχή.
1: Αυτό.
0: Έπρεπε
1: μας
0: να βρέξει.
1: Μας αρέσει η βροχή που θέλουμε και για, για μας και να δροσίσει και για τη γη να ρουφήξει λίγο νεράκι, να μοσχοβολήσει κτλ. Όπου υπάρχει γη, γιατί η άσφαλτος δεν μοσχοβολάει με τη βροχή. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα θέματα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Δηλαδή, αυτό που λέει. Και που λένε οι ακροατές και επανέλαβε και η Κατέρινα περί γλίτσας στους δρόμους.
0: Ναι, παιδιά, πρέπει να.
1: Πολύ βροχή και στη Λίμνο. Πείτε μας τέτοια.
0: Ναι.
1: Μας φτιάχνετε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή. Δεν θέλουμε να πνιγούμε.
1: Όχι, ρε, δεν θέλουμε να βρεχούμε.
0: Όχι, γιατί έχουμε Σεπτέμβριους και Οκτώβριους έχουν υποφέρει.
1: Θέλουμε όμως.
0: Θέλουμε
1: όμως ποτιστική, ωραία βροχή, καλή. Ωραία.
0: Ναι, ναι,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Τι θέλουμε.
0: Δεν θέλουμε πλημμύρες.
1: Όχι.
0: Λοιπόν.
1: Πλημμύρες γιατί να θέλουμε. Ποιος θέλει πλημμύρες, δηλαδή.
0: Λέω.
1: Καλημέρα και στην Αρετή. Να είστε καλά. Καλημέρα και στο Τζιμ Τζιμ.
0: Γεια σου, Αρετή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τις εικόνες που θα παίξουν αρκετά σήμερα, να ξέρετε, με το που θα μπείτε, θα επισκεφτείτε διάφορα site, θα δείτε στην τηλεόραση και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εμείς εικόνα δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε, αλλά μπορούμε να σας περιγράψουμε. Είναι από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στους κολοσσούς τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο, στη Silicon Valley, διότι. Πήγε και στην Tesla, εκτός από την Nvidia που φτιάχνει τα περισσότερα chip στον πλανήτη, μικροchip του πλανήτη. Εκτός λοιπόν από αυτές τις μεγάλες εταιρείες, πήγε και στην Tesla και συναντήθηκε με τα ανθρωποειδή, έκανε high five, έκανε χειραψία. Και εντάξει, είναι περίεργη εικόνα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Είναι ιδιαίτερη.
1: 6 και 27 έχει πάει η ώρα.
0: Βέβαια.
1: Που σημαίνει.
0: Ότι πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Το έχετε πιάσει το υπονοούμενο.
0: Ναι,
1: είπατε
0: ναι.
1: Τραγουδάκι από κάτω ο Γιάννης.
0: Ο Γιαννάκης μας, ναι.
1: Έτσι, οπότε βγαίνουμε εμείς από το στούντιο.
0: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο επίκεντρο η ομιλία Τραμπ και οι επαφές των παγκόσμιων ηγετών. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκχυρίας με τη Ρωσία. Τα κεντρικά γραφεία της Νίβντιαν και της Sequoia Capital επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο του Ισοδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Την παρέτησή του υπέβαλε επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Και ο καιρός, βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Και εκτός από τη βροχή φυσάει κιόλας. Γιατί βλέπω ότι η χρυσή τα νικητάκι που την έχει πάρει ο αέρας.
1: Να σου πω εγώ όμως ότι πήγα στο παράθυρο τώρα για να δω λίγο βροχούλα. Ξέρεις ότι τι θέματα έχω εγώ με τη βροχή, ας πούμε. Και δεν.
0: Δεν μπορεί να άκουψε τώρα.
1: Δεν βρέχει. Ίσα που είναι βρεγμένος ο δρόμος. Ίσα, έχει αρχίσει να μοσχοβολάει, γιατί γύρω μας δεν έχουμε μόνο άσφαλτο, έχουμε και χώμα και δέντρα και τέτοια πράγματα. Έχει αρχίσει λίγο να μοσχοβολάει, ωραία είναι, αλλά δεν είδα βροχή.
0: Εντάξει, έχει και τα κτίρια διότι.
1: Ξέρεις τι σκέφτηκα όμως από την άλλη, έτσι. Πρέπει να ελέγξουμε, όχι να αλλάξουμε τέτοια καλά, να ελέγξουμε λάστιχα. Γιατί στη βροχή και με τη γλίτσα που λέγαμε πριν.
0: Να βάλω τις βροχής.
1: Δεν ξέρω αν έχεις βροχής και αν θες να βάλεις τις βροχής, αλλά κάποια τα λάστιχα δεν το ξέρουν πολύ. Εγώ το έμαθα σχετικά πρόσφατα, ας πούμε, ότι έχουν 4 χρόνια ζωής εργοστασιακά. Εμείς τα κρατάμε 5, 6, 7, 8. Αλλά θέλω να πω ότι λίγο θέλει προσοχή
0: στα λάστιχα. Αυτό το ξέρω, ότι πρέπει να τα αλλάζεις. Αλλά...
1: Κάθε 4 χρόνια.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, κάτι. Τώρα γιατί να τα αλλάξεις?
1: Γιατί είναι βροχερά και πρέπει να πιάνει καλά στον δρόμο, γιατί αλλιώς φεύγεις.
0: Γιατί θα παίρνεις και πολύ το αυτοκίνητο, όπως είχες αυτή την κατάσταση. Με ένα θα πηγαίνουμε.
1: Εντάξει.
0: Ένας από τους δύο θα τα αλλάξει τα λάστιχα.
1: Να μην το παίρνει. Εντάξει, ωραία. Θα ρίξουμε κλήρο.
0: Κλήρο.
1: Καλημέρα σας, βρέχει στην Αθήνα, δυτικά προάστια λέει, πάντως στο Χαϊδάρι τίποτα.
0: Θα βρέξει εκεί.
1: Ναι, πού θα πάει, πού θα έρθει. Θα έρθει και σε εσάς.
0: Εμένα ξεκίνησε, ψυχάλιζε στα νότια όταν ξεκίνησα. Στη συνέχεια σταμάτησε στο κέντρο. Και μετά δυνάμωσε.
1: Εγώ είχα πούδρα. Αυτό το λέω λίγο υγρασία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλη χρονική στιγμή. Ναι. Εγώ άλλη εσύ. Ναι. Πιο μετά.
1: Νέα Πολυλακωνία, φθινοπορεινή ησημερία 23 βαθμοί. Καλό φθινόπωρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Έχει αρχίσει και κάνει σκιτσάκια τώρα με τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω. Ο Γιάννης το έχει εγκαταλείψει το πενάκι του.
0: Κουράστηκε. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να με ρωτήσω.
0: Σ' αρέσει μου στα αλευριά.
1: Τα μουστοκούλουρα. Η μουσταλευριά, όχι ιδιαίτερα.
0: Γιατί μουσταλευριά σε ρώτησα, δεν σε ρώτησα για τα μουστοκούλουρα.
1: Τα μουστοκούλουρα, γιατί ναι. Πέρασα χθες και από ένα μαγαζί που είναι, κάνει πολύ ωραία στο Μαρκόπουλο και ήθελα να πάρω,
0: ωραία.
1: Αλλά κρατήθηκα.
0: Μ' αρέσει. Ναι. Γιατί κρατήθηκες, παιδί μου, καλό κάνουν. Τέτοια εποχή, άμα δεν τα φας τώρα τα μουστοκούλουρα, πότε θα τα φας.
1: Γιατί δεν μαζεύομαι, μάνα μου, δεν θα φάω μόνο ένα.
0: Διονύση, μια φορά θα πάρει.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι ο μούστο μετά τον τρίγο, α πούμε.
1: Μοσχοβόλαγε όλοι, δηλαδή ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, μια πλατεία και ένα οικοδομικό τετράγωνο μοσχοβόλαγαν, ρε παιδιά, από τα μουστοκούλουρα. Υπέροχα.
0: Δεν μου αρέσει η μουσταλευριά. Τα μουστοκούλουρα ναι. Και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Δεν τρελαίνομαι δηλαδή για μουσταλευριά. Δεν θα έλεγα αχ, να είχα μια μουσταλευριά.
1: Όχι, δεν θα ζητήσω ποτέ.
0: Επίσης δεν θα έλεγα να είχα μια μουσταλευριά με τζίντζερ, πορτοκάλι και γαρίφαλο. Αυτό δεν είναι μουσταλευριά.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Ναι. Αρχίσαν τώρα τις παρεμβάσεις και στη μουσταλευριά.
1: Μια πουτίνγκα. Θα την ζητούσα.
0: Μια πουτίνγκα, ναι, θα την
1: ειδικά
0: ζητούσα.
1: Μια πουτίνγκα από το Παλάς. Ναι. Που δεν λέγεται Παλάς πλέον, δεν ξέρω πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μια πουτίνγκα θα την ήθελα.
0: Εγώ ξέρω ποιο είναι το γλυκό που λέω πάντα.
1: Μου στα λευριά ποτέ.
0: Ένα.
1: Ένα Σατομπριάν. Όχι. Ένα ναι, πια πες.
0: Γλυκό, λέω ρε
1: Μαραμπέλα. Ναι, Αρμενοβίλ. Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι.
0: Μιλφέιγ.
1: Μιλφέιγ,
0: μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει το Μιλφέιγ. Πολύ.
1: Εγώ νομίζω ότι αν ήταν ένα.
0: Ναι.
1: Εκτός από μια τούρτα που κάνει η μάνα μου. Εκτός από την τούρτα που κάνει η μάνα μου, αλλά δεν έχω ξαναδεί, την έκανε και η κόρη μου τώρα και με συγκίνησε. Εκτός από αυτό.
0: Παιδί μου.
1: Την τέτοια τι είναι.
0: Κουρκουμπίνια.
1: Την καρυδόπιτα.
0: Α, την καρυδόπιτα.
1: Καρυδόπιτα, δηλαδή, αν ήθελα ένα, θα ήταν καρυδόπιτα και δεύτερο το γαλακτομπούρεκο. Αλλά γαλακτομπούρεκο με κατά ύφη. Αυτά τα δύο είναι για μένα τα κορυφαία. Πάνω. Μακριά.
0: Τα ψ' αρέσουν.
1: Ναι, γι' αυτό μ' αρέσει, επειδή είναι σχετικό.
0: Χοντρικά. Πάλι.
1: Ναι, το.
0: Ρίξαμε το κουτάκι.
1: Το κιουνεφέ, ρε. Το κιουνεφέ. Ωραίο το κιουνεφέ.
0: Εντάξει, όχι. Ναι. Εμένα από τα σιροπιαστά μ' αρέσουν τα. Αυτά τα κουρκουμπίνια και τα τουλουμπάκια.
1: Και αυτά είναι ωραία,
0: ωραία
1: τα άτιμα.
0: Μα δεν είναι όπως, είναι, αυτό
1: είναι σαν τα φιλαράκια που λέγαμε ποιος μπορεί να λείψει. Μπορεί να λείψουν τώρα από το τραπέζι τα κουρκουμπίνια ή τα.
0: Για να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά που λέγαμε πάλι τα ίδια πράγματα, τα ίδια όμως.
1: Ναι.
0: Μιλάγαμε αγγλικά και είχαμε καταλήξει τα κουρκουμπίνια. Διάβαζα κάτι για τη Γρυλανδία, είχα μπροστά μου.
1: Τι διάβαζες?
0: Κάτι είχε γίνει πάλι με τη Γρυλανδία. Ναι. Ναι. Εντάξει. Κακό ήταν τότε. Τώρα εντάξει.
1: Πώς ήρθε τώρα αυτό?
0: Είδα πάλι τη Γρυλανδία μπροστά μου.
1: Α, είδες τη Γρυλανδία μπροστά σου.
0: Αυτό λέω, κοίτα ένα σύμπτωση.
1: Μας στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Άλλος Γιώργος, όχι ο ένας ο Γιώργος, ο άλλος ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει, παιδιά, έχετε το νου σας να βάζετε στα αυτοκίνητα τα φώτα τα οποία πρέπει να είναι αναμένα όλη την ημέρα, αλλά τα μεσαία. Όχι τα μακριά, όχι τα μεγάλα. τα λεγόμενα, ούτε τους, δεν μιλάμε για τους προβολείς, αλλά τα φώτα τα, κάποτε τα λέγανε πορείας, αυτά τα φώτα. Αυτά τα φώτα πρέπει να είναι αναμένα όλη την ημέρα, για να σε βλέπουν και να καταλαβαίνουν ότι είσαι μπροστά, έτσι. Αυτό είναι καλό. Το λέει τώρα ο άνθρωπος από την εμπειρία του ως επαγγελματίας, γιατί πολλοί δεν τα έχουν και μέσα στο σκοτάδι δεν φαίνονται. Ειδικά κάποιες ώρες που κλείνουν και τα φώτα που έχουν οι δήμοι, οι περιφέρειες κτλ. Στους δρόμους όπου υπάρχουν φώτα, αν μας βίνουν αυτά εκεί στο μετέχμιο και δεν έχει φώτα και το αυτοκίνητο, είναι επικίνδυνο. Όντως έχει δίκιο.
0: Βέβαια είναι επικίνδυνο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Έχει μια απορία.
0: Τι απορία?
1: Θέλω να το τελειώσουμε. Όταν λέμε ότι βγαίνουμε από το στούντιο, βγαίνουμε όντως ή καθόμαστε στην άκρη?
0: Όχι,
1: ή είναι πολύ μικρό το στούντιο?
0: Βγαίνουμε
1: για να μην υπάρχει συχνοτισμός. Είναι ένα που το έχουμε κρατήσει από την εποχή της πανδημίας.
0: Δεν είναι μικρό το στούντιο, είναι στουντιάρα.
1: Στουντιάρα είναι το στούντιο, ναι, δεν το συζητάμε. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Πολύ υγρασία, πολύ υγρασία στην Κύπρο.
0: Πολύ.
1: Με πολύ
0: υγρασία στην Κύπρο. Εντάξει.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία.
0: Όχι, πολύ κρύο.
1: Βλέπετε γιατί κλείνουμε την τάπα της Στέρνας για να πληθούν οι ταράτσες από την Βρώμα. Καλημέρα.
0: Ναι,
1: καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Τι μας θέλει, ένα γαϊδαράκο? Η ακριβή βενζίνη και η γλίτσα είναι προβλήματα που αφορούν άλλους. Εγώ έχω τη Λούση με ελάχιστες ανάγκες και καταπληκτική πρόσβαση. Και μας θέλει φωτογραφία από ένα
0: Λούση,
1: γαϊδουράκι.
0: Λούση, τα λένε.
1: Γαϊδουράκι, ναι. Δεν είναι, ναι. Ωραίο.
0: Γαϊδουρίτσα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Φώτα διασταυρώσεως λέγονται, μου λένε. Καλημέρα. Κύριε Θάνο, ευχαριστώ πολύ.
0: Όπως και να λέγονται.
1: Φώτα διασταυρώσεως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε τρεις σκάλες. Αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Νευρούλια υπάρχουν.
1: Πού υπάρχουν?
0: Γενικά.
1: Νευρούλια.
0: Γενικά νευρούλια.
1: Πάντα
0: υπάρχουν.
1: Υπάρχουν. Πότε δεν υπήρχαν νεύρα? Αλλά τώρα γιατί το λες, εν προκειμένου.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Το ένα ήταν τα νευρούλια. Τα καταλάβαινες. Παίρνεις έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη. Αισθανόσουν κάποια νευρούλια. Να.
1: Δεν πέρασε.
0: Τα vibes.
1: Δεν τα αισθάνθηκα.
0: Όχι, λέω.
1: Εσύ πέρασε.
0: Μου το είπανε άνθρωποι.
1: Ας σου είπανε που πέρασε.
0: Χαριλάου Τρικούπη, ότι υπήρχαν νευρούλια.
1: Γιατί
0: είχε βγει ο κύριος Αυλονίτης.
1: Ναι.
0: Και είχε πει την ώρα που πάει, αρχίζει και τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις, γιατί έχει μειωθεί η διαφορά με την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ Ελλάς έχει μειώσει διαφορά. Το Πασόκ έχει μειώσει διαφορά. Λοιπόν, και πάνω.
1: Δεν είναι. Έχει πέσει κατάτη και έχουν πέσει κατάτη και οι Τσιπρέοι.
0: Ναι, τέλος πάντων έχει μειωθεί η διαφορά.
1: Ναι, αυτό.
0: Ανάμεσα στα δύο. Λοιπόν, και σου λέει τώρα που πάμε καλά, βγαίνει ο Αυλονίτης και λέει να συνεργαστούμε. Και όχι μόνο με το Τσίπρα. Και με την Κωνσταντοπούλου και με το. Και του λένε ανασκεύασε. Δεν ανασκεύασε και πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως το διάβασα, να σου πω την αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ είναι new entry, έτσι. Δηλαδή,
0: προχθές πήγε.
1: Προχθές πήγε. Ναι. Που πριν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά ήταν στο Κασελάκι και τώρα είναι εδώ.
0: Ναι. Μετά. Το λύνουν αυτό τέλος πάντων με τον οποιοδήποτε.
1: Όπως το λύσανε,
0: ναι,
1: που δεν λύθηκε, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Βγαίνει ο Φαραντούρης και ο Φαραντούρης δεν είναι πολύ παλιός στο Πασόκ.
1: Όχι, καινούριος κι αυτός.
0: Ναι. Και κάνει επίθεση της Δούκου.
1: Ναι.
0: Και τη λέει, πώς την είπε, πώς είσαι το
1: ότι χαριαντιζόταν με υπουργούς.
0: Και εκείνη του είπε αυτό το πράγμα. Εκείνη του είπε ότι χαριαντίζεσαι με κόμματα.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι όπως το είπε, είπε και μία φράση που εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ ο κύριος Φαραντούρης. Δηλαδή ήταν λίγο σαν να το βρω να το έτσι, δεν ήταν καθόλου
1: κομιλφό.
0: Όχι, τι κομιλφό.
1: Τι ήταν, δεν εξήγησέ μας.
0: Της είπε μία φράση,
1: ναι.
0: Προσπαθώ να τη βρω τώρα και δεν τη θυμάμαι. Λίγο ας πούμε βούλωστο, ας πούμε. Δεν το πέτσει. Δεν το πέτσει, μην παρεξηγηθώ. Αλλά εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Προσέξτε να δείτε τώρα πόσο λεπτό είναι, πόσο λεπτή είναι η γραμμή, έτσι. Με μία λέξη που χρησιμοποίησαν και οι δύο, χαριαντίζεσαι.
0: Ναι.
1: Η μία λέει χαριαντιζόσουνα με την Καριστιανού, γιατί είχε πει ο Φαραντούρης ότι συζητάω και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το είχε πει σε δήλωσή του,
0: ναι.
1: Δημόσια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο άλλος της λέει ότι χαριετιζόσουν όταν ήσουν δημόσια υπάλληλος με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Το χαριετιζόσουν όμως εδώ πέρα μπορεί να εκλειφθεί διαφορετικά. Και άρα να θεωρηθεί ενδεχομένως, ή έτσι το εξέλαβε τουλάχιστον η κυρία Σδούκου. Αλλά καταλαβαίνω και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί έβγαλε ανακοίνωση. Το εξέλαβαν σεξιστικά. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: είναι πολύ λεπτά τα όρια, ειδικά όταν υπάρχουν νευρούλια που σας λέει η Κατερίνα.
0: Νευρούλια, πολλά
1: ναι.
0: Νευρούλια.
1: Δηλαδή σε άλλη περίπτωση θα το άκουγε και θα λέγεις εντάξει.
0: Ναι, πάμε
1: παρακάτω.
0: Ναι,
1: next. Ναι. Ούτε θα το πρόσεχες ενδεχομένως. Τώρα όμως, επειδή υπάρχουν και τα νεύρα, αλλά είναι και πολύ λεπτές οι γραμμές που χωρίζουν ακόμα και την ίδια λέξη, εξαρτάται πώς θα τη φορτίσεις, πώς θα την πεις. Με το ύφος που θα την πεις.
0: Μπορεί να. Γιατί ναι. Καταρχήν της είπε, σας γνώρισα ως Αλέκας Δούκο και. Όχι, όχι, ναι. τι διαφορά έχει δηλαδή το Αλέκα με το Αλεξάνδρα.
1: Έλα μωρή τώρα, θα ξεψηρίζουμε την κάθε λέξη που θα λέει ο κάθε βουλευτής, ευρωβουλευτής ή υπουργός.
0: Δεν θα ψεψηρίζουμε.
1: Τότε τι, και επειδή το είπε, τι έγινε.
0: Το θέμα, δηλαδή. Θέμα είναι ότι παρότι πώς το λένε, δεν είδα καμία από τις κυρίες που είναι πάρα πολύ ευαίσθητες σε άλλες περιπτώσεις να παίρνουν τη θέση της κυρίας Δούκου. Με λιγότερα πράγματα.
1: Μπορεί
0: αυτές
1: να μην το εξέλαβαν έτσι.
0: Ναι, ναι, γιατί ναι, είναι σε άλλο κόμμα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, 4 χρόνια είναι πολλά για ελαστικά, συντογλίστρημα. Σε έλεγχο τροχιάς, λέει, πρόστιμος είναι να φέρεις διπλώματος.
0: Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Προχθές σε φίλο μου. Μας λέει ο Γιάννης. Ο φίλος μας, το μεσολόγιο. Αλήθεια. Ο Θάνος που θέλει για να ξεκινήσει μια. Να βάλουμε το θέλει μαγκιά. Τι είναι το θέλει μαγκιά.
0: Τι θέλει μαγκιά.
1: Φαντάζομαι ότι εννοεί τραγούδι. Υπάρχει τραγούδι θέλει μαγκιά.
0: Δεν μπορεί, ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Κύριε Γιώργο, επειδή μας στέλνετε ηχητικά μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε την ώρα που μιλάμε στο μικρόφωνο. Έτσι, καταλαβαίνετε, γι' αυτό και δεν τα ακούμε και δεν τα αναπαράγουμε ή δεν σας απαντάμε. Στις Σέρρες έχει 18 βαθμούς, βορειά δυνατούτσικο. Χθες έβρεχε, αλλά στέγνωσε. Περιμένουμε και σήμερα βροχή. Ο Τραμπ λέει έχει ξεφύγει τελικά κατά πολύ, αλλά έβγαλε δισεκατομμύρια από τη σμουμ του, οπότε γιατί να μην κάνει ένα κανάλι.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν θεωρείται και από τους καλύτερους επιχειρηματίες, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα την οποία δεν.
0: Εντάξει, τώρα τι να πεις.
1: Είναι ευσταθία και πιάτσικας. Το θέλει μαγιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ευσταθία. Αφήστε το. Μην το συνεχίζετε, σας παρακαλώ.
1: Ναι, δεν
0: είναι
1: το.
0: Είναι ζαμπόν.
1: Εγώ δεν το ξέρω καθόλου. Α, μία που ήθελε ζαμπόν.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό. Τέλος πάντων, μπορείς να ρωτήσεις, δεν ξέρω καν αν το έχουμε στη δισκοθήκη. Θα δούμε, ναι. Αλλά δεν νομίζω.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Εκτός από το Μητσοτάκη που κάνει χειραψία και high five με τα ρομπότ, έγινε ένας αγώνας στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα ρομπότ. Σαν το Terminator ήταν, Διονύση, το ρομπότ. Ήταν τρομακτικό. Και ήταν και πάλεψε με έναν άνθρωπο, box.
1: Ναι.
0: Kickboxing, τέλος πάντων. Έφαγε τόσο ξύλο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Το ρομπότ το χειριζόταν ένας άνθρωπος.
1: Α, το χειριζόταν. Αν δεν ήταν μόνο του να.
0: Όχι, αλλά έριχνε.
1: Είχε βούληση για το τι θα κάνει και πώς θα το κάνει.
0: Του ρίξε πολύ ξύλο.
1: Ναι.
0: Του ρίξε πάρα πολύ ξύλο. Και πώς το λένε. Όμως κέρδισε ο άνθρωπος στο τέλος. Στο τέλος κερδίζουν οι καλοί.
1: Στο τέλος κερδίζουν οι καλοί.
0: Ναι.
1: Μήπως, ναι, αλλά αυτό είναι σικέ. Άμα το χειρίζονταν άνθρωπος και το άλλο.
0: Όχι, δεν γινόταν διαφορετικά.
1: Μπορεί να το άφησε ή να το χαλάρωσε για να νικήσει ο άνθρωπος, για να πούμε, ξέρω εγώ, να λέει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, άλλαξε ξύλο. Μεγάλο, το βλέπω το βίντεο, πολύ ξύλο.
1: Ναι, αλλά στο τέλος νίκησε, σιγά.
0: Ναι, πολύ ξύλο.
1: Για να δοθεί το μήνυμα ότι τελικά δεν θα υπερισχύσουν οι μηχανές και μην ανισχύετε για την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Θα έλεγε κάποιος που πιστεύει σε αυτά.
0: Εγώ
1: σιγά τώρα. Ναι.
0: Ναι.
1: Άρα, ναι. Εντάξει, έχει το ενδιαφέρον. Αυτό που όλοι θέλουν να φωτογραφηθούν με ένα ρομπότ τώρα. Τα ρομπότ παίζουν πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Βγαίνουν πάρα πολύ στην επιφάνεια. Δηλαδή, είναι και οι Κινέζοι, οι οποίοι κάθε μέρα παρουσιάζουν κάτι καινούριο. Δηλαδή προχθές, τις προάλλες σας το λέγαμε, είχαν βάλει ένα ρομπότ να τρέξει για να σπάσει το ρεκόρ του στα 100 μέτρα.
0: Ναι.
1: Που δεν θυμάμαι ποιος έχει το ρεκόρ. Με απατάει η μνήμη μου.
0: Usain Bolt.
1: Μπράβο. Για να σπάσει το ρεκόρ του Usain Bolt.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Το βάλανε ρομπότ να το κάνει. Δεν θυμάμαι τι, νομίζω το σπάσε. Αλλά δεν έχει σημασία. Μετά βάλανε ρομπότ να χοροπηδάνε.
0: Ναι.
1: Μετά βάλανε ρομπότ να χορεύουνε. Και να χορεύουνε και δύσκολους χορούς, rock and roll και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και χορεύανε μια χαρά. Κάθε μέρα παρουσιάζουν κάτι καινούργιο με ρομπότ. Οι Κινέζοι το έχουν παρακάνει.
0: Βέβαια το έχουν παρακάνει.
1: Με τα
0: ρομπότ. Ναι, μας έχουν ζαλίσει με τα ρομπότια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, διαβάζω έναν τίτλο που λέει «Σαλάτες σαν γεύμα, 20 συνταγές ψεχορταίνουν». Θα το στείλουμε στο Διονύση. Τι λέτε?
1: Γιατί τι έκανα, έχω κάνει κάτι, θέλετε να με τιμωρήσετε?
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Μιχάλης, τι κάνετε παιδιά?
1: Να χαράσεις.
0: Εδώ πειράζω το Διονύση.
3: Γιατί?
0: Γιατί έχει, διάβασα ένα άρθρο που λέει 20 σαλάτες σαν γεύμα. Συνταγές που σε χορταίνουν.
3: 20 μαζί να τις φας τη μία πίσω από την άλλη.
0: Μόνο έτσι.
2: Μόνο εσύ θα μπορούσα να
0: το Μόνο έτσι.
2: Μόνο εσύ.
3: Όχι, παιδιά, κάποια στιγμή βαριέσαι να φας το ένα, να μασουλάσεις το ένα χόρτο πίσω από το άλλο.
2: Υπάρχουν σαλάτες που μπορεί να είναι ένα πλήρες γεύμα. Γιατί άμα του βάλεις μέσα, πρωτεΐνη. Άμα του βάλεις μέσα,
3: κοτόπουλο.
2: Κανά ζυμαρικό. Ναι, ρε παιδί μου, κοτόπουλο.
3: Α, εντάξει.
2: Του βάλεις τόνο, μπορείς του βάλεις μακαρονάκι ή
3: κοτόπουλο και τόνο μαζί δεν μου αρέσει πολύ.
1: Γιατί να τα χαραμίσεις? Γιατί να τα χαραμίσεις όλα αυτά και να τα βάλεις σε σαλάτα και να μην τα φας μόνα τους? Γιατί να μην φας το μακαρονάκι μια χαρά μόνο
2: με διάφορα άλλα πράγματα?
1: Γιατί να λες ότι έφαγες υγιεινά?
2: Για να φας λίγο πρασινάδα.
1: Γιατί να φας πρασινάδα? Τα προβατάκια τρώνε πρασινάδα και εμείς τρώμε τα προβατάκια. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, παιδί μου.
2: Εγώ, για πες.
3: Συγγνώμη, με την Σοφία από Ζωστόν με διακρίνει. Το έχω πει πολλές φορές. Οι αρχαίοι μου πρόγονοι που όλα η Σοφία επίησαν και φτιάξανε τέχνες, επιστήμες, γράμματα και από ένα σωρό θαυμαστά άλλα πράγματα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το θαυμαστό κόσμο που ζούσαν και είχαν δημιουργήσει, όταν έρχονταν η ώρα να θυσιάσουν κάτι στους θεούς για να τους ευμενήσουν, ένα σφαχτάρι θυσιάζαν.
1: Δεν θυσιάζαν ραδίκια.
3: Θα πάρει πάνω στο βωμό δύο μπάμιες και να πει θεά Ήρα ή θεά Απόλλωνα, για να του λέγε άσε μας με τις μπάμιες εκεί, σιγά μην βγει και το πλοίο. Πολύ πολύ να πάει το πλοίο.
1: Ελάφια, κρυάρια και
0: τέτοια. Τρώγανε όμως και τέτοια οι αρχαίοι Έλληνες. Και μπάμιες και πρασινά και έκανε φοβερές συνταγές.
2: Τα πάντα
0: έχουν βρει.
3: Στους θεούς δεν θυσίαζαν τα κρυάρια τότε.
0: Εντάξει.
3: Και δεν θυσίαζαν δυο μελιτάρια.
1: Γιατί αυτό ήταν το εκλεκτό. Απλά. Εμείς είμαστε τέτοιοι.
3: Και το τρώγανε μετά, τρώγανε θεοί ή ίδιο τρώγανε μετά αφού το θυσίαζαν.
1: Εννοείται, ποιος θα το τρώγε.
0: Ποιος θα το τρώγε.
1: Ο Θεός. Ναι, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας.
0: Είχαν άλλες δουλειές.
2: Πολλές. Λοιπόν, Κατερινά, θέλω να σου πω τώρα. Μας έλεγε η Ιουλία πριν.
3: Αγνώρισε αυτή την κέρια παρέμβαση που έκανε το μη στην ιστορία.
0: Έλα, Παπαχλημίτσο Σαν. Πάμε στη Στέλλα μας. Στέλλα, σου δίνω το λόγο.
2: Μας έλεγε η Ιουλία. Υπάρχει, έχει βγει στην Κίνα ένα ρομπότ. Είναι ύψος ανθρωποειδές ρομπότ. Γύρω στα 1,75 είναι, στο 1,75 στο ύψος.
0: Και τα ρομπότ πιο
1: δεν κάνω ρομπότ 1,58.
2: Το οποίο το έδειχνε, ρε παιδί μου, να βάζει πλυντήριο, να πλένει τα πιάτα, να συμμαζεύει το σπίτι. Δηλαδή τα έκανε όλα.
0: Εντάξει, είναι όνειρο αυτό.
2: Και είπαμε μήπως αρχίσουμε από τώρα να μαζεύουμε τα οικονομίες.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Τα γεράματα, να πάρουμε ένα τέτοιο ρομπότ, ρε παιδί μου.
0: Είναι η μόνη χρήση που θα δεχόμουν, δηλαδή, για ένα ρομπότ. Τίποτα άλλο.
1: Μετά από όσα,
0: ούτε babysitting,
1: όσα
0: ούτε
1: έχουν
0: τίποτα
1: ακουστεί το τελευταίο διάστημα, θα αποφασίζετε να βάλετε ένα ρομπότ μέσα στο σπίτι και να το έχετε μόνιμα στο σπίτι?
0: Ναι, να κάνει δουλειές. Να το βγάζω από την πρίζα.
1: Να κάνει δουλειές. Να το βγάζω από την πρίζα. Και επειδή βγαίνει από την πρίζα, νομίζω ότι σταματάει να λειτουργεί. Δεν σταματάει να λειτουργεί. Μπορεί να σε παρακολουθεί, μπορεί να έχει η μπαταρία του να κρατάει CPU, όπως το λένε, μπορεί να έχει ανάγκη για επικοινωνία ή για άλλα πράγματα.
0: Πάντως ακόμα οι κινήσεις τους δεν είναι πλαστικές, δεν έχουν πλαστικότητα. Δηλαδή μπορεί εύκολα να στην κάνει τη ζημιά.
2: Ναι. Να το βλέπεις, αυτό είναι.
3: Μπορεί να ανοίξει συζήτηση να πω, δηλαδή, ρομπότ, πες μου να ψήσω για τη Μέγαν Μάρκελ και την επιστροφή τη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Όχι, θα σου απαντήσει.
2: Θα απαντήσει.
1: Εξαρτάται με ποια data έχει μέσα. Αν έχει τα data.
0: Τα δικά μας.
1: Τη Σερέτη, για παράδειγμα. Θα σου απαντήσει έτσι. Άμα έχει την υπόλοιπη.
0: Ακαμάτρα θα πει. Άχρηστη, ακαμάτρα.
1: Δεν θα με βάλετε σε αυτή την κουβέντα. Δεν
0: αρμόζει.
3: Ναι, πέρα την πλακά, αυτή η ιστορία με τα ρομπότ, όλα αυτά είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει ένα μέλλον. Δεν το λέω τώρα για πλακά. Γιατί άσχετα τι θα γίνει στο μέλλον με το δημογραφικό, για αυτά που δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα. Επειδή παίζει θέμα σήμερα κεντρικό σε όλες τις εφημερίδες, η πρόβλεψη ότι το 26 θα έχουμε 65.000 γεννήσεις. Όλα αυτά λοιπόν στο μέλλον, 65.000 δεν σημαίνουν ότι αυτές θα είναι φέτος. Ακόμα και αν του χρόνου έχουμε 70 με το καλό ή του παραχρόνου, φέτος είναι 65. Πέρυσι 66 κλπ. Δεν θα υπάρχουν εργατικά χέρια, το πω πολύ απλά. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν όλες τους νοσηλευτές, άνθρωποι για να βοηθήσουν
0: τα καθαριότητα. Αλλά μετά θα αισθανθούν καταπιεσμένα τα ρομπότ, θα επαναστατήσουν. Τα έχουμε δει σε ταινίες, ρε Κώστα. Ναι. Τόσες ταινίες έχουμε δει και βγαίνουν πραγματικότητα όλες αυτές τις ταινίες σιγά σιγά.
3: Εντάξει, αν επαναστατήσουν, εδώ είμαστε.
0: Τι εδώ είμαστε. Τι θα κάνουμε, πού θα κρυφτούμε.
1: Δεν θα είμαστε. Ναι, εντάξει.
0: Θα χρειαστούμε ένα Σούπερμαν, ένα Batman, ένα.
1: Θα πρέπει η Σάρα Κόνορ να διασωθεί γιατί θα γεννήσει ένα παιδί που θα ηγηθεί τη επανάσταση κτλ. Ναι, τα ξέρω. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Ωραία.
2: Πάντω εγώ στο σπίτι ένα.
1: Δεν θα μπαίνουμε σε άλλη εποχή.
2: Τελείω διαφορετική.
1: Ένα ρομπότ στο σπίτι έτσι στα καλά του καθημένου. Δεν ξέρω αν
0: θα το είχαμε στο σπίτι.
2: Πού θα το έβαζε.
0: Στην ντουλάπη.
1: Στον ντουλάπη που είναι.
2: Είναι 75 είναι. Είναι και ψηλό. Πού θα χωρέσει.
1: Ναι.
3: Τι ντουλάπια έχει σπίτι. Τρομάζω να πάω να ανοίξω ένα από αυτά. Τι έχει μέσα. Αν χωράει όλο το ρομπότ.
1: Και με βάση αυτά που περιγράφει, πώς θα φτάνει. Άμα έχει τέτοια ντουλάπια.
0: Αυτό που το πας.
1: Κατάλαβες. Με αυτά που περιγράφει η ίδια δεν είπα τίποτα.
0: Ρομπότ. Πήγαινε με στη. Σήκωσε με και να πιάσω κάτι από την ντουλάπα από πάνω. Στα ωραία θα ήταν αυτό.
1: Στα μάτια μου είναι πανύψηλη και όλα τα. Έχει όλες τις χάρες.
0: Ευχαριστώ,
1: δεν το συζητώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι. Αυτά.
2: Εντάξει.
0: Το λύσαμε και αυτό το θέμα.
1: Πάντως είναι της μόδας, επειδή σήμερα θα παίξει πάρα πολύ. Επειδή έχουν πάει στον ΟΗΕ και συναντώνται και με τις διάφορες εταιρείες που είναι εκεί πέρα της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Όλοι φωτογραφίζονται με ένα ρομπότ. Σήμερα θα παίξουν πολύ τα ρομπότ.
0: Ναι. Αφού αυτό. Πήγε και ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο και φωτογραφήθηκε με το ανθρωποειδές της Τέσλα.
1: Φαντάζομαι ότι όλοι θα πάνε με τον
0: και κάνει και high five.
1: High five με το ρομπότ.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα όπως κάθε μέρα, αλλά πρέπει να σας κλείσουμε γιατί μας περιμένει ο Κοσμελέτης Σαν Φρανσίσκο για αυτό.
0: Την αγάπη μας.
2: Πάμε να δούμε την αγάπη
1: μας. Χαιρετισμούς μας στο φίλο μας τον Νίκο.
2: Το AI και τα ρομπότ.
0: Σας φιλούμε γλυκά. Γεια σας παιδιά. Γεια. Λοιπόν, ναι, έχουμε αποστολή ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Στο Σαν Φρανσίσκο. Είναι νύχτα τώρα εκεί.
1: Ο κύριος Νίκος. Ωραία. Λέει από
0: έχουμε αποστολή ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Στο Σαν Φρανσίσκο. Είναι νύχτα τώρα εκεί.
1: Ο κύριος Νίκος. Ωραία.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Επίκεντρο της Διεθνούς Διπλωματίας αυτή την εβδομάδα η Νέα Υόρκη, όπου εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και την τεχνητή νοημοσύνη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Όπως αναφέρει το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες αραβικών κρατών του Περσικού Κόλπου για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν, ενώ προγραμματίζεται και ενημέρωση για το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης που έχει συγκροτήσει για τη Γάζα. Το ερώτημα είναι εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του. Πάντως, ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στο Ιράν να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, προτείνουν την δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας.

0: του Κιέβου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός ξαναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται σε αυτή. Επίσης συμμετείχε και σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρίες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των δηληστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους και την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Στην Ιαπωνία, δύο νεκροί και εσπευσμένη απομάκρυση ενός 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων από τις εστίες τους εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν.
1: Ο καιρός.
0: Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. News Radio 105,8.

0: Μας έστειλε 3-4 μηνύματα ο φίλος μας ο Γιώργος. Και ο άλλος ο Γιώργος θα μας στείλει αργότερα από την Εγνατία. Ο Γιώργος αυτός από την Εγνατία δεν είναι επαγγελματίας. Πηγαίνει στη ΔΕΗΑ Καβάλας. Είναι άλλη. Αλλά στην Εγνατία δεν είναι οδηγοφόρος κινήτων. Τα χρησιμοποιούν τον όγκο του οχήματος, τα ανάβουμε όταν οι συνθήκες ώρα το δρόμο και τα φώτα πορείας, τα μεγάλα, η μακρινή σκάλα, τα μπλε. Εντάξει, στα καινούργια αυτοκίνητα λέει υπάρχουν φώτα ημέρας, τα οποία όμως είναι μόνο μπροστά, που είναι συνεχώς αναμένα. Θα τα πούμε και αργότερα όταν θα βγει στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: δηλαδή πρέπει να ανάψω.
1: Μόνο τα μπλε.
0: Οι περισσότεροι. Πέρα από πλάκα, οι περισσότεροι.

0: τα οποία όμως είναι μόνο μπροστά, που είναι συνεχώς αναμένα. Θα τα πούμε και αργότερα όταν θα βγει στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: δηλαδή πρέπει να ανάψω.
1: Μόνο τα μπλε δε.
0: Ναι. Οι περισσότεροι, πέρα από πλάκα, οι περισσότεροι τι κάνουν. Ανάβει όποτε πέφτει, αρχίζει και πέφτει το στο λιόγερμα. Εκεί αρχίζουν και ανάβουν. Ο δε κύριος Πεκούνια νόν όλε.

0: Μια βρώμικη πηγή έμεινε η φράση «πεκούνια non olet», αν το λέω σωστά. Αλλά μας έβαλε ο κύριος Παύλος να το μάθουμε, δεν το ήξερα.
1: Καλά έκανε.
0: Εγώ, κύριε Παύλο, ευχαριστούμε.
1: Είναι δάσκαλος.
0: Μάθαμε κάτι καινούργιο.
1: Είναι δάσκαλος.
0: Είναι
1: δάσκαλος. Ναι.
0: Ο Δημήτρης δε. Ναι. Έλεγε να μαζέψει λεφτά για να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο. Κύριος Μπάμπης, ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Σου στέλνει σε σένα προσωπικά μήνυμα. Ναι. Ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη.
1: Τι Μπάμπη.
0: Να πας σε ένα μαγαζί στην Ομόνια.
1: Ναι.
0: Για να φας special milfay. Και εκεί έχει και ανθόγαλο μεγάλα. Και έχει και άλλα γλυκά, αλλά εν πάση
1: περιπτώσει. Όχι, δεν κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα. Ναι. Αυτό που θέλω να πω και να το βγάλω από μέσα μου, γιατί με βαραίνει όλο αυτό το διάστημα.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο άλλος και στο κόβει, ας πούμε, και στο κόβει και σου δίνει να δοκιμάσεις. Και έχει τη χατζάρα, ας πούμε. Άσε με, μάνα μου, να συζητήσω με τον άνθρωπο που έχω βγει με τους.
0: Γιατί κάποια.

0: Λέγαμε τι λέει αυτός τώρα. Γιατί είχαμε μάθει να αντιδράμε με έναν τρόπο. Ναι, όμως αλλάξανε και οι συνήθειες. Όπως άλλαξαν και όχι μόνο οι κοπές και τα κομμάτια που τρώμε. Δηλαδή ήξερες εσύ, ας πούμε, πώς το λένε.
1: Δεν ξέρω. Το ίδιο κρέας είναι. Άκουσα να δεις. Ναι. Το ίδιο κρέας.
0: Τα οποία τα πετούσαν. Για παράδειγμα, τώρα. Ναι, ρε παιδί μου. Ανάλογα το πώς θα το κόψει το κρέας, μπορεί να αποκτήσει τελείως άλλη υφή.
1: Παιδί μου, δεν μιλάω για το πριν το ψήσιμο.
0: Και το πριν και το μετά.
1: Λέω το μετά το ψήσιμο.
0: Και το μετά.
1: Να σου πω κάτι τώρα, αυτά είναι υπερβολές.
0: Ναι. Μην πας, ρε παιδί μου. Εμένα όχι. Που μου αρέσει υπερβολή, γιατί να μην έχω την επιλογή να πάω.
1: Παιδί μου, εγώ δεν είπα. Εγώ είπα ότι δεν μ' αρέσει. Να μην το πω.
0: Α, εσένα,
1: δεν
0: μ' αρέσει. Ναι, ωραία, ναι.
1: Δεν είπα καταργήστε το.
0: Ναι.
1: Δεν είπα πιστήλτε του, ναι, το πήρε το εξώτερο.
0: Μην του ποινικοποιεί. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να μην το πω.
0: Άλλα θέματα. Λοιπόν,
1: αχ, έχω μια ευχαριστία. Πέρσι ήταν 75 τέτοια εποχή.
0: Ναι. Πώς θα πάει.
1: Θα κάνει τη δουλειά σου. Φέρει.
0: Που λένε, δε θα, για να μην ανάψω φως και να μην κάψω, ναι, ρεύμα, ας πούμε, θα ανάψω ένα πορτατίφ. Mm. Το οποίο πορτατίφ μπορεί να έχει λάμπα που καίει περισσότερο από ό,τι καίει, ας πούμε, το κανονικό φως. Ναι. Λέω παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ή μετά λέει, θα φτιάξω ένα τσαγάκι. Δεν θα ανάψω την κουζίνα, θα ανάψω το βραστήρα. Ξέρετε τι καταναλώνει εκεί βραστήρα. Θέλω να πω
1: γαζάκι,
0: ότι τα διάφορα τέτοια έχουν τερτύπια. Δηλαδή, μπορεί να νομίζω ότι κάνει οικονομία, αλλά δεν κάνει. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι να κάνουμε εμείς οικονομία. Το θέμα είναι να φτηνίνει το ρεύμα.
1: Εντάξει, γίνεται. Μέχρι να φτηνίνεις, κάνουμε.
0: Γίνεται
1: λίγο
0: να φτηνίνει. Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Μέχρι τότε κάνουμε εμείς οικονομία. Να κάνουμε τα κουμάντα μας. Ναι.
1: Είμαι και σε κρίσιμη ηλικία, λοιπόν.
0: Επειδή το έλεγες τώρα και λες για το ρεύμα, ναι, που έχει σχέση με τα καύσιμα και όλα αυτά που συζητάμε για τους πολέμους το τελευταίο
1: είναι
0: διάστημα. Δεν έχω δει πώς έχει ακόμα το πετρέλαιο, θα κοιτάξω. Αλλά βλέπω για παράδειγμα ότι ξαφνικά βγαίνουν οι υπουργοί εξωτερικών της G7. Σήμερα, 22 ο κόσμος, η Ανσαραλά.
1: Μπορείς να είναι κάποια φιλή.
0: Όχι, παιδί μου, το όνομα του το κανονικό είναι αυτό. Είναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Οι Χούθοι, λοιπόν, λένε ότι πρέπει.
1: Αυτά τα Χούθια είναι τόσα πολλά.
0: Τώρα το σκέφτηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν προέλαβαν και όταν οι άλλοι. Πολλά.
1: Πόσα πολλά είναι,
0: παιδί μου, κάνανε μία συγκέντρωση πριν από κάνα μήνα, ξέρω εγώ, και είχε μαζευτεί 1,5 εκατομμύριο κόσμος.
1: Χούθια.
0: Χούθια.
1: Εντάξει, δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά, 1,5 εκατομμύριο κόσμο.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Αλλά τι να το κάνουμε αυτό.
1: Όλα αυτά και τα 1,5.
0: Το 1,5 εκατομμύριο έχουν όπλα. Τώρα, αν πολεμάνε ή τα έχουν έτσι για να πυροβολάνε στον αέρα, γιατί τους αρέσει και θέλουν να δείχνουν ότι είναι, ξέρω εγώ. Οι περισσότεροι είναι νομαδικοί.

0: Μία.
1: Βρω το κεφάλι. Αναρωτιέται ο Κώστας.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Κατάλαβες. Γι' αυτό μπορείς να μην πας αυτό το... για τα story. Λέει και η Μαντώ.
0: Βέβαια, τα βλέπεις τα story. Ναι. Και κρατάνε αυτή τη γατζάρα. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό το μαχαίρι που έχουν εντωμεταξύ. Είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Βρέχει την Ελασσόνα σου.
1: Έλα, ρε Ελασσόνα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στα Φάρσαλα.
1: Ναι.
0: Και στο Φανάρι Ροδόπης. Και ψυχαλίζει την Ξάνθη. Και στην Αλεξανδρούπολη. Ωραία.
1: Αφού μας τα λέγανε.
0: Ξέρεις, Διονύση. Ναι. Εντάξει, αν ενοχλώ να φύγω.
1: Εν τω μεταξύ, αλλάζουμε και τα ονόματα. Λέγαμε πριν για τους Χούθη που τους λένε Ανσαραλά και μπερδεύουν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τώρα λένε ότι επιτέθηκαν οι Σαουδάραβες στη Μόχα.
0: Τι είναι η Μόχα?
1: Η Μόχα είναι η Μόκα που έχουμε μάθει.
0: Ποια είναι η Μόκα? Η Μόκα,
1: καλά, Μόκα είναι. Ξεκίνησαν την επέλαση. Λέω άλλη πόλη, λένε. Κατέλαβαν και άλλη πόλη.
0: Είναι
1: όχι. Είναι η Μόκα.
0: Τι προφορά έχεις και αυτό. Από ποια πλευρά είσαι.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι.
0: Είχε πέσει κάτω από τα 100 χτες. Ναι. Χαρήκαμε όλοι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι τώρα πάνω από τα 101. Και ενισχύεται και το WTI, γιατί έχω μια γωνία εγώ για το WTI. Θέλω να δω. Θα συναντηθεί με τον Μπεζεσκιάν, ο Τραμπ.
1: Πιθανό.
0: Τον πρόεδρο του Ιράν,
1: πιθανότατα,
0: εννοώ,
1: έτσι. Ναι, πιθανότατα.
0: Το λέω το...
1: Πιθανότατα θα συναντηθεί, ναι.
0: Ναι.
1: Το λέω το πιθανότατα, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει ξαφνικά γνώμη και να πει τελικά δεν τον βλέπω. Ή μπορεί να πει, αφού δεν θα έχω τηλεοπτική κάλυψη, γιατί να το δω. Ή διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω τι θα πει ο Τραμπ. Μπορώ να μπω στο μυαλό του Τραμπ. Αν είχαν αυτή την ικανότητα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θάλασσα πλανήτη.
0: Εντάξει,
1: καλημέρα που νομίζετε. Που μας στέλνει ηχητικά μηνύματα. Λέει, απλά οδηγώ και να πάω στη δουλειά μου.
0: Ορίστε, τα
1: από το χωριό Στασέρας μέχρι Θεσσαλονίκη.
0: Εσύ τα έχεις φτιάξει το μυαλό σου, έτσι.
1: Τώρα είναι στις Σκουριές. Μονταδόρος είμαι.
0: Μονταδόρος.
1: Έχω όμως και εγώ αδερφό που τον λέει Δημήτρη. Όλοι οι Γιώργοι δεν έχετε αδελφό Δημήτρη.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί.
1: Παιδιά, θα μας μπερδέψετε.
0: Μπράβο.
1: Βροχερή καρδίτσα.
0: Βρέχει, τα βλέπεις.
1: Ναι.
0: Η Ελένη μας το λέει. Ευχαριστούμε, Ελένη μας.
1: Η Ελένη μας το λέει αυτό.
0: Ναι,
1: ναι. Ελένη. Ναι. Και ο. Ναι, είδες. Κοίταξε να δεις αντίστοιξη τώρα.
0: Τι.
1: Στην Πάτρα.
0: Τι.
1: Ο Παναγιώτης. 25 τώρα, θα φτάσει πάλι 30, πάλι θάλασσα.
0: Τι να κάνεις.
1: Θα πάει στη θάλασσα.
0: Άπονη ζωή.
1: Παλιοκατάσταση.
0: Μας πέταξε του δρόμου την άκρη.
1: Παναγιώτη, παλιοκατάσταση.
0: Ναι.
1: Αυτό, ναι.
0: Πες μου ότι θα πας και για μπύρες μετά. Δηλαδή να είμαι να σκάσω.
1: Στοιχείο. Δεν βρέχει. Δεν βλέπω σύννεφα. Βλέπω ωραίο ορίζοντα και την Ανατολή στη φωτογραφία που μας στέλνει από Τοιχείο ο φίλος μας ο Κυριάκος με 21 βαθμούς προς τον παρόν. Και τι ωραία φωτογραφία. Ωραία. Έχει κάτι. Σημερινή είναι αυτή, κύριε Κυριακό. Ναι. Νομίζω. Ναι. 22/9. Ναι, 7 και 5.
0: Δεν πειράζει, το ίδιο.
1: Είναι της, του ούζου.
0: Το ωραίο και το ούζο, αλλά με μέτρο, με ρέγουλα. Και τα λοιπά που λέει το τραγούδι.
1: Αυτό που ξέρετε, τους στίχους όλων των τραγουδιών.
0: Το ούζο όταν πιει είναι κλασικό, ρε Διονύση.
1: Ναι, εγώ δεν το ξέρω.
0: Το ξέρεις. Άμα στο βάλουμε να το ακούσει, θα πει το ξέρω αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Πέθανε ο Βιέρα. Τον θυμάσαι.
1: Τον Βιέρα. Ναι, τον θυμάμαι.
0: Ξέρεις γιατί το θυμάμαι.
1: Τον θυμάμαι γιατί ήταν μία από τις πρώτες μεταγραφές Λατινική Αμερική.
0: Ναι.

Ο ΟΗΕ στο επίκεντρο, η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και οι επαφές των παγκόσμιων ηγετών. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Την πέμπτη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο ET News. Προθεσμία για να το επεισόδιο στην ακτή Βουλιαγμένης. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Άδες Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και θα το λέω μέχρι να φύγω κι εγώ από το μάτι του το κόσμο. Ο χαμός σε τόσο νεαρή ηλικία της Amy Winehouse στέρισε την ανθρωπότητα από μια τεράστια, τεράστια καλλιτέχνη πραγματικά. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, ήταν...
1: Ούτως ή άλλως έχει γίνει μύθος, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήταν τελείως διαφορετική η μουσική σκηνή ενδεχομένως. Ο κύριος Δημήτρης, ο φίλος μας, λέει, μας θυμίζει το σύνθημα «Στην μπάντα,
0: περνάει
1: ολοσάντα». Δεν το
0: έκανε
1: λέγανε ολοσάντα.
0: Έκανε ρήμα,
1: εκτός,
0: ρε παιδιά,
1: εκτός αν του είχαν αλλάξει το όνομα, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να λένε «Στην μπάδα». Ναι, ο οποίος αργάνει και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Θόδωρος τριαντάφυλλος στη Γαλλία. Κάπως αλλιώς μπορεί να το λέγανε «Ήβροζε».
0: Όχι, παιδί μου, δεν ήταν. Το επίθετό ήταν το.
1: Ήβροζ.
0: Τριανταφυλλό.
1: Έλα, μωρό. Έχει πολλά ρο καταρχήν. Ναι. Οι φίλοι μας, οι οφείλοι. Α, ο Παναγιώτης μας λέει ότι η Άμι, λέει, επίπεδου Μοτάουν είναι, ήταν.
0: Ναι, η Άμι,
1: Τέτοιο. Ο Γρήγορη Πορτοκαλάδα.
0: Ναι.
1: Που πίνανε αυτοί που πίνανε και ο Παναγιώτης πίνει ακόμα.
0: Το ούζο το θέλω παραδοσιακό, έτσι.
1: Όλο ούζο το βαρέθηκα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα τραγούδι λαϊκό που για κάποιον λόγο βγήκε στη μνήμη μου έτσι στην επιφάνεια.
0: Γιατί ούζω όταν πιείς, τα πάμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε να σας μιλήσουμε. Αφορά όχι μόνο τους Αθηναίους, τους Αθηναίους που λένε σε κάποιες άλλες περιοχές. Ανανέωσε την εφαρμογή του.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια εφαρμογή. Εγώ τη χρησιμοποιούσα πάρα πολύ συχνά όταν κατέβαινα στο κέντρο με το αυτοκίνητο.
1: Για να μην ψάχνεις εισιτήριο στα περίπτερα.
0: Ναι,
1: το δήλωνε σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή. Τον χρόνο που θα μείνεις, το σημείο που είσαι,
0: σου έκανε
1: γεωένστηση.
0: Ναι, εξελίχθηκε.
1: Και πρέπει να αλλάξουμε τώρα την εφαρμογή.
0: Έκανε update, μάνα μου.
1: Κάνει μόνο το update, ή πρέπει να κάνει.
0: Το κάνει εσύ στο κινητό σου.

0: Θα στο αποφεύγουν οι περισσότεροι να πάρουν το αυτοκίνητο για να κατέβουν στο κέντρο.
1: Αλλά πιστεύουμε ότι εμείς θα θέλαμε ιδανικά να μην έχουν το αυτοκίνητο στο κέντρο. Αλλά για όποιον έρχεται.
2: Είναι διτός ο στόχος, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτα δίκιο.
2: Όσο λιγότεροι κατεβαίνουν στο πορεία ή θέλουν να κυκλοφορήσουν.
0: Από την, από την εικόνα που έχετε εσείς, έχουν αυξηθεί παρά. Περνάνε χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα, μην πούμε και εκατομμύριο και πάνω.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι επειδή ήμασταν άτεγκτοι εξ αρχής με την παράνομη στάθμευση και ειδικά την αντικοινωνική συμπεριφορά. Οπότε θεωρώ ότι με τέτοιες κινήσεις νομίζω ότι ο κόσμος θα μπει σε μια λογική. Δυστυχώς, αλλά ενδεχομένως να πηγαίνουμε σε καλές συνθήκες προκειμένου ο κόσμος να σκέφτεται και εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.
0: Πάντως ναι, ο κόσμος αγκαλιάζει τα μέσα μεταφοράς. Δηλαδή όταν έχει, αν υπάρχει και διασυνδεσιμότητα.
2: Το είδαμε από τότε που επεκτάθηκε το ωράριο, για παράδειγμα, μετά τις 12 πότε την Παρασκευή, βέβαια, και το Σάββατο, βέβαια, για παράδειγμα, βέβαια. Που πάρα πολύ σκοτήσει ζητάμε.
1: Σωστό, και αν ολοκληρωθεί, πλέον νομίζω ότι θα είναι όλοι οι Αττικοί θα είναι αρκετά καλά διασυνδεδεμένοι.
2: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά μας στέλνει ένας φίλος ακροατής μήνυμα και το έχουμε δει και σε αρθρογραφία τις τελευταίες ημέρες. Ότι καλές οι εφαρμογές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει η Αθήνα. Το θέμα της καθαριότητας έχει ένα θέμα, βασικά. Εκεί.
1: Δυστυχώς η καθαριότητα έχει εργαλοποιηθεί από την αρχή της θητείας μας. Δηλαδή ενώ περνάει. Όταν πρέπει να πετύχει κάποιο. Τώρα, όταν γίνεται η αποκομιδή και είναι ένας κάδος ο οποίος είναι μισός γεμάτος, ας πούμε, δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν στους κάδους προκειμένου να βρουν ανακυκλώσιμα υλικά. Οπότε είναι αυτή η εικόνα που βλέπετε να έχουν βγει σακούλες απ' έξω.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα απορριμμάτων. Είναι γενικότερα για την εικόνα.
1: Ναι,
0: δηλαδή η κουβέντα που έχει ξεκινήσει.
1: Να το πάμε.
2: Είναι και για τα πεζοδρόμια, είναι για τα.
1: Ναι. Να το πάμε σταδιακά.
2: Ναι.
1: Πάνω σε αυτό, μπήκαμε και κάναμε μια σκέψη, η οποία νομίζω ότι είναι επιτυχημένη, και βάλαμε του μεταλλικού οικίσκου. Οπότε πλέον κανένας δεν έχει πρόσβαση μέσα στο εσωτερικό του κάδου. Οπότε βλέπουμε σιγά σιγά ότι βελτιώνεται πολύ η εικόνα σε αυτό. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι χρήστες στο κέντρο, οι χρήστες εννοώ οι τουρίστες, οι περαστικοί, ναι, οι καθημερινοί, είναι πάρα πολλοί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πλατεία των Αγίων Θεοδόρων. Εμείς έχουμε αλλάξει την πλατεία των Αγίων Θεοδόρων εδώ και 2 μήνες. Δηλαδή τα πεζοδρόμια αλλάξανε τον Ιούλιο.
2: Ναι.

0: Είναι πιθανό αυτό.
1: Οπότε είναι, το μείγμα είναι μισό χρήστης.
0: Χιλιάδες στο κέντρο της Αθήνας. Φαντάζομαι ότι μόνο με τους από άλλες περιοχές. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει σε οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας, όχι μόνο στην.
1: Προφανώς.
0: Επειδή μιλάμε μαζί σας τώρα, γι' αυτό και το θέμα.
1: Νομίζω ότι η χρυσή τομή είναι το ζητούμενο. Δηλαδή και οι καταστηματάρχοι να κάνουν τη δουλειά τους, και ο τουρισμός να κάνει τη δουλειά του, αλλά και ο κάτοικος να μην αισθάνεται να μην ασφιχτεί
0: άμεσα. Παραμελημένο. Και παραμελημένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ευχαριστούν οι πολίτες και θα διασυνδεθούν με διάφορα καταστήματα, οπότε μπορούν να υπάρχουν προσφορές, να υπάρχουν.
0: Α, πείτε τα κι αυτά.
1: Ναι, τα καλύτερα για το τέλος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλο. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ο αντιδίχω την παλιά, θα μπορώ να κάνω όμως και εγώ αναβάθμιση.
2: Μπορεί να έχει γίνει μόνο.
0: Τι πρόταση.
2: Για το πετρέλαιο κίνηση.
0: Γιατί όχι 1,2 και 1,6.
2: Δεν ξέρω.
0: 1,6. Και το 1,4 το θέλω 1,2.
2: Ναι. Τι λένε.
0: Τι λένε.
2: Ρωτή χρόνου. Κακό είναι.

0: Θέλουμε και μακρές καλτσές. Όχι ακόμα. Τον Οκτώβριο έχουμε πει. Τον Οκτώβριο.
1: Πότε τον
0: Πρώτη Οκτωβρίου. Θα βγουν οι ψηλές οι κάλτσες.
1: Λοιπόν, μέχρι έχει τότε... πολλή κίνηση στην κάθοδο στον Κηφισό. Λίγο μετά τη μεταμόρφωση. Η κίνηση είναι στη Βολή Εντεχαμούλης. Το ύψος της Αργυρούπολης. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Μετά από την ΑΔΕ, ναι. Να ξέρετε ότι μπορεί να είναι, μην τα πετάξετε κατευθείαν, ή να κοιτάξετε και στον κάδο, πώς το λένε, σε αυτά τα spam που έρχονται στο mail σας. Ναι, ότι έχουν κάνει. Το 2021 έχουν κάτι υπόλοιπα. Από το 2021 θα σας έρθει ραβασάκι. Από 1η έως 30 Οκτωβρίου θα γίνεται η δήλωση στο MyCar, στην εφαρμογή αυτή, το MyCar.
1: Τι ένα σου λέω. Δεν είναι η ωραιότερη.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio. Ειδήσεις από το Earth News.
1: Και συγκεντρώνονται για τη γενική. Αλλούνται να διαχειριστούν ατέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία.

0: Ειδήσεις από το Earth News.
1: Και συγκεντρώνονται για τη γενική αλλούνται να διαχειριστούν ΑΤΕΑ. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού γεωπολιτικά με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Για την επόμενη φάση του πολέμου σε χώρες που επιτρέπουν στην Τεχεράνη να ανακάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία τα στενά του Ορμούζ. Λες Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν στη Νέα Υόρκη στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Την ίδια στιγμή ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου υποχωρούν καθώς αυξάνονται οι μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Καθίσει σε ψηφιακή μετήχε σε συζήτηση στην εκδήλωση της ελληνικής κοινωνίας. Παρεμβάσεις που θα αφορούν νοικοκυριά και επιτεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από των επιδοτήσεων. Θα τέμπει.

0: για και επιτεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από των επιδοτήσεων, τα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού το λιμάνι στη Ζαουίγια, ο κλεισμός του αγωγού συστής.
1: Ο καιρός.
0: Δελτίο επιδείνωσης της Μαγνησίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, άνεμοι βορειοτικοί έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. 8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου που αφορά στη βελτίωση της οδού σύνδεσης των επαρχιακών οδών 9ης και 13ης στο τμήμα Νέα Κορώνη Χωματερό, δηλαδή, προχώρησε χθες η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σηματοδοτώντας την έναρξη της Αρχιπελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού Καραβέλα. Η συγκεκριμένη παρέμβαση βιοχετών, διαμόρφωση τάφρων, τοποθέτηση

Δημήτρη Πτωχό, Καραβέλα. Η συγκεκριμένη παραλία οχετών, διαμόρφωση τάφρων, τοποθέτηση στιθίων ασφαλείας και πινακίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Της Οδούθου, οι υπηρεσίες της Δημοτικασίας αναμένεται νέα των εργασιών, ενημερώθηκε σε επίσης και του Γενικού Διευθυντή. Ματαιώνεται από την μικρή Μαντίνια της Μεσσηνίας, προϋπολογισμού περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η εισήγηση τύχε δεν αύριο το πρωί. Συνεχίζω.

0: στις 8 τα σκηνικά και τα κοστούμια, επιμελήθηκε ο Βενετσάνος Μπαλόπουλος. Αραιές νεφώσεις που και να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές από το απόγευμα σήμερα στην περιοχή μας. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή απτά.
1: 7,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

που θα επηρεάσει κυρίως σποράδες και Βόρεια Ελλάδα, δεν φαίνεται να πιάνει την περιοχή μας και αναμένεται να δώσει αρκετά έντονες βροχοπτώσεις. Με το ίδιο σκηνικό θα πάμε μέχρι και την Παρασκευή. Εκεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς οι μέγιστες θερμοκρασίες και κατά τόπους συννεφιές χωρίς κάτι το ιδιαίτερο.

Τώρα να πούμε για τις επερχόμενες. Παλεύουμε ακόμα να διορθώσουμε για το χειμώνα που είναι επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. Χθες ήταν οι εργασίες για την αποκατάσταση

όποιος από εμάς βρεθεί και έχει βρεθεί στην περιοχή θα καταλάβει ότι είναι τέτοια μορφολογία εκεί και είναι τέτοιες καιρικές συνθήκες που οι δυνατές βροχές παίρνουν στο πέρασμά τους δρόμους, περιοχές ολόκληρες, δύσκολα σημεία, ό,τι τέλος πάντων βρουν. Λοιπόν, δεν έχει γίνει τίποτα, και αυτό είναι ένα θέμα, δεν έχει γίνει τίποτα προκειμένου να θωρακιστούν τα σημεία αυτά. Φτιάχνουμε και ξαναφτιάχνουμε τα ίδια σημεία. Θέλετε ένα παράδειγμα? Στο Αγροκήπιο εκεί, στην Αλαγωνία, κάτω ακριβώς από το, συγγνώμη, από το Αγροκήπιο, που και εκεί έχουμε πρόβλημα, από τον Πατατόσπορο, στην Αλαγωνία. Είναι χαρακτηριστικό σημείο. Έχει φτιαχτεί 7-8 φορές ο δρόμος. Εάν κανείς δει τα σημεία που πέφτουν, από κάτω θα δει διαδοχικά μπαζώματα και ασφαλτοστρώσεις. Η τελευταία ήταν πριν κανένα χρόνο. Ο δρόμος κινδυνεύει πάλι να πέσει εκεί. Γιατί δεν έχει διευθετηθεί πώς θα περνάει το νερό, ώστε να μην προκαλεί ζημιά στο δρόμο. Το παράδειγμα αυτό, στο συγκεκριμένο σημείο, ακολουθεί και όλες τις άλλες τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Λοιπόν, γιατί τα λέμε αυτά και πολυλογούμε πρωί-πρωί? Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει σχεδιασμός για τις αποκαταστάσεις που θα γίνουν με αφορμή τις τελευταίες ζημιές. Δεν υπάρχει σχεδιασμός που να συμμορφώνεται σε αυτό το οποίο είχε πει το ΕΓΜΕ. Φωνάζουν οι πρόεδροι. Μας κοστίζει πολύ περισσότερο κάθε φορά να φτιάχνουμε και να ξαναφτιάχνουμε τους δρόμους, ενώ αν μια φορά γίνει σωστό το έργο εκεί, για τουλάχιστον μια δεκαετία ξεμπερδεύουμε και παρόλα αυτά δεν βάζουμε μυαλό. Τα λέμε και εμείς από εδώ, τα ξέρουν και οι τεχνικές υπηρεσίες στο Δήμο Καλαμάτας και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι που παίρνουν και ξαναπαιρνούν από τις είτε των τεχνικών υπηρεσιών είτε σε άλλες θέσεις. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι ο μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάτι το οποίο μας φαίνεται απλό, μας φαίνεται αυτονόητο, αλλά το ζούμε κάθε φορά που έχουμε μία χρονιά με αρκετές βροχοπτώσεις. Ο Κωνσταντίνος Ονιάρχος είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, μαζί φυσικά με την Γεωργία Οικονομοπούλου. Να θυμίσω πάλι τα τηλέφωνα 2721-095-300 και 95-301 για τις δικές σας παρεμβάσεις και να πω ότι εκτός από τους 107,2 και 104,4 μας ακούτε και διαδικτυακά. Erteco.gr είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ για τη δική σας καλύτερη ακρόαση. Να σημειώσω ότι επειδή υπάρχει γενικό θέμα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο λόγω κάποιων βλαβών και ζημιών στο δίκτυο των οπτικών ινών, ενημερώθηκα και εγώ πριν από λίγο, έχουμε και εμείς θέμα στη μετάδοσή μας διαδικτυακά. Κάντε λίγη υπομονή, πιστεύω ότι είναι ζήτημα ωρών να έχουμε αποκατάσταση της λειτουργίας του διαδικτύου για να μας ακούτε καλά και από την ιστοσελίδα μας και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ. Χθες είχαμε την εκδήλωση για τα 40 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό εδώ της Καλαμάτας, την οποία την διοργάνωσε η τοπική οργάνωση της ΚΝΕ, εδώ του νομού, της Μεσσηνίας. Μπράβο στην πρωτοβουλία των παιδιών της ΚΝΕ και συνολικά μπράβο φέτος και στο Δήμο Καλαμάτας που οι εκδηλώσεις δεν ήταν τυπικές και διεκπαιρεωτικές. Έγινε μια αρκετά καλή και σημαντική δουλειά τόσο στην συγκέντρωση ιστορικών ντοκουμέντων, μαρτυριών, τεκμηρίων, οτιδήποτε σχετίζεται με την υπόθεση αυτή που συγκλώνησε την Καλαμάτα, αλλά και με αφορμή την επέτειο αυτή και στην δημιουργία συνθήκων ώστε να υπάρξει μια συζήτηση, να υπάρξει ένας διάλογος δημιουργικός από ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα, από τεχνοκράτες και από

νέους ανθρώπους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους το ζήτημα της αντισεισμικής προστασίας. Και θα εξηγήσω. Λοιπόν, φέτος θα έλεγα ότι βάλαμε αρκετά επάνω στο τραπέζι. Από τη χθεσινή εκδήλωση, 2-3 σημεία, τα οποία έχουν αξία και τα οποία στις προηγούμενες εκδηλώσεις ίσως δεν τονίστηκαν όσο θα έπρεπε. Το πρώτο και ίσως αρκετά σημαντικό είναι ότι σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της κατάστασης και για τις ανάγκες, κυρίως τις πρώτες που προέκυψαν μετά το γεγονός του σεισμού, ήταν η κινητοποίηση συνολικά της πόλης, των πολιτών. Υπήρξε οργάνωση, αυτοοργάνωση για το στήσιμο καταβλισμών, για το μοίρασμα της βοήθειας των τροφών. Η Καλαμάτα αντέδρασε κινηματικά σε αυτό και βεβαίως είχαμε και στο κομμάτι των διεκδικήσεων και τη συγκέντρωση η οποία διοργανώθηκε στο Σύνταγμα.

Μάλιστα, τα μέλη χθες του Κομμουνιστικού Κόμματος περιέγραψαν το τι ακριβώς είχε συμβεί τότε και ήταν και τα σωματεία και το εργατικό κέντρο τότε που συμμετείχε και γενικά ολόκληρη πόλη της Καλαμάτας πήρε την υπόθεση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επάνω της μέχρι να ανταποκριθεί το κεντρικό κράτος και αφού ανταποκρίθηκε για τα όσα έγιναν. Θέλει πολύ κουβέντα αυτό και ελπίζω κάποια στιγμή να βρούμε χρόνο και να την κάνουμε για να δούμε όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει στο πλαίσιο της αντίδρασης του λαού της Καλαμάτας. Έτσι, δηλαδή μην επικεντρώνουμε στα υπηρεσιακά, στο τι έγινε από την κεντρική πολιτεία ή από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Πώς αντίδρασε ο λαός, τι έκανε ο λαός. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αναδείχθηκαν κρίσιμα σημεία χθες. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η τότε ΔΕΙΑΚ έφερε τις πρώτες μέρες μετά το γεγονός, έφερε εις πέρας ένα πραγματικό άθλο, ο οποίος ποιος ήταν, οι καταβλισμοί που δημιουργήθηκαν και ήταν πάρα πολλοί και με σκηνές και με λιώμενα, θα έπρεπε να έχουν νερό και θα έπρεπε να έχουν και αποχέτευση. Γιατί χωρίς αυτά, καταλαβαίνετε, τι συνθήκες μπορούσαν να δημιουργηθούν. Και τα κατάφεραν. Τα κατάφεραν εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΚ. Γιατί τα κατάφεραν. Πρώτα και κύρια γιατί υπήρχαν. Πρώτα και κύρια γιατί η ΔΕΙΑΚ τότε είχε πενταπλάσιους εργαζόμενους από ό,τι έχει τώρα. Και δεύτερον, και εξίσου σημαντικό, θα έλεγα ικανή και αναγκαία συνθήκη, είναι γιατί οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΚ δούλεψαν πραγματικά για το καλό των συμπολιτών τους. Τώρα, σε τέτοιες συνθήκες, δεν ξέρω κατά πόσο το σύστημα των εργολαβιών ή όλο αυτό το οποίο πλέον έχει πάρει τη θέση της παλιάς, να το πω έτσι, καλής ΔΕΙΑΚ, θα μπορέσει ή θα θελήσει, θα μπορέσει πολύ πιθανόν, αλλά αν θα θελήσει να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο έργο και που ευχόμαστε να μην χρειαστεί, έτσι. Και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και με τέτοια αυταπάρνηση.

Για να κλείσουμε το θέμα, και αυτό είναι το δικό μας εδώ αν θέλετε σχόλιο για την όλη συζήτηση την οποία έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 χρόνων από τους σεισμούς της πόλης της Καλαμάτας. Λοιπόν, στο κομμάτι της πρόληψης έχουμε δυστυχώς πάρα πολλά ακόμα να κάνουμε. Τα κτίρια, τα δημόσια και κυρίως οι σχολικές μονάδες είναι ουσιαστικά χωρίς έλεγχο για την στατική τους επάρκεια. Ο μόνος έλεγχος που έχει γίνει είναι μία μακροσκοπική πρώτη παρατήρηση, κυρίως μία καταγραφή, να το πούμε έτσι, των κτιρίων και για το αν αυτά χρήζουν επίγουσας ή μπορούν να περιμένουν ως προς την αντοχή τους, μπορούν να περιμένουν ένα δευτεροβάθμιο έλεγχο, ο οποίος δευτεροβάθμιος έλεγχος δεν έχει γίνει, δεν έχει καν ξεκινήσει να γίνεται. Δεκάδες εγκαταλελειμμένα οικίματα εντός οικισμού Καλαμάτας, στα χωριά, τα οποία είναι κίνδυνος για κάθε φορά που έχουμε περιστατικό σεισμού. Εκεί πρέπει να γίνει οπωσδήποτε άρση επικινδυνότητας, μια διαδικασία η οποία είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να την κάνει και δυστυχώς δεν την βλέπουμε. Και ένα θέμα το οποίο μπήκε χθες από μηχανικούς που ήταν και την καθεστημένη εκδήλωση, ακόμα και οι πολυκατοικίες ή τα κτίρια που θεωρούνται σχετικά νέα, δηλαδή δεκαετίας ή και εικοσαετίας, και θεωρούνται και κτίρια μετασεισμικά, χωρίς συντήρηση και αυτά εγκυμονούν κινδύνους, όπως κατάρρευση τμήματων από μπαλκόνια που ζήσαμε και στην Καλαμάτα πριν μερικούς μήνες και πριν μερικές εβδομάδες, που επίσης θα πρέπει να ελέγχονται, να συντηρούνται και να εποπτεύονται. Ούτε εκεί τα πάμε τόσο καλά. Στο κομμάτι λοιπόν της πρόληψης έχουμε πάρα πολλά ακόμα να κάνουμε. Τώρα, όταν θα έρθει που δεν θέλουμε, αλλά στην περίπτωση που θα έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό, τι κάνουμε από πολιτική προστασία? Να πω ότι τα επιχειρησιακά κέντρα, τα 13 επιχειρησιακά κέντρα, τα περιφερειακά, τα οποία έχουν εξαγγελθεί, δεν λειτουργούν. Και θα πω μόνο ενδεικτικά για το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Καλαμάτας. Προσέξτε, μια πόλη η οποία έχει τέτοιο ιστορικό σε σεισμό, έχει τέτοιο ιστορικό σε πλημμύρες στην περιοχή και έχει και έναν ορεινό όγκο, αυτόν του Ταϊγέτου, να διαχειριστεί, δεν έχει καν τμήμα πολιτικής προστασίας. Έχει ένα γραφείο με δύο υπαλλήλους όλους και όλους μόνιμους και τους υπόλοιπους συμβασιούχους, οκταμηνίτες, και περιμένουμε να έχουμε την ώρα εκείνη έτοιμο το μηχανισμό και την οργάνωση για να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο περιστατικό.

0: Λοιπόν, συζητήσεις θα κάνουμε για όλα αυτά που είπαμε. Δεν το λέω απειλητικά, το λέω γιατί οφείλουμε να τις κάνουμε και όταν προκύπτουν και τέτοιες θεματικές και τέτοια ζητήματα, με χαρά εδώ τα φιλοξενούμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Πάμε όμως να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε κάτι άλλο που από ό,τι φαίνεται το φετινό χειμώνα θα είναι μόνιμο ζήτημα παντού. Από τα νοικοκυριά, από τις τσέπες μας, από τα δελτία ειδήσεων και εδώ τοπικά και πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά θα έλεγα. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά, μάλλον δεν μπαίνουμε, πλησιάζουμε προς το χειμώνα και η κατάσταση αναφορικά με το ενεργειακό σε ολόκληρη την Ευρώπη φαίνεται να είναι χειρότερη από ποτέ. Οι τιμές στα πρατήρια έχουν ξεπεράσει πλέον τα 2,20 και ανεβαίνουν. Αν και η τιμή του αργού πετρελαίου φαίνεται να κινείται εκεί στα σταθερά πάνω, αλλά κοντά εκεί στα 100 ευρώ, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η αντλία θα έχει σταθερότητα. Είναι τα ασφάλιστρα, είναι μια σειρά από άλλα ζητήματα που μέρα με τη μέρα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, προσθέτουν συνέχεια στην τιμή. Είπα και πριν, 2,20 η αμόλυβδη έχει φτάσει κοντά στην Αγγλία και το ντίζελ κινείται στα ίδια επίπεδα. Τώρα, τι θα γίνει το χειμώνα που έρχεται, θα τα συζητήσουμε και ελπίζω να έχουμε και απαντήσεις. Λέω ελπίζω γιατί δεν είναι μάντης, οικονομολόγος είναι, ο Νίκος Στραβελάκης, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Στραβελάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Έχουμε κάτι νεότερο από την κατάσταση, δηλαδή άκουγα τώρα το πρωί ότι ξεκολλάει σιγά σιγά εκεί η κίνηση στα στενά του Ορμούς. Έχουμε κάτι άλλο νεότερο που μπορούμε να αναθαρίσουμε ή...
1: Τώρα κοιτάξτε,
0: τα πράγματα είναι δεδομένα.
1: Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τα θέματα τα οποία είναι στον έλεγχό μας. Ξέρετε, ο καλύτερος οικονομικός διευθυντής που έχω συνυπάρξει μαζί του σε δουλειά, ας πούμε, σε ιδιωτική επιχείρηση, έλεγε ένα χαρακτηριστικό πράγμα: μη σε απασχολούν τα πράγματα που δεν ελέγχεις, διότι στην πράξη δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ λοιπόν ούτε ως χώρα, ούτε ως άτομα, ούτε ως κοινωνία ελέγχουμε τι γίνεται στα στενά του Ορμούς, δυστυχώς. Mm-hmm. Μπορούμε να έχουμε αλληλεγγύη, μπορούμε να έχουμε σκέψεις, μπορούμε να έχουμε πολιτική δράση και επιρροή, αλλά δεν το ελέγχουμε. Τι ελέγχουμε? Ελέγχουμε τις τιμές των πρατηρίων μας. Λοιπόν, οι τιμές των πρατηρίων μας έχουν ως εξής. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 1,924 ευρώ το λίτρο, έτσι, στο πετρέλαιο, έτσι. Και στην Ελλάδα η αντίστοιχη τιμή είναι 2,16. Είναι δηλαδή κάπου 15%, 20% παραπάνω.
0: Να βγούμε και μια φορά νικητές κάπου, κύριε Στραβελάκη. Λοιπόν, μην είμαστε συνέχεια κάτω από το μέσο όρο.
1: Παραδείγματος χάρη, σε μια πολύ μικρή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, την Μάλτα, η τιμή είναι 1,34. Μικρή ευρωπαϊκή χώρα, του Νότου, έτσι, ένα νησάκι, το νησί της Μάλτας, που είναι ανεξάρτητη χώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν, η ερώτηση είναι γιατί πουλάμε ένα από τα ακριβότερα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πουλάμε ένα από τα ακριβότερα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι δεν έχουμε και τα τρελά μεταφορικά κόστη που παραδείγματος χάρη έχει η Δανία που πουλάει στα 2,5 ή του πολύ σκληρούς ενεργειακούς νόμους και οικολογικούς νόμους. Που την οδηγεί να πουλάει στα 2,5, που είναι ακριβότερη, δεν είμαστε λοιπόν ούτε σε αυτό πρωταθλητές, αγαπητέ φίλε Ηλία.
0: Ναι.
1: Είναι νομίζω και κατά κύριο λόγο το γεγονός ότι πληρώνουμε ένα τεράστιο κόστος διήλυσης, ένα, και δεύτερον το πετρέλαιο που παίρνουμε δεν είναι διόλου βέβαια ότι έρχεται από τα στενά του Ορμούς, μπορεί να έρχεται από διαφορετικές πηγές και μάλιστα μπορεί να είναι ρώσικο πετρέλαιο μεταφορτωμένο και βαφτισμένο αζέρικο ή οτιδήποτε άλλο, κάτι που σπρώχνει τα κόστη σε τρομακτικά ύψη. Έχουμε λοιπόν μια τρελή ευρωπαϊκή πολιτική πρώτον, η οποία αποκλείει το ρωσικό πετρέλαιο από τις ευρωπαϊκές αγορές μέσα από ένα συνεχιζόμενο πόλεμο. Mm-hmm. Και δεύτερον, το γεγονός ότι το φτηνότερο πετρέλαιο σε κόστος εξόρυξης στον κόσμο, που είναι το πετρέλαιο το ιρανικό, το σαδαράβικο και το
0: καταβιανό,
1: εξαρτάται από τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι.
1: Για αυτούς τους δύο βασικούς λόγους έχουμε πολύ ακριβές τιμές συνολικά και έχουμε ακόμα ακριβότερες στην Ελλάδα, διότι έχουμε ένα σύνολο από φόρους στα καύσιμα, τους οποίους εμέσους φόρους στα καύσιμα, τους οποίους αρνούμαστε να τους ελέγξουμε. Όπως ο ΦΠΑ στα τρόφιμα έχει κάνει το ελληνικό σούπερ μάρκετ απλησίαστο, έτσι και ο ΦΠΑ και οι υπόλοιποι φόροι καταναλώσεως στα καύσιμα έχουν κάνει το ελληνικό βενζινάδικο απλησίαστο.
0: Ναι, η κυβέρνηση λέει ότι δεν μας αφήνει η Ευρώπη να ρίξουμε τον ειδικό φόρο στα καύσιμα.
1: Αυτό είναι μια μπούρδα και μισή.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Εντάξει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέτει στόχους στο φόρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στόχους, εκτός εάν η χώρα βρίσκεται σε μνημόνιο, οπότε να μας το πούνε, έτσι.
0: Ναι.
1: Εάν είμαστε σε μνημόνιο, να μας πούνε ότι είμαστε σε μνημόνιο, γιατί εμέσως πλην σαφώς αυτό λένε, ότι η χώρα βρίσκεται σε μνημόνιο. Εάν μια χώρα είναι εκτός μνημονίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στόχους ως προς τις δημοσιονομικές της επιδόσεις. Έτσι.
0: Ναι, πάμε περίφημα, αποπληρώνουμε και τα δάνεια νωρίτερα από την ώρα.
1: Προαποπληρώνουμε.
0: Ναι, προαποπληρώνουμε. Άρα δεν είμαστε.
1: Προαποπληρώνουμε.
0: Άρα δημοσιονομικά.
1: Και μάλιστα σε περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων. Εμείς είμαστε τόσο πονηροί που ξοφλάμε φτηνά δάνεια για να ξαναδανιστούμε ακριβότερα.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό λοιπόν. Αντί λοιπόν να κάνουμε όλα αυτά τα ακροβατικά και όλες αυτές τις αντιφάσεις, έτσι, να μειωθεί άμεσα ο φόρος κατανάλωσης. Καθότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνω, έτσι, δεν θέτει στόχους σε χώρες που είναι εκτός μνημονίου, επαναλαμβάνω αν είμαστε σε μνημόνιο να μας το πούνε,
0: ναι,
1: ως προς την φορολογική ή άλλη πολιτική που ακολουθούν, θέτει στόχους ως προς τις δημοσιονομικές τους επιδόσεις, είτε πλεονάσματα, αποπληρωμές δανείων, πληρωμές τόκων, και λοιπά. Αυτή είναι η γενική στόχη. Λόγω
0: άρα αύριο, αν θέλει η κυβέρνηση, μισό λεπτάκι, γιατί εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Ακούμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Λέει: παιδιά, θα πάω στην Ευρώπη και θα τους πω να κάνουμε κάτι με το φόρο κατανάλωσης. Και εσείς μας λέτε τώρα ότι μπορεί αύριο, αν θέλει, χωρίς να ρωτήσει την Ευρώπη, ναι, αρκεί να δείξει ότι αυτά τα οποία θα λείψουν από εκεί τα λεφτά θα τα βρούμε από κάπου αλλού. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ακριβώς. Μπορεί να μειώσει οποιονδήποτε φόρο.
0: Ναι.
1: Δεν ασκείται σε μια χώρα που δεν είναι σε μνημόνιο δημοσιονομική πολιτική σε συμφωνία με τους εταίρους παύλα δανειστές της. Σε μια χώρα η οποία είναι εκτός μνημονίων, έτσι, ασκείται δημοσιονομική πολιτική και ελέγχεται στο κατά πόσον πιάνει τους στόχους της. Λόγω χρέους ΑΕΠ, πώς το λένε, πλεονάσματα, καταβολές τόκων κλπ.
0: Κατανοητό. Άρα λοιπόν, περιμένουμε απαντήσεις για το θέμα αυτό. Ότι είμαστε, από ό,τι διάβαζα χθες.
1: Περιμένουμε πράξεις.
0: Ακριβώς, ναι. Αυτό λέω, απαντήσεις. Ότι από ό,τι διάβαζα χθες κιόλας, είμαστε στις 3-4 υψηλότερες χώρες με τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Έτσι. Δεν λέμε να γίνουμε. Να πάμε στις χαμηλότερες.
1: Δεν έχει ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Αλλά τώρα να ακούμε ότι τα καύσιμα που φεύγουν από εδώ πολλούνται στην Κύπρο φθηνότερα από ότι εδώ που δηλίζονται. Εντάξει, αν μη τι άλλο είναι και λίγο. Και με τέτοιες τιμές είναι και προκλητικό.
1: Είναι φθηνότερα και στην Αλβανία, είναι και φθηνότερα και σε χώρες που είναι εκτός ευρώ.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε καθηγητά, γιατί είπατε πριν να πάμε στα πράγματα τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε. Κοιτάξτε όμως τώρα εδώ τι γίνεται, επαναφέροντας το συνολικό της Ευρώπης. Παίρναμε από τη Ρωσία, προέκυψε η Ουκρανία όλο αυτό το πράγμα, την κλείσαμε από εκεί τη στρόφιγγα. Παίρναμε από τη Μέση Ανατολή, ως Ευρώπη μιλάω. Γίνεται εκεί το πρώτο μακελιό με το Ιράν, μην πω για το άλλο που κρατάει χρόνια, Συρία και όλα αυτά, στην ποδιά της Ευρώπης όλα αυτά. Έχουμε τώρα και με το αυτό που έγινε το τελευταίο σκηνικό με τους Χούθη εκεί και βλέπουμε την Ευρώπη όχι απλά να πυροβολεί τα πόδια της, να πυροβολεί το κεφάλι της. Έχει ευθύνες που δεν έχει παρέμβει σε όλο αυτό το οποίο γίνεται τόσα χρόνια στην περιοχή της και κάθεται και κοιτάζει. Ή διευκολύνει αυτές οι καταστάσεις. Γνώμη μου, πώς σχολιάζεις?
1: Ναι. Ένας καθηγητής δικός μου στην Αμερική, μου έρχονται όλα τα ρητά τώρα από ανθρώπους που με έχουν επηρεάσει σε διάφορες στιγμές της ζωής μου. Λοιπόν, έλεγε ένα πράγμα. Εάν δεν βρίσκεις λογική σε αυτό που συμβαίνει, ψάξε να βρεις τα συμφέροντα που κρύβονται από πίσω.
0: Όχι, εγώ βρίσκω λογική. Και βλέπουμε ποιοι κερδίζουν και ποιοι κάνουν. Και βλέπουμε ότι όλο αυτό που κάνει η Ευρώπη, τι επιπτώσεις έχει τώρα στις εκλογές της Γερμανίας, έτσι.
1: Και η Ευρώπη. Και η Αμερική και η Ευρώπη. Και η Αμερική και η Ευρώπη πυροδοτούν συνεχώς εντάσεις. Και πυροδοτούν συνεχώς εντάσεις για να στηρίξουν μια πολεμική βιομηχανία. Όμως η στήριξη αυτής της πολεμικής βιομηχανίας οδηγεί τις ευρωπαϊκές κοινωνίες σε απόγνωση. Και σε αυτές τις συνθήκες απόγνωσης είναι προφανές ότι από τη μία μεριά υπάρχουν οι δυνάμεις της αριστεράς οι οποίες ενισχύονται, όπως παραδείγματος χάρη η επικράτηση της ευρωπαϊκής αριστεράς και του συνασπισμού κάτω από το γερμανικό κόμμα Die Linke στο Βερολίνο.
0: Εντάξει, τις δημαρχιακές ήταν, στις τοπικές αυτοδιοίκησης ήταν αυτό. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
1: Αλλά αυτό είναι το Βερολίνο. Ναι,
0: βέβαια ανεβήκανε και στις άλλες. Αλλά,
1: και υπάρχει, βεβαίως, και υπάρχει πλέον και μια συζήτηση ότι πλέον υπάρχει ένα κλίμα μαντάνι στις τοπικές κοινωνίες, το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να μας γεμίσει με αισιοδοξία όλους. Δηλαδή ότι ναι μεν μπορεί η συνολική πολιτική να έχει αυτή τη μαυρίλα ή σε εθνικό κρατικό επίπεδο, όμως στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης υπάρχουν τοπικές κοινωνίες οι οποίες ανθίστανται, και αν θέλετε να το θέσουμε και το θέμα και στο επίπεδο της αριστερής δράσης και παρέμβασης, θεωρώ ότι η αριστερά θα πρέπει να σκέφτεται μεν συνολικά για το Ορμούς, για την Παλαιστίνη και όλα αυτά τα πράγματα που σωστά είναι στην επικαιρότητα και στην άμεση δράση της αριστεράς, όμως θα πρέπει συγχρόνως να δρά και τοπικά για να αποκτούν και οι κοινωνίες μια αυτοπεποίθηση ότι κάτι μπορούν να κάνουν για τα προβλήματά τους, να μην είναι σε αυτή την απελπισία ότι ναι μεν διαδηλώνουμε, διαμαρτυρόμαστε, αλλά στο τέλος τίποτα δεν γίνεται. Και νομίζω ότι οι εκλογές στο Βερολίνο είναι μια τέτοια ένδειξη.
0: Ναι.
1: Τώρα, άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρχει μια ενίσχυση αυτού του διπόλου, η οποία βεβαίως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη πλευρά της ακροδεξιάς για τις κοινωνίες, όμως η πολιτική αυτή τροφοδοτείται από τα συντηρητικά κόμματα και τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν κάνει ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα και ιστορικά λάθη που έχει διαπράξει το δημοκρατικό τόξο, ας το πω και εγώ έτσι, υιοθετούν ένα κομμάτι της ατζέντας της άκρας δεξιάς. Θεωρούν ότι το πρόβλημα της κοινωνίας μας είναι οι μετανάστες, είναι οι πρόσφυγες, είναι όλη αυτή η φιλολογία της ακροδεξιάς απέναντι στις κοινωνίες, που στην πραγματικότητα βγάζει από τη μέση πραγματικούς υπεύθυνους. Το πρόβλημα της κοινωνίας μας είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης, είναι η εσωτερική πολιτική στην Ελλάδα που ενισχύει τις επιχειρήσεις και χαντακώνει τους μισθούς και τις κοινωνίες. Αυτά είναι τα προβλήματά μας, τα οποία τα κρύβουν και λένε ότι το πρόβλημά μας είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν στον ίδιο μοίρα και αναγκάζονται από τους ίδιους αυτούς πολέμους να ξεσπιτώνονται και να τρέχουν γύρω-γύρω προσπαθώντας να βρουν κάποιο καταφύγιο για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Οπότε νομίζω ότι προς τα εκεί πρέπει να στραφούμε.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη για την πολιτική παρέκβαση.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι κατά βάση το πρόβλημά μας δεν είναι ούτε ο πληθωρισμός, ούτε, και χαίρομαι γι' αυτό στην κουβέντα, ούτε η όποια αυτή τη στιγμή υπάρχει κρίση ενεργειακή. Το πρόβλημα στην Ευρώπη είναι η κρίση πολιτικής. Είναι
1: η οικονομική κρίση πρώτον, η οποία έχει φέρει μια πολιτική κρίση και έχει φέρει στην προμετωπίδα των αστικών αντιθέσεων ένα σύγχρονο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμίζει στοιχεία του Μεσοπολέμου. Οι Κρουπ και όλοι οι υπόλοιποι που εμφανίστηκαν το Μεσοπόλεμο και στήριξαν την άνοδο του φασισμού στη Γερμανία. Ξέρετε, μέλη της οικογένειας Κρουπ ήταν κατηγορούμενοι και καταδικαστήκαν στη δίκη της Νιρεμβέργη. Mm-hmm. Οι άνθρωποι λοιπόν
0: έφτιαχναν αυτοί... εξοπλισμό για το Ράιχ, έτσι.
1: Προφανέστατα. Προφανέστατα, λοιπόν.
0: Το ερώτημά μου, κύριε καθηγητά, είναι το εξής, ότι και πάνω σε αυτό το οποίο διαπιστώνεται πρώτα, να πω ότι είναι πολύ σωστό, όταν η Γερμανία δεν είχε πόρους, δεν είχε πρώτες ύλες και ενέργεια, τότε τα έκανε όλα ρημαδιό και στην Ευρώπη και θέλησε να φτάσει και στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Δηλαδή, μην τα ξαναζήσουμε, δεν θέλουμε, την ιστορία την ξέρουμε, δεν θέλουμε να τα ξαναζήσουμε, αυτό συζητάμε. Αλλά το ερώτημα είναι ότι...
1: Ναι, αλλά όποιος δεν διδάσκεται από την ιστορία, λέγει ένας Άγγλος φιλόσοφος, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και ναι, εμείς έχουμε πάθει μια ιστορική αμνησία.
0: Δεν ξέρω αν
1: να
0: μόνο...
1: θυμηθώ για την
0: μια άρνηση κυρία... πραγματικότητας εγώ βλέπω ότι έχουμε πάρει στην Ευρώπη. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς θα κάνει πολεμική βιομηχανία τρομάρα της Ευρώπη όταν δεν μπορεί να φτιάξει μισό κινητό τηλέφωνο ή μισό αυτοκίνητο, γιατί δεν έχει πρώτες ύλες και πόρους και ενεργειακούς πόρους? Πώς θα κάνει τη βιομηχανία αυτή? Μήπως θα τα αγοράζουμε? Μήπως αυτό θέλουν να μας πούνε?
1: Κοιτάξτε, αυτοί που σίγουρα θα τα αγοράζουν είμαστε εμείς. Αυτοί, ναι, που σίγουρα θα αγοράζουν τα εξοπλιστικά προγράμματα και θα χρεωνόμαστε στο διοικητές.
0: Ναι, αυτό το κάνουμε, έχουμε, δεν έχουμε κρίση. Είναι
1: σταθερά. Είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς οι οποίοι όχι μόνο θα πρέπει να δαπανίσουμε αυτά τα τρελά ποσά, ας πούμε, για να εξοπλιστούμε, όχι έναντι των δικών μας στρατιωτικών αναγκών, εάν υπάρχουν τέτοιες, αλλά έναντι της άμυνας, υποτίθεται, του αμυντικού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία, αμυντικός σχεδιασμός ο οποίος περιλαμβάνει και την Τουρκία, με την οποία υποτίθεται ότι έχουμε το πρόβλημα. Έτσι, να το έχουμε και αυτό υπόψη μας.
0: Όλο αυτό το ενεργειακό τοπίο, σκηνικό που αλλάζει, διαμορφώνεται κτλ., θα επηρεάσει εμάς το κομμάτι ότι θα τρέξουμε για γεωτρήσεις, θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε κοιτάσματα τα οποία συζητάμε τόσα χρόνια. Βλέπετε ότι υπάρχει, μάλλον διακρίνεται κάποια κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι?
1: Κοιτάξτε, το μόνο που αυτό μπορώ να σας πω με τα απολύτου βεβαιότητας είναι το εξής, ότι δεν είμαι διόλου βέβαιος για την εκμεταλλευσιμότητα των κοιτασμάτων στο Αιγαίο. Το ότι υπάρχει ένα κοίτασμα φυσικού αερίου δεν σημαίνει ότι το κοίτασμα αυτό είναι εκμεταλλεύσιμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ή αν αξίζει
1: από πλευράς κόστους.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς αυτό. Ποιο είναι το κόστος εξόρυξης αυτού του φυσικού αερίου.
0: Ναι.
1: Εξ όσων πάλι λέγονται το ντε με αλφαγιώτα, υπάρχουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα στην Κύπρο και στην Κρήτη. Εγώ αυτό που βλέπω να συμβαίνει στο τέλος, νομίζω ότι είναι ότι θα έχουμε μία κατάσταση όπου θα μπει μπροστά ένα σχέδιο λύσης εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών του Κυπριακού στην πρώτη γραμμή.
0: Του,
1: και σε
0: του
1: αυτή
0: κοιτάσματος.
1: Την επιτάχυνση νομίζω πάλι ότι θα παίξει ρόλο, παίζει ρόλο και η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στην περιοχή της Κύπρου.
0: Ναι, πού είναι το Ισραήλ αυτή τη
1: στιγμή. Που το Ισραήλ είναι έντονα αναμειγμένο σε αυτό, το οποίο είναι μια άλλη μεγάλη πατέντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Το να αναβαθμίσει συνεχώς τις σχέσεις της με το Ισραήλ, με το σκεπτικό ότι το Ισραήλ θα έρθει να καθαρίσει για λογαριασμό μας με την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουν δικές τους αντιθέσεις στην περιοχή. Για μένα το πιθανότερο είναι ότι το Ισραήλ θα εργαλειοποιήσει την ελληνοτουρκική κρίση για να αναβαθμίσει το δικό του ρόλο στην περιοχή, μετά τα εγκλήματα που έχει κάνει στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο και οπουδήποτε άλλο. Γιατί η βασική αντίθεση που έχει το Ισραήλ με την Τουρκία δεν αφορά προφανώς το Αιγαίο Πέλαγος, αφορά κυρίως και πρωτίστως τη Συρία και τα πετρέλαια της Μοσούλης. Για να μιλήσουμε και λίγο γεωστρατηγικά.
0: Αναμένουμε και τις εκλογές. Αναμένουμε και τις εκλογές στο Ισραήλ. Πάντως είναι διαχρονικό. Δεν υπάρχουν ούτε φιλίες, ούτε καλές σχέσεις κρατών. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα μεταξύ κρατών.
1: Κοιτάξτε,
0: αν συμπίπτουν αυτά κάποια χρονική περίοδο.
1: Υπήρχε φιλία και καλή σχέση κρατών και μάλιστα ένα κράτος το οποίο μας έδωσε πετρέλαιο με πίστοση τον καιρό των μνημονίων και της μεγάλης ελληνικής κρίσης, πετρέλαιο το οποίο δεν τους το έχουμε πληρώσει ακόμα.
0: Ναι, τους έχουμε δώσει ομόλογα. Ξέρω τι θα πει, το Ιράν.
1: Το Ιράν.
0: Τους πληρώναμε με ομόλογα τότε που τα ομόλογα οι Ευρωπαίοι τα έλεγαν σκουπίδια, τα δικά μας. Μία τελευταία ερώτηση αναφορικά με το ενεργειακό. Θέλω την άποψή σας. Έχουμε καταλάβει ότι δεν πετύχαμε στο ενεργειακό σχεδιασμό της Ευρώπης. Δηλαδή στηριχθήκαμε στην πράσινη ανάπτυξη. Καλά, εμείς εδώ το θέμα το παραξηλώσαμε με τη μεταφορική και την κυριολεκτική έννοια. Ανατινάξαμε τις εγκαταστάσεις τις λιγνητικές. Λες και θα μας πείραζαν άμα έμεναν εκεί, έστω και σαν εφεδρεία. Και τελικά δεν μας βγήκε. Το έχουμε παραδεχτεί ως Ελλάδα, ως Ευρώπη, ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μας στηρίξει ενεργειακά και να μας ασφαλίσει ενεργειακά.
1: Προφανώς και όχι. Προφανώς έχουν πεταχτεί δισεκατομμύρια. Έχουν βγει βέβαια λεφτά από χώρες, από επιχειρήσεις χωρών του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έχουν πεταχτεί δισεκατομμύρια. Δεν έχει υπάρξει κανένας ενεργειακός σχεδιασμός ουσιώδης. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο χώρες με ανταγωνιστικά μειονεκτήματα όπως η Ελλάδα να στηρίξουν πολιτικές πράσινης μετάβασης. Στην πραγματικότητα ανεβάζουν το συνολικό ενεργειακό κόστος. Γιατί βλέπετε δεν έχει ανέβει μόνο το πετρέλαιο. Έχει ανέβει και το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε δηλαδή σχετίζεται με όλα αυτά έχει ανέβει πάρα πολύ και μάλιστα ένας βασικός λόγος που απέτυχε για να πούμε πάλι με αυτά με τα οποία ασχολούμαστε και ελέγχουμε σε αυτό το πλαίσιο δεν επιδοτήθηκε καμία ενεργειακή κοινότητα. Μάλιστα συμβαίνει και το εξής καταπληκτικό. Επειδή πουλάνε το ηλεκτρικό ρεύμα στην ακριβότερη τιμή της κιλοβατόρας, υπάρχουν περιοχές υπό τις οποίες παράγουν ρεύμα από αιωλική και ηλιακή ενέργεια, το πουλάνε σε μηδενικό κόστος,
0: το πετάμε,
1: σε μηδενικές τιμές,
0: το πετάμε.
1: Το πετάνε,
0: ναι, ναι, ναι, έχετε
1: και
0: δίκιο.
1: Στην πραγματικότητα έρχονται μετά και τους το ξαναπουλάει πίσω.
0: Ναι, γίνεται στη Βουλγαρία που έχει βάλει μπαταρίες και τέτοια πράγματα.
1: Αυτό όμως, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι εγκληματικό. Εγώ νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να έχεις μια ουσιώδη πράσινη και οικολογική μετάβαση που θα έχει και μια επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, είναι να επιδοτήσεις αγροτικές ενεργειακές κοινότητες με τον εξής τρόπο. Και αν κάνουν ένα μέρος καλλιεργήσιμης γης.
0: Ολοκληρώστε με αυτό, κύριε καθηγητά, για
1: ναι,
0: να κλείσουμε.
1: Αιωλικό ή ηλιακό πάρκο, να τους δίνεις τη δυνατότητα να συμψηφίζουν το ρεύμα που καταναλώνουν με το ρεύμα που διαθέτουν και να πληρώνουν ή να εισπράττουν μόνο τη διαφορά στην τρέχουσα τιμή.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε τι επιδότηση και τι άνοδος θα υπάρξει. Όμως, ναι,

0: Ένα δευτερόλεπτο ακόμα.
1: Επιδοτεί το χρηματιστήριο ενέργεια στον ακριβότερο.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Στραβελάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα σήμερα και για την επικοινωνία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Νίκος Στραβελάκης, οικονομολόγος, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τα όσα συμβαίνουν στην ενέργεια. Από τον Κωνσταντίνο Νιάρχο και από τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να μεταφέρω τις ευχές για μια καλή ημέρα. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στην ΕΡΤ Καλάματας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον, αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά εκεί τις θέσεις της χώρας του με φόντο τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στένα του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent συνεχίζει την ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει πλέον αυτή της αμόλυβδης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, διεμήνησε από το Σαν Φρανσίσκο, όπου είδε επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας καθώς και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχή.

0: συνδέοντας την επιδίωξη μίας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Αναφερόμενο στο 2030 και στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, υποστήριξε ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί υπάρχει ο κίνδυνος μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά πορεία. Απευθύνε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι το τέλος του μήνα όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και οι παραλήπτες θα πρέπει να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Θα έχουν μόνο μία ευκαιρία να δώσουν εξηγήσεις για να απαλλαγούν από τις κυρώσεις. Αν οι εξηγήσεις δεν σταθούν πιστικές, θα πληρώσουν τα διπλά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμέν και προειδοποίησαν ότι ενεδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
1: Ο καιρός.
0: Επικεντρική και έβοια έως 27 βαθμού.
1: Μια διακοπή. Demand Podcast.
2: Συχνία ξεντήσεις τέχνης, μνήμης και δημιουργίας. Στα ίχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά. 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Στούπα, Δυτική Μάνη. Μια διοργάνωση της Καλλιέργων ΣΥΝ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.

0: Δυτική Μάνη, μια διοργάνωση της Καλλιέργων ΣΥΝ, χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το έλλειμμα τη ζωή τους. Ελληνική σχολή σκύλων οδηγών τυφλών ΛΑΡΑ. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: 2300 αθλητές και αθλήτριες. Ομφιδιπίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 22 και ο μήνας αναρωτιέστε είναι ο Σεπτέμβρης. Ακόμα,
5: θα σας το θυμίσω και
4: σε λίγες μέρες θα μας αφήσει και θα μας αφήσει μάλλον με φθινοπορεινές διαθέσεις και προδιαγραφές.
5: Δεν ξέρω ότι θα μας αφήσει πώς θα είναι και την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχει βελτιωθεί
4: ο Σεπτέμβρης. Είναι μεταβατικά τα δεδομένα.
5: Το δεδομένο είναι ότι αυτές τις ημέρες, σίγουρα τις επόμενες μέρες θα μας θυμίσει ότι είναι φθινόπωρο και ότι έχει έρθει εδώ το φθινόπωρο και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας αναμένονται πρωτοβρόχια, ασθενείς βροχούλες, έτσι τουλάχιστον είναι η πρόγνωση για την περιοχή μας, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά και στη συνέχεια και τις επόμενες μέρες θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, θα το καταλάβουμε ειδικά το βραδάκι. Θα το καταλαβαίνουμε, θα χρειάζεται μπουφανάκι, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν θα ξεπερνούν τις 26 με 27
4: βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι το σημαντικό,
5: Κελσίου.
4: Γιατί τη δροσιά την πολύ πρωινή και τη βραδινή
5: την
4: καταλαβαίνουμε. Ναι. Το θέμα είναι στο πόσο ψηλά θα φτάσει η θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας.
5: Βγάλετε κανένα ψηλό μπουφανάκι να υπάρχει διαθέσιμο, μπορεί να χρειαστεί αυτές τις ημέρες. Είπαμε για σήμερα η πρόγνωση του καιρού λέει από το απόγευμα ότι μπορεί να έχουμε έτσι κάποιες ασθενείς βροχούλες. Χθες είχαμε αστραπές βροντές, στην Καλαμάτα δεν έβρεξε, ωστόσο έβρεξε πολύ στα χωριά του Αιγαίτου. Το βλέπαμε άλλωστε νομίζω από την πόλη της Καλαμάτας και πέσανε και αρκετά χιλιοστά βροχής, κυρίως στα χωριά της Νέδουσας. Ξέρεις, από νωρίς πέφτει εκεί και είναι ήδη κορεσμένα τα εδάφη. Εκεί θυμάσαι τα προβλήματα που σημειώθηκαν. Να δούμε τι έγινε και τι θα γίνει φέτος. Γιατί ο Αιγαίτος έχει τα δικά του προβλήματα, τα έχουμε αναφέρει ούκο λίγες φορές και χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις και όχι σπασμωδικές κινήσεις που βλέπουμε ότι συνέχεια έχουν αποτελέσματα που το πρόβλημα δεν λύνεται αλλά έρχεται, διωγγώνεται και μας επανέρχεται στη συνέχεια. Θα τα δούμε λοιπόν, προσοχή, είπαμε ότι ξεκινά έτσι κατά κάποιο τρόπο φθινοπορεινός καιρός από τις επόμενες ημέρες, θα υπάρχει έτσι, όσοι κινηθείτε θα το αντιλαμβάνεστε και ένα βγάλουμε και λίγο τα φθινοπορεινά ρούχα, δεν είναι κακό. Κρατήσουμε όμως κάτω τα καλοκαιρινά γιατί θα μας ξαναχρειαστούν. Είναι το μόνο σίγουρο, έχει ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να πούμε ότι τελείωσε αυτή η θερινή περίοδος.
4: Τα λέμε στις τελευταίες μας εκπομπές και έχουμε κάνει και αυτές τις επισημάνσεις πως είναι τώρα αυτή η περίοδος της μετάβασης όπου όλα είναι κάτω. Ναι. Όλα τα ρούχα δηλαδή. Από
5: ακριβώς.
4: Κοντομάνικα μέχρι χοντρά μπουφάν. Όλα είναι κάτω νομίζω.
5: Ναι. Τώρα κοιτάω στο τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο. Δεν ξέρω αν ήθελες να πάμε μια βόλτα μέχρι το Σαν Φραντζίσκο.
4: Στη Silicon Valley.
5: Να βλέπουμε έτσι εκεί στην Μέκα της τεχνολογίας. Να το χαρακτηρίσω πιο σωστά. Εκεί πραγματικά που σειραίουν όλες οι μεγάλες τεχνολογικοί κολοσσοί αυτού του πλανήτη, όλες αυτές οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, σε μια εποχή μάλιστα που είχε ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερο από πάντα υπάρχει αυτή η κουβέντα, αλλά έχει επανέλθει ότι θα φέρει πιο γρήγορα το τέλος του κόσμου. Δεν ξέρουμε τώρα αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει το τέλος του κόσμου. Σε κάθε περίπτωση, όπως όλα τα πράγματα που έχουν τεχνολογία.
4: Οι ερευνητές και οι θύνοντες λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει το τέλος του κόσμου.
5: Μάλιστα.
4: Διαφωνούν περισσότερο στη πότε, χρονική διάρκεια.
5: Μας πιάνει εμάς.
4: Εννοείται ότι μας
5: πιάνει και εμάς. Να το ζήσουμε.
4: Ο Πιτσιρικάς ο πρώτος που μίλησε στο CNN και ξεκίνησε όλη αυτή την κουβέντα είπε.

0: μέσα στην επόμενη δεκαετία.
1: Το CNN είναι το κομμένο. Λοιπόν,
0: μας πιάνει. Το CNN είναι μέσα στα τρία μέσα που έκοψε ο πρόεδρος.
1: Και χθες τι είχαμε, είχαμε διαμαρτυρία από όλα
0: διαμαρτυρία τα μέσα. Διαμαρτυρία από όλα, ακόμα και από το Fox, μη σου πω.
1: Και το Fox.
0: Ναι, ακόμα και από το Fox.
1: Το κανάλι του πρόεδρου.
0: Ναι, ναι. Και ο πρόεδρος βέβαια ανέλαβε πρωτοβουλία, μπαμ μπαμ, αμέσως δημιουργεί την Trump TV.
1: Εννοείται, τι θα γίνει, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν.
0: Έτσι δεν υπάρχουν αδιά έξοδα στην Αμερικανική Δημοκρατία.
1: Ακριβώς. Πηγαίνουμε και προς τις πολύ κρίσιμες, όχι μόνο για την Αμερική, για όλο τον πλανήτη νομίζω, ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.
0: Αυτό για όλο τον πλανήτη.
1: Έχουμε Αμερικανό εκλογολόγο. Πώς ήταν συγχωρεμένος ο Νικολακόπουλος για τη χώρα μας, έτσι έχουμε τον Βαγγέλη τον Ποτέ
0: είναι
1: εδώ.
0: Είναι διάμεσες εκλογές, παιδιά, του Κογκρέσου, αρχές Νοεμβρίου.
1: Θα μας τα εξηγήσεις, νομίζω, ναι. Όταν θα έρθει θα αυτή η ώρα και τα προγνωστικά θα μας δώσεις και τι προβλέπεις ανάλογα με το αποτέλεσμα ότι θα συμβεί στον πλανήτη, γιατί νομίζω ότι όλη αυτή η αναμπομπούλα έχει ως σημείο αναφοράς και αυτές τις εκλογές. Βέβαια δεν ξέρω αυτό. Αν τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα ή χειρότερα ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια και θα μου το εξηγήσει. Σε κάθε περίπτωση πάντως σε ανωδική τροχιά, όχι ότι σταμάτησαν ποτέ, βρίσκονται οι τιμές της βενζίνης, έχοντας φτάσει, θέλω να σου πω, τα 2,19 και το 2,21 το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη,
0: ναι,
1: που δεν ήταν
0: ναι.
1: ποτέ. Είναι τιμές που πραγματικά επίσης, είναι και το πρωτάθλημα που έχουμε, παιδιά, περπατήστε για να φτιάξουμε και την Καλαμάτα το
0: επίσης
1: στόχο.
0: Και το φυσικό αέριο στα ύψη και όλα τα συμπαραμαρτούντα, έτσι. Όλες οι τιμές, ακόμα και των βασικών αγαθών και προϊόντων πρώτης ανάγκης, που ανεβαίνουν λόγω ακριβώς αυτών των αυξήσεων και αυτού του ιδιότυπου ενεργειακού πολέμου που είναι σε εξέλιξη και μας αφορά και άμεσα, γιατί και εμείς σε πόλεμο βρισκόμαστε, μην ξεχνιόμαστε. Τώρα μπορεί να μην έχουμε μπαμ και μπουμ και ντρόουν και αεροπορικές επιθέσεις.
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πόλεμοι πραγματικοί σε περιοχές που, όπως η Μεσαία Ανατολή, που αφορά πολύ την αγορά, τη συγκεκριμένη ενεργειακή αγορά του πετρελαίου. Και έχουμε και μεγάλη, να το πω, αναζωπήρωση. Πάντα δεν έχει σταματήσει αυτός ο πόλεμος, αλλά τους τελευταίους μήνες, χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα όπως δίναμε τις πρώτες μέρες εκείνου του πολέμου, έχουμε πάλι πολύ σκληρά πλήγματα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Έχει και αυτό το μέτωπο αναθερμανθεί ιδιαίτερα και με χτυπήματα και σε ενεργειακές υποδομές, σε κατέρωθαν και εκεί
0: βέβαια.
1: Που επηρεάζει όλο αυτό που συζητούμε σε αυτή την περίπτωση.
0: Και μην ξεχνάς πως αυτός ο πόλεμος πριν από 4 χρόνια ξεκίνησε όλο αυτό το ράλι των τιμών
1: που δεν
0: στην
1: επανήλθε
0: ενέργεια,
1: ποτέ
0: έτσι.
1: Στην ουσία. Από τότε ναι. ξεφύγανε
0: από
1: πολύ
0: τότε
1: τα πράγματα.
0: Ξεκίνησε ναι. και ξέφυγαν τα πράγματα.
1: Τώρα να σου πω, Βαγγέλη, ότι σε ό,τι αφορά τα δικά μας, είχαμε χθες τις υπογραφές για ένα πολύ σημαντικό δρόμο στο εσωτερικό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας. Μιλάμε για τη Νέα Κορώνη, Χωματερό. Είναι για τους δρόμους που θα πας προς τη Φοινικούντα, προς όλα αυτά τα μέρη, προς την Κορώνη και άλλες διαδρομές πιο σωστά, για να υπάρχουν και εναλλακτικοί δρόμοι. Και έπεσαν υπογραφές από τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό στο κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκεί που στεγάζεται προσωρινά στην Οδό Κρήτης. Και το μεταξύ των δύο δημάρχων, του Γιώργου Αθανασόπουλου και του Παναγιώτου Καρβέλα από την Πύλο και του Γιώργου Αθανασόπουλου από την Μεσσήνη. Σημαντικό το συγκεκριμένο δρόμος για το δικό δίκτυο της περιοχής και για την κίνηση έτσι, μέσα στη Μεσσηνία και όλα αυτά σε συνάρτηση και με το δρόμο που προχωρά, τον εθνικό δρόμο έτσι, προς την Πύλο, που το βλέπουμε όλοι νομίζω ότι προχωρά και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2028. Στα υπόλοιπα, όσο έχει να κάνει με την περιοχή μας, τα λέγαμε και χθες έχει ξεκινήσει το πανηγύρι της Μεσσήνης. Χθες πέρασα, ξέρεις, απ' έξω, δεν μπήκα μέσα. Πέρασα για να πάω στο χωριό μου. Αρκετός ο κόσμος, ήταν και Δευτέρα, είχε και καλό καιρό, γιατί τώρα χαλάει και ο καιρός. Δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει και τους μικροπολιτές εκεί.
0: Επειδή έπιασε βροχή.
1: Ακριβώς, γιατί ήταν πρωτοβρόχια.
0: Και μιλάμε και για δυνατές βροχές.
1: Ναι. Οπότε Πύλος, έτσι, στις 23 του μηνός, μεθαύριο Πέμπτη, στην Παναγία Ημερτιδιώτη. Αύριο μάλλον, 23 είναι, 24 είναι η Ημερτιδιώτησα.
0: Ναι.
1: Είναι την Πέμπτη λοιπόν, γιορτάζει και η Παναγία Ημερτιδιώτησα και η Πύλος έχει την τιμητική της εκεί. Ο κεντρικός ναός είναι αφιερωμένος στην Παναγία την Ημερτιδιώτησα. Τώρα σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Φωκάς.
0: Ωραίο έτσι, όνομα.
1: Πολύ ωραίο όνομα, έτσι. Ναι.
0: Είναι δύο οι Άγιοι που έχουν αυτό το όνομα. Είναι

0: ο Φωκάς ο Επίσκοπος και ο Φωκάς ο Κυπουρός. Και γιορτάζουν και οι δύο άγιοι σήμερα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Χρόνια τους πολλά. Λοιπόν, και στο όποιον έχει αυτό το πολύ όμορφο όνομα, να του ευχηθούμε επίσης χρόνια πολλά. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητα.
0: Ναι, αυτό το λέγαμε.
1: Το λέγαμε
0: και από την περασμένη εβδομάδα, ότι είναι η εβδομάδα κινητικότητας.
1: Τελειώνει και ο διαγωνισμός. Θες να κάτσε να δω και τι θέση είμαστε, Βαγγέλη, να σου πω αν δεν ξέρω αν έχει αγωνία.
0: Έχω
1: εικόνα, ναι, γιατί έχω κατεβάσει την εφαρμογή. Ναι, βοηθούσα κι εγώ με τα βήματά μου, να σου πω την αλήθεια, στην επίτευξη του στόχου. Η Καλαμάτα έχει κάνει αλματώδη. Έχει ανέβει κατακόρυφα σε αυτό το πρωτάθλημα. Είναι 35η, θέλω να σου πω. Ανάμεσα σε 880 χώρες από όλη την Ευρώπη. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Προηγείται για την ιστορία, δεν ξέρω αν είχες αγωνία. Να σου πω, η Ρίγα. Ναι, η Ρίγα. Είχαμε ένα ντέρμπι. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Ρίγα με Βίλνιους. Εκεί οι Βαλτικές
0: γίνονται.
1: Και το Κάουνας ακολουθεί. Περπατάνε εκεί πολύ,
0: 3-3, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία.
1: Λετωνία πρώτη,
0: ναι,
1: τη Ρίγα, Βίλνιους, Λιθουανία δεύτερη, Κάουνας, Λιθουανία επίσης τρίτο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και το Κλαπέιντα δεν ξέρω από πού είναι.
0: Η Εστονία λείπει από την τριάδα,
1: ναι,
0: η Εστονία.
1: Το Κλαπέιντα δεν ξέρω ποια περιοχή είναι, που είναι.
0: Μπορεί και να είναι Λιθουανία, κάτι τέτοιο μου θυμίζει.
1: Ναι, και πέμπτη είναι η Άγκυρα.
0: Τουρκία, μάλιστα.
1: Αν πεις αναλογικά τι πληθυσμό έχει, έχουμε πάει πάρα πολύ καλά με όλες αυτές τις χώρες. Περπατάμε λοιπόν οι Καλαματιανοί, το ξέραμε. Κατεβάσαμε και την εφαρμογή και έχουμε πάει καλά. Ας αφήσουμε και το αυτοκίνητο.
0: Είναι η μόνη λύση, παιδιά.
1: Βέβαια, νομίζω ότι το αυτοκίνητο υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συνεννούν, τόσο η ενεργειακή κρίση και οι τιμές στη βενζίνη, αλλά και έτσι όπως έχει γίνει το κέντρο της Καλαμάτας, δεν προσφέρεται πλέον για αυτοκίνητο, οπότε αναγκαστικά.
0: Όχι μόνο το κέντρο.
1: Ναι.
0: Και τα περιοχές. Ναι, ναι.
1: Τώρα επίσης είναι η μέρα ελληνικού εμπορίου, η μέρα των Χόμπιτ. Υπάρχουν Χόμπιτ?
0: Δεν υπάρχουν. Στο μυαλό του Τόλκιν υπάρχουν. Έχει φτιάξει έναν ολόκληρο κόσμο ο Τόλκιν με τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και με το ομώνυμο λογοτεχνικό του έργο, το Χόμπιτ. Γιορτάζουν γιατί σήμερα, σαν σήμερα δηλαδή, είναι η λογοτεχνική γέννηση δύο Χόμπιτ, του Μπίλμπο και του Φρόντο.
1: Το
0: Φρόντο το ξέρεις από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
1: Ναι.
0: Και ο Μπίλμπο είναι από τα Χόμπιτ.
1: Α, μάλιστα.
0: Από το μόνιμο.
1: Από το μόνιμο.
0: Γεννήθηκαν σαν σήμερα, λοιπόν.
1: Είναι η Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας επίσης σήμερα.
0: Είναι μια νευρολογική διαταραχή που εκεί που κάθεσαι πέφτεις για ύπνο.
1: Μάλιστα.
0: Κατευθείαν. Μπαμ. Αυτό εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, όπως καταλαβαίνεις.
1: Η Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
0: Α, μάλιστα. Είναι το δεύτερο πιο ογκώδες πλάσμα στην γη μετά τον ελέφαντα,
1: μάλιστα,
0: ο ρινόκερος.
1: Και η Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας επίσης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το 1789, σαν σήμερα, οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου του.
0: Του Ρίμνικ. Έτσι, Ρίμνικ. Όχι, το Ρίμνι, το Ρίμνι.
1: Το Ρίμνι, το είπαμε χθες, ναι. Και είπαμε αυτό που θυμόμουν, αλλά δεν ήμουν σίγουρος και το τσέκαρα. Αυτός που είχε λάβει μέρος ήταν ο Ζάχος Χατζηφωτίου στη μάχη του Ρίμνικ. Και είχε βραβευθεί.
0: Και επίσης θυμήθηκα μετά ότι ο στρατηγός ήταν ο Θρασίβουλος Τσακαλώτος, ένας από τους παππούδες
1: του Ευκλήδη.
0: Του Ευκλήδη Τσακαλώτου, του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος 1787-1792 και με αυτή τη νίκη τους απέκτησαν τον έλεγχο της Βλαχίας οι Ρώσοι και οι Ενωμένες Δυνάμεις των Ρώσων και Αυστριακών που κέρδισαν τους Οθωμανούς.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βόλφανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από τη νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό. Τώρα, η νίκη του ήρωα Κόμπουργκ λέγεται στα ελληνικά.
0: Στα γερμανικά, μεταφράστε το. Αυτό.
1: Προς τιμήν του στρατηγού Ιωσίας Φον Κόμπουργκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων.
0: Έγραψε λοιπόν για την τιμή των όπλων ο. Ποιος είπες?
1: Ο Μότσαρτ.
0: Ο Μότσαρτ, λοιπόν, ένα αντικριστό.
1: Εγώ αντικριστό έχει ένα άλλο πράγμα.
0: Τρώνε το αντικριστό.
1: Το μυαλό μου αλλού πήγε. 1912, τώρα καταπλέει στον άσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου.
0: Το οποίο όχι μόνο ήταν το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου, κατασκευασμένο στη Γαλλία, ήταν το πρώτο υποβρύχιο παγκοσμίως που έριξε τορπίλη εναντίον εχθρού, εναντίον μιας τουρκικής φρεγάτας κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Δεν την πέτυχε, έτσι, για την ιστορία, αλλά έμεινε στην ιστορία παγκοσμίως το ελληνικό υποβρύχιο.
1: 1964 ο Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου δηλώνει με πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ και με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοεπαλλήλων και εργαζομένων σε δημόσιες φορές. Κοίτα να δεις το ασφαλιστικό από πότε
0: τότε.
1: Δημιουργεί και πιο πριν. Δημιουργεί
0: επίσης,
1: πάντα τεράστιες αντιδράσεις.
0: Φαντάσου ότι ας πούμε τα ασφαλιστικά ταμεία ενοποιήθηκαν τροποντινά το 2017.
1: Σωστά.
0: Από τον Γιώργο Κατρούγκαλο
1: και μετά,
0: και μετά από την Αξιόγλου.
1: Ναι,
0: μετά
1: σωστά.
0: Που ανέλαβε.
1: Θυμόμαι εγώ τον νόμο για Νίτσε που αντιδράσει και έπεσε
0: ήταν
1: μέσα από το Πασόκ. Δηλαδή έτσι, δεν μπόρεσε να προχωρήσει.
0: Το 2017 λοιπόν έγιναν τα ασφαλιστικά ταμεία η ΕΦΚΑ.
1: 1994 μεταδίδεται σαν σήμερα, Βαγγέλη, το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια. Friends, έτσι.
0: Από τότε μέχρι σήμερα το έχουμε δει εκατοντάδες φορές.
1: Χιλιάδες εκατομμύρια.
0: Μη σου πω χιλιάδες φορές το κάθε επεισόδιο.
1: Ναι. 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει σαν σήμερα στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνει το πρώτος Έλληνας μπασκετμπολίστας που θα παίξει στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, το NBA.
0: Ποια χρονιά?
1: 2001.
0: Μάλιστα.
1: Σπουδαίος αθλητής ο Αντώνης Φώτσης, έγραψε τη δικιά του ιστορία. Τώρα να σου πω ότι σαν σήμερα το 1791 γεννήθηκε ο Μάικλ Φάραντεϊ, Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Πολύ σπουδαία πράγματα έτσι ο Φάραντεϊ, νομίζω το γνωρίζουμε όλοι.
0: Ως όνομα
1: τον έχουμε
0: και
1: στο σχολείο, είπαμε, δεν καταλαβαίναμε ποτέ, αλλά okay, κάτι κάνανε.
0: Κάτι σχέση με τον όγκο.
1: Υπήρξε ο πρώτος που ο οποίος απομόνωσε τη βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλόμενου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Εφήβρε επίσης ακόμα την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό το ξέρουμε το Φαραντέι.
1: Και δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των μεγνητών Φαραντέι.
0: Αυτό θυμόμουν κάπως.
1: Το 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Nick Cave, σπουδαίος Αυστραλός ρόκερ, έτσι.
0: Που παραμένει και παραμένει ακόμα δραστήριος και πολύ αγαπητός στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Τώρα, σαν σήμερα, το 1828, φεύγει από τη ζωή ο Σάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού.
0: Σάκα Ζουλού.
1: Που από την φυλή τους κατέστησε το έθνος στο πλαίσιο της Νότιου Αφρικής.
0: Και θυμόμαστε και τη μίνι σειρά.
1: Σωστά.
0: Σάκα Ζουλού, που πεζόταν στην ΕΡΤ την δεκαετία του 80 με πολύ μεγάλη επιτυχία, με τον Χένρι Τσέλε.
1: Μάλιστα.
0: Τον νοτιοαφρικανό ποδοσφαιριστή που έκανε τον Σάκα Ζουλού.
1: Φοβερός. Φοβερός Βαγγέλης Ποτέας με τις γνώσεις
0: του. Εμβληματική φυσιογνωμία ο Χένρι Τσέλε.
1: 1991 να πούμε επίσης ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Νεγρεπόντης, Γιάννης Ξενοτρούλιας, το πραγματικό του όνομα, Έλληνας τυχουργός, ποιητής και συγγραφέας.
0: Σπουδαίος. Σπουδαίος.
1: Αυτά τα σημαντικά γεγονότα στον κόσμο, στη χώρα που έχουν συμβεί μια τέτοια μέρα, 22 του Σεπτεμβρίου. Να υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε την ΕΡΤ Καλαμάτας, ακούτε το πρωινό στον αέρα στις συχνότητες 107,2 και 104,4 στα FM μέσω του erteco.gr. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε σε κάθε μέρος του πλανήτη και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301. Μπορείτε να μας στείλετε email στο ertkalamatas@ert.gr ή να μας βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολύ εύκολα στους λογαριασμούς ΕΡΤ Καλαμάτας.
0: Και το γνωρίζουμε και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία να το ψάξουμε λίγο το θέμα ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στη διαδικτυακή μας μετάδοση στο ίντερνετ.
1: Δεν το γνώρισα αυτό.
0: Και θα δούμε αν θα βρεθεί κάποια άκρη.
1: Υπάρχουν ένα ζήτημα με τις γραμμές γενικότερα που πρέπει να βρεθεί μια άκρη. Παλεύουμε πολύ καιρό να αντιβρούμε αυτή την άκρη και νομίζω δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα. Υπάρχει μια κοινό παράπονο πολλών που ακούω στην πόλη ότι οι γραμμές και το δίκτυο τα τελευταίους μήνες δεν είναι σε τέτοιο βαθμό που θα θέλαμε. Ενώ παράλληλα
0: είναι που ανοίγουμε τρύπες για οπτικές ίνες, θα διορθωθούν όλα.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, Γιάννης Νεγρεπόντης, σαν σήμερα ένα δικό του τραγούδι βασισμένο σε δική του ποίηση από ένα σπουδαίο δίσκο της δεκαετίας, Μαρία Φαραντούρη, Μάνος Λοΐζος και Γιάννης Νεγρεπόντης. Να, δικό του τραγούδι είναι αυτό.
1: Ακούμε.

0: Εδώ 9 και 20 και μισή η ώρα. Επανερχόμαστε στη συχνότητα τη ΕΡΤ Καλαμάτα. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Νιάρχος φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε σιγά σιγά και στα θέματα τη σημερινή μα εκπομπή. Καθότι το παρόν και κυρίως το μέλλον τη ελληνική γεωργία στρέφει το ενδιαφέρον του στο Πανελλήνιο Φόρουμ Αγροοικολογία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί εδώ στην πόλη μα από τι 24, δηλαδή από την 5η έως και το Σάββατο 26. Σεπτεμβρίου. Επιστήμονες, ερευνητές, παραγωγοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών θα συζητήσουν πώς η γεωργία μπορεί να γίνει περισσότερο βιώσιμη και ανθεκτική απέναντι στην κλιματική κρίση, στο αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και στην πίεση που δέχονται οι φυσικοί πόροι. Στο πρόγραμμα του φόρουμ εδώ στην πόλη της Καλαμάτας περιλαμβάνονται ομιλίες, επιστημονικές συνεδρίες, στρογγυλά τραπέζια και συμμετοχικά εργαστήρια. Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία παρουσιάζει ειδική θεματική για την εφαρμογή αγροοικολογικών πρακτικών στην ελαιοκολλιέργεια. Έχω τη χαρά να έχω εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Καλαμάτας τον συντονιστή της διοργάνωσης, γεωπόνο και κύριο ερευνητή του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον Δόκτωρ Βασίλη Γκισάκη, να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι η αγροοικολογία και κατά πόσο μπορεί να δώσει εφαρμόσιμες απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας παραγωγός γειτονάς μας εδώ από το ΕΛΓΟ Δήμητρα. Βασίλη, καλώς ήρθες για ακόμα μια φορά εδώ στο θάλαμο της ΕΡΤ Καλαμάτας.
1: Καλημέρα Κώστα, ευχαριστώ για την πρόσκληση στο πάντα φιλόξενο εδώ χώρο της ΕΡΤ.
0: Ακούμε όρους πολλές φορές, ακούμε τον όρο αγροοικολογία, δεν ξέρω όμως πώς τον αντιλαμβανόμαστε σωστά και σίγουρα δεν ξέρω αν όλοι οι ακροατές μας μπορούν να αντιληφθούν ακριβώς τι σημαίνει αυτός ο όρος. Πώς θα τον εξηγούσαμε με απλά λόγια στον ακροατή, αλλά και σαν αναγνώστη και σαν καταναλωτή, τι σημαίνει αγροοικολογία.
1: Αυτή είναι η μεγάλη αδυναμία μας, έτσι σαν επιστήμονες. Χρησιμοποιούμε ορολογίες, οι οποίες είναι πολλές φορές δύσκολες.
0: Όχι μόνο η δικιά σας επιστήμη, ναι. Σε πολλές επιστήμες συμβαίνει αυτό.
1: Το εύκολο εδώ είναι ότι το λέει λίγο και η λέξη τι συμβαίνει εδώ. Έτσι έχουμε αγροτική οικολογία, αγροοικολογία. Για κάποιον επιστήμονα πολλές φορές αυτό πάει στο πιο, αν θέλεις, έτσι αναλυτικό, ότι η οικολογία των αγροτικών συστημάτων. Οπότε να πούμε τι ακριβώς είναι η αγροοικολογία. Είναι μια έτσι προσέγγιση γενικότερη, μια κατεύθυνση, θα το πούμε, μια έννοια ομπρέλα, η οποία χαρακτηρίζει όλα αυτά τα συστήματα τα οποία λειτουργούν με τρόπο, ας το πούμε, φιλοπεριβαλλοντικό, που χρησιμοποιούν τις διαδικασίες οικολογικές, όπως λέμε εκεί έξω, για να κάνει τι, να σχεδιάσει, να καταλάβει πρώτα μάλλον και να σχεδιάσει συστήματα παραγωγής, αγροτικά συστήματα και όχι μόνο στο χωράφι, πρακτικές στο χωράφι το τι κάνουμε, αλλά γενικότερα όλο το σύστημα το αγροδιατροφικό, ώστε να είναι, να το πούμε έτσι, πιο φιλοπεριβαλλοντικό, πιο δίκαιο, καλύτερο για τον παραγωγό, έτσι να έχει δηλαδή και κοινωνική και οικονομική επίσης επέκταση. Δεν μένουμε δηλαδή μόνο στο χωράφι και σε πέντε απλές καλές πρακτικές.
0: Για να καταλάβουμε, πρόκειται για συγκεκριμένο μοντέλο καλλιέργειας, για ένα σύνολο πρακτικών ή για μια ευρύτερη αντίληψη σχετικά με τον τρόπο παραγωγής της τροφής.
1: Ακριβώς. Δεν είναι ένα καινούριο σύστημα, όπως λέμε, βιολογική γεωργία, ολοκληρωμένη γεωργία. Ακούμε πολλές έτσι ορολογίες.
0: Ακούμε πολλές, ναι,
1: ακριβώς. Είναι μια προσέγγιση, η οποία είναι προσέγγιση ομπρέλα που έχει σημαντικό συχνοτισμό, να το πούμε έτσι, με όλες αυτές τις φιλοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις. Ας πούμε, μια κύρια έκφραση της αγροοικολογικής προσέγγισης είναι βιολογική γεωργία. Ναι. Τι παραπάνω μπορούμε να έχουμε? Είναι ότι δεν είναι μόνο η βιολογική γεωργία. Έχουμε τη βιοδυναμική γεωργία, έτσι διάφορες μορφές. Η καθεμία έχει ένα διαφορετικό τρόπο να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι, να το πούμε έτσι, σε αυτή την προσέγγιση στην αγροοικολογική.
0: Μάλιστα. Θα ζητήσω αργότερα να μας δώσει και περισσότερα παραδείγματα. Τώρα έρχεται λοιπόν το Πανελλήνιο Φόρουμ Αγροοικολογίας. Γιατί επιλέγει την Καλαμάτα για την διοργάνωσή του?
1: Ναι, για προφανείς λόγους ότι εδώ εδρεύουμε και ήταν κάτι το οποίο μελετούσαμε, το πούμε, καιρό.
0: Είναι πρώτη φορά που γίνεται.
1: Πρώτη φορά Πανελλήνιο Φόρουμ Αγροοικολογίας στην Ελλάδα, ναι, και συγκεκριμένα στην Καλαμάτα. Πριν 7 χρόνια είχε γίνει το Πανευρωπαϊκό Φόρουμ, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αγροοικολογίας στο Ηράκλειο, Κρήτης, πάλι με τους ίδιους εργοντές, δηλαδή από δικιά μας πλευρά. Καθώς εκείνη τον καιρό ήμουν και στο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αγροοικολογίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οπότε ήταν μια σκέψη που εδώ και χρόνια μας έτσι γυρόφερε να κάνουμε ένα πανελλήνιο φόρουμ, ώστε να κινητοποιήσουμε τους τοπικούς φορείς, τους πανελλήνιους φορείς, όχι τους πανευρωπαϊκούς γενικότερα, που θέλουν να ασχοληθούν ή ήδη ασχολούνται με αυτή την προσέγγιση, με το ζήτημα της αγροοικολογίας.
0: Ποιο είναι τώρα το βασικό ερώτημα στο οποίο φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις αυτή η τριήμερη συνάντηση που θα ξεκινήσει στην Καλαμάτα, θα πραγματοποιηθεί τόσο στο πνευματικό κέντρο της πόλης όσο και εδώ στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ Δήμητρα, ενώ υπάρχει και μια στην διοργάνωση τελευταία μέρα την Τρίτη μαζί με το All Day του Νιλέα από τη χώρα που θα μεταβείτε και στην περιοχή εκεί.
1: Ακριβώς, έχουμε αρκετές μετακινήσεις, δηλαδή από το πνευματικό κέντρο στη κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Θα μεταβούμε τη δεύτερη μέρα και εδώ στο χώρο του Ελγό Δήμητρα, στο χώρο του επιδεικτικού αγρού της Μάνας Ελιάς, τη γνωστή Μάνα Ελιά Καλαμών που έχουμε, ώστε να έχουμε κάποια εργαστήρια εκεί και μια επίσκεψη των συμμετεχόντων. Και την τρίτη μέρα σε συνδιοργάνωση με την ομάδα παραγωγών Νιλέας και το διαδραστικό συμπόσιο, όπως λέγεται, All Day, θα έχουμε τρίτη μέρα θεματική ειδικά για την ελαιοκαλλιέργεια και τις αγροεκολογικές προσεγγίσεις σε αυτή.
0: Ναι. Ποιους αφορά, απευθύνεται κυρίως σε επιστήμονες, στην επιστημονική κοινότητα, ή μπορεί να το παρακολουθήσει και ένας παραγωγός, ένας αγρότης που αναζητά πρακτικές λύσεις να εφαρμόσει στη δικιά του καλλιέργεια?
1: Ναι, πρέπει να πούμε ότι το φόρουμ δεν είναι απλά ένα επιστημονικό συνέδριο. Ο πυρήνας σου σίγουρα είναι αρκετά επιστημονικός. Έχουμε συνεδρίες οι οποίες αφορούν επιστημονικά ζητήματα, φυτοπροστασία, καλλιέργεια, ακόμα και πιο αγροοικονομικά ζητήματα. Ωστόσο, προτιμήσαμε να το κάνουμε σε μορφή φόρουμ, ώστε να είναι αρκετά διαδραστικό και να έχουμε και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, όπως λέγονται, με συμμετοχές εκπροσώπων των παραγωγών, παραγωγικών ομάδων, ώστε να έχει ευρύτερο ενδιαφέρον. Γιατί αυτό είναι και ο πυρήνας αγροοικολογίας. Δεν είναι απλά μια επιστήμη, ονομάζεται ότι είναι και μια πρακτική, αλλά και ένα, ας το πούμε έτσι, ένα κίνημα, όπως και η Βιολογική Γεωργία ονομάστηκε κίνημα, δηλαδή που να έχει όλους αυτούς τους παραγωγούς, τους φορείς, από τις παραγωγικές δυνάμεις, έτσι, ακόμα και τους κέντρα λήψης αποφάσεων, που να μπορούν να συζητήσουν όλοι μαζί, συμμετοχικά και με οριζόντιο τρόπο να το πούμε, ώστε να δούμε πώς μπορεί να διαμορφώσει. Δεν είναι δηλαδή μια προσέγγιση από πάνω από τους επιστήμονες με υψηλή κατάρτιση που θα μεταφέρουν τη γνώση προς τα κάτω, να γίνει με έναν τρόπο που να μπορέσουμε όλοι να εκφέρουμε τις απόψεις. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι. Στο φόρουμ τώρα συμμετέχουν διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΦΑΟ, η ΦΟΑΜ, τώρα μπορώ να μην τα προφέρω πολύ σωστά, το Agricology Europe και η Via Compressina. Τι προσθέτει αυτή η διεθνής εμπειρία στη συζήτηση για την ελληνική γεωργία, τι θα αποκομίσουμε από αυτή την παρουσία αυτών των διεθνών οργανισμών?
1: Επειδή ένας από τους σκοπούς του φόρουμ ήταν να φέρουμε τον ελληνικό, ας πούμε, ακαδημαϊκό τομέα, αλλά και γενικότερα τους πολίτες σε επαφή με τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς εξελίξεις, καλέσαμε όλους τους πολύ έγκυρους διεθνείς οργανισμούς. Να πούμε, ας πούμε, ότι ο FAO, ο FAO, ο γνωστός, είναι ο Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Οπότε θα έχουμε έναν εκπρόσωπό τους, έναν policy officer που θα μας μιλήσει. Η FOAM είναι ο Διεθνής Οργανισμός Βιολογικής Γεωργίας. Το ίδιο και το Agroecology Europe προσβεύει τον Οργανισμό Αγροοικολογίας στον Ευρωπαϊκό, και η Via Campesina, η οποία προσβεύει τους μικρούς αγρότες, να τους πούμε έτσι, τους μικρούς γεωκτήμονες. Όλοι αυτοί έχουν πολύ σημαντική εμπειρία και μπορούν να μας δώσουν μια πολύ καλή εικόνα των διεθνών εξελίξεων και πώς όλα αυτά μπορούν να προβληθούν.
0: Πρακτικών.
1: Και πρακτικών, αλλά και εξελίξεων και στον τομέα των πολιτικών, αν θέλεις, και γενικότερα πού πηγαίνει η γεωργία.
0: Γενικότερα. Μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι αυτό. Μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι ότι αυτοί είναι οι καλεσμένοι, οι κύριοι ομιλητές της πρώτης μέρας το πρωί. Έχουν πάρα πολύ καλή γνώση για αυτό που μιλάνε και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, στοχεύσαμε πολύ συγκεκριμένα σε αυτό, να έρθουν και να δώσουν αυτή την εικόνα και να καλύψουν όλο από τον απλό αγρότη μέχρι ένα πιο εξειδικευμένο επιστήμονα.
0: Ποια σημεία του προγράμματος εσείς θεωρείτε ότι ξεχωρίζουν και τι θα θέλατε να προκύψει όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες?
1: Ναι, εδώ τώρα έχω μια ιδιαίτερη προτίμηση για τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Δηλαδή, πέρα από τις κύριες ομιλίες αυτών των διεθνών εκπροσώπων, έχουμε την πρώτη και την τρίτη μέρα συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους παραγωγών, ομάδων παραγωγών, καθώς και ακαδημαϊκών. Παραδείγματος χάρη, την πρώτη μέρα έχουμε ένα, ίσως και debate, μπορώ να το πούμε έτσι, μεταξύ δύο ακαδημαϊκών. Του καθηγητή, του ομότιμου καθηγητή κ. Κασίμη και του κ. Καραντινίνη από το Πανεπιστήμιο, το Σοικό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Σουηδία, και δύο εκπροσώπους στην ομάδα παραγωγών του Νιλέα και τον Γεωργικό Σύλλογο Καστοριάς, τον Γιώργο τον Κόκκινο συγκεκριμένα, αντίστοιχα, και τον Θωμά Μόσχο. Γνωστά ονόματα γενικότερα στον χώρο της γεωργίας, όπου θα έχουμε και ένα συντονισμό από μια συντονίστρια που δούλευε για πολλά χρόνια στην Greenpeace, όπου θα έχουμε κύρια ερωτήματα.
0: Ακούγεται αρκετά ενδιαφέρον.
1: Πιστεύω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι.
0: Αυτό θα μπορεί να το παρακολουθήσει και κάποιος παραγωγός, κάποιος άνθρωπος που έχει μια σχέση και θα θέλει να μάθει, να ακούσει αυτή την εμπειρία.
1: Να πούμε ότι.
0: Θα πούμε και που θα γίνουν όλα αυτά.
1: Ναι. Να πούμε ότι κάτι που κάναμε με το φόρουμ. Δυστυχώς το μεγόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και έπρεπε ωστόσο να έχουμε ένα. Κόστος εγγραφής. Υπάρχει ένα κόστος εγγραφής, είναι στα 35 ευρώ. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Προφανώς, το θέμα δεν είναι να πάει οποιοδήποτε, θα πάει ένας άνθρωπος που θα του προκύψει και κάποιο ενδιαφέρον να εφαρμόσει κάποιες πρακτικές. Άρα το 35 ευρώ για να, νομίζω είναι όντως αρκετά χαμηλό για όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι με τόση εμπειρία να μεταφέρουν τη γνώση τους.
1: Ναι, αυτό είναι να πούμε ότι είναι ένα κόστος που καλύπτει όλο το φόρουμ, το τριήμερο, γεύματα, δείπνα, επίσης μεταφορές με το λεωφορείο στη χώρα, μεσημείας κτλ. Ναι. Ωστόσο, να πούμε επίσης ότι έχουμε απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα, τις ομάδες παραγόντων συνεταιρισμού που υπάρχουν στην περιοχή, καθώς και άλλους. Οπότε θα έχει, πιστεύω, μια καλή εκπροσώπηση από τον πρωτογενή τομέα του νομού Μεσσηνίας και γενικότερα τον Πανελλήνιο. Ομάδες παραγωγών βιοκαλλιεργητών από όλη την Ελλάδα, έτσι. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ζωντανή συζήτηση. Το ίδιο και την τρίτη μέρα, που έχουμε λίγο μια εστίαση στην επιτραπέζια ελιά. Θα έχουμε εκπροσώπους παραγωγών από τη Βόρεια Ελλάδα, ώστε να δώσουν και αυτοί μια εικόνα, έτσι, ένα αντίκρισμα, δηλαδή, ότι ακριβώς συμβαίνει σε πιο πανελλήνιο επίπεδο, ποια προβλήματα, ποιες προκλήσεις, ποιες λύσεις.
0: Ακούω διάφορα τον τελευταίο καιρό, θα έρθουμε σε αυτά. Τώρα να ρωτήσω λίγο πού θα γίνει το φόρουμ, να μας δώσετε τους χώρους.
1: Ναι, οπότε ξεκινάμε την Πέμπτη το πρωί από το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, έτσι στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, όπου θα είμαστε και όλη μέρα μέχρι το απόγευμα. Ξεκινάμε τις κουβέντες με τις κεντρικές ομιλίες, με συνεδρίες επιστημονικές και καταλήγουμε το απόγευμα με την κουβέντα στρογγυλής τραπέζης ή της στρογγυλής τραπέζης που θα γίνει με τους εκπροσώπους παραγωγών που αναφέραμε. Τη δεύτερη μέρα συνεχίζουμε πάλι στο Πνευματικό Κέντρο μέχρι το μεσημέρι με τις επιστημονικές συνεδρίες και κατόπιν μεταφερόμαστε στο χώρο του Ελγό Δήμητρα Καλαμάτα, στο επιδεικτικό αγρό της Μάνας Ελιάς, Καλαμών, όπου πέρα από το γεύμα και μια επίσκεψη στον αγρό θα έχουμε και δύο πολύ ενδιαφέροντα εργαστήρια σχετικά με τις αγροτικές πολιτικές στην Ευρώπη, που θα γίνει στα αγγλικά βέβαια, από διεθνείς εκπροσώπους, καθώς και ένα εργαστήριο σχετικά με την φυσική καλλιέργεια, μιας και στην περιοχή της Μεσσηνίας, στην Αλαγωνία συγκεκριμένα, έχουμε και το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας με τον Παναγιώτη Μανίκη, αρκετά γνωστός, ο οποίος είναι και τιμή μας να τον έχουμε ώστε να κάνει μια εισαγωγή, ας πούμε, ένα εισαγωγικό εργαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Και την τρίτη μέρα, να το πούμε, μεταφερόμαστε στη χώρα Μεσσηνίας, συνδιοργάνωσουμε το Holy Day του.
0: Ξεκινάει την Παρασκευή το Holy Day.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τέταρτο.
1: Και ουσιαστικά συνδιοργανώνουμε την τρίτη μέρα που είναι για την ελαιοκαλλιέργεια, με καλεσμένους από ένα πανεπιστήμιο της Ισπανίας, το κέντρο της ελαιοπαραγωγής στην Ισπανία, την πόλη της Χαέν. Το πανεπιστήμιο της Χαέν θα έρθει ένας συνάδελφος καθηγητής με τον οποίο συνεργαζόμαστε σε ερευνητικά έργα, για να μιλήσει γενικότερα και τη διάσταση στην Ισπανική και θέματα μετά που θα εστιάσουμε είναι η διαχείριση του εδάφους, της βιοποικιλότητας και το θέμα του κλίματος και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ελαιοκαλλιέργεια. Και τελειώνουμε μετά το μεσημέρι, πέρα από το επιστημονικό κομμάτι και κάποιες επιστημονικές παρουσιάσεις, με μια πάλι συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους ομάδων παραγωγών, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Όλα αυτά θα εξελιχθούν την τελευταία μέρα στη χώρα, έτσι.
1: Τελευταία μέρα στη χώρα, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι απόγευμα.
0: Τώρα, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές που μπορεί να εφαρμόσει άμεσα ένας παραγωγός? Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγματα?
1: Ναι, αυτό είναι ένα κύριο ερώτημα, Κώστα. Έτσι, λέει, ο παραγωγός, πολύ ωραία όλα αυτά.
0: Ωραία,
1: τι θα κάνω εγώ. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές πρακτικές που θεωρούνται μέσα στο αγροοικολογικό πλαίσιο. Δηλαδή, μιλάμε πράγματα που είναι λίγο πολύ γνωστά στον παραγωγό. Εδώ τα εστιάζουμε εμείς καταρχήν στο διαχείριση του εδάφους. Μειωμένη κατηργασία εδάφους, χρήση χλωρής λίπανσης στις λεγόμενες ψυχανθών κτλ. Χρήση οργανικών υλικών, κομποστοποίηση που μπορούμε να ενδυναμώσουμε αυτό που λέγεται υγεία του εδάφους. Είναι πρακτικές οι οποίες πια έχουν διαδοθεί αρκετά, ακόμα και ένας συμβατικός, να το πούμε έτσι, καλλιεργητής τα εφαρμόζει. Μετά μιλάμε για χρήση της βιοποικιλότητας πάρα πολύ. Η βιοποικιλότητα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Όλα αυτά τα ωφέλιμα φυτά, τα έντομα, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες, όπως λέμε, και μπορεί ο παραγωγός να τα ενδυναμώσει μες στο χωράφι του, στην καλλιέργειά του, στην εκμετάλλευσή του, ώστε να του προσφέρει αγροτικές υπηρεσίες. Έτσι, ωφέλιμα, έντομα. Μπορούν πολύ γνωστά πράγματα, όπως είναι τα ωφέλιμα άντομα που χρησιμοποιούν πολλοί όσοι έχουν, ας πούμε, θερμοκήπια που τα χρησιμοποιούν για φυτοπροστασία, αλλά ακόμα και για απεικονίαση κτλ. Μετά, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Και αυτό συνδυάζεται με όλες αυτές τις άλλες πρακτικές. Εκεί πέρα έχουμε και χρήση κάποιων εισρωών, το οποίο εδώ να τονίσω, η αγροοικολογία προσπαθεί να μειώσει τις εισρωές, να μειώσει και το κόστος των συνθετικών εισρωών, των εξωτερικών, ώστε να έχουμε ένα σύστημα που είναι πιο δυνατό, ένα καλλιεργητικό, έτσι, ένα σύστημα παραγωγής, το οποίο δεν εξαρτάται τόσο πολύ από εξωτερικές εισρωές. Οπότε όλα αυτά αναφέρουν πάρα πολύ συνοπτικά τώρα προσεγγίσεις, οποίες έχουν σαν βάση να καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει το σύστημα παραγωγής. Αν το καταλάβουμε καλά, μετά εξαρτούμαστε λιγότερα από εξωτερικές παρεμβάσεις.
0: Άρα είναι σημαντικό το να ακούσουν κάποιες πρακτικές που μπορεί να μην τις γνωρίζουν οι παραγωγοί και είναι και εύκολα εφαρμόσιμες από ό,τι αντιλαμβάνομαι, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κόστος.
1: Το καλό είναι, πρακτικές οι οποίες προκύπτουν μέσα από την παλιά αγροτική γνώση, όπου παλιότερα είχαμε συστήματα παραγωγής που δεν είχαν όλα αυτά τα λιπάσματα, τα έτσι, και που έπρεπε ο παραγωγός πια να εξαρτηθεί στα ίδια μέσα. Αλλά πια είμαστε πια σε μια μοντέρνα εποχή, έχουμε τις νέες, τους νέους τρόπους, ωστόσο όλο αυτό συμβαίνει μέσα από μια διαδοχική μετάβαση. Δεν γίνεται ξαφνικά σε μια μέρα. Ναι. Έχουμε μια μετάβαση που προσπαθούμε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα, να μειώσουμε τις ροές και μετά να αλλάξουμε το σύστημα παραγωγής ώστε να μειώσουμε και την εξάρτηση των εξωτερικών όλων αυτών των ισρώων που χρησιμοποιούμε στη Γεωργία.
0: Τώρα, Βασίλη, το Φόρουμ φέτος αφιερώνει μια ειδική θεματική ημέρα στην ελοκαλλιέργεια. Γιατί επιλέξατε να δώσετε τόσο έμφαση στο συγκεκριμένο κλάδο, λόγω ότι γίνεται και εδώ στην περιοχή μας και αφορά ίσως.
1: Νομίζω δεν θα μπορούσε να υπήρξε ένα φόρουμ, ένα συνέδριο γενικό με τη Γεωργία στην περιοχή της Μεσσηνίας Καλαμάτας χωρίς να εστιάζει και στην ελοκαλλιέργεια. Ήταν η πρόφαση βέβαια ότι έχουμε και τη συνεργασία και τη συνέργεια αυτή, τη συνδιοργάνωση με το All Day. Όπου είναι μόνο θεματικό αν θέλεις πάνω σε ελαιοκαλλιέργεια, αλλά είναι μια πολύ σημαντική καλλιέργεια για την Ελλάδα, έτσι Κώστα, δηλαδή.
0: Ναι, σωστά.
1: Μια μονοκαλλιέργεια η οποία πρέπει να βελτιωθεί, έχει πάρα πολλά προβλήματα, τα ξέρουμε όλοι, ειδικά οι ελαιοκαλλιεργητές, και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε σε όλες αυτές τις προσεγγίσεις να βελτιώσουμε, να δώσουμε αν θέλεις αυτή την προστιθέμενη αξία, την πράσινη λέμε προστιθέμενη αξία στην ελαιοκαλλιέργεια, που αν θέλεις θα δώσει και μια καλύτερη τιμή στο προϊόν και να το κάνει και πολύ πιο ανθεκτικό σαν σύστημα παραγωγής σε όλες αυτές τις πιέσεις, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Και τις οικονομικές αλλά και τις περιβαλλοντικές. Τα ξέρουμε αυτά. Πιέσεις όπως είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, λειψιδρία, ακραίες θερμοκρασίες σε λάθος εποχή. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και η αγροοικολογία εδώ, μέσα από την έρευνα, τη συμμετοχή και βλέποντας αυτά τα προβλήματα, προσπαθεί να δώσει αυτές τις λύσεις.
0: Ναι, τώρα στην πράξη τι σημαίνουν φυτοκάλυψη, ενίσχυση της βιοποικιλότητας, οργανική λίπανση και μειωμένη κατεργασία του εδάφους.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι, το δείχνουμε ακόμα και όταν έρχονται στη Μάνα Ηλιά κάποια παιδάκια, ας πούμε, δημοτικού. Τους δείχνουμε τη θερμοκρασία του εδάφους όταν είναι καλλιεργημένο με το τρακτέρ κτλ. Ακάλυπτο. Και όταν βάζουμε ένα που μετράει τη θερμοκρασία σαν θερμόμετρο, ναι, να λέμε, ναι. Και ένα όταν είναι καλυμμένο με φυτοκάλυψη που έχει υψηλή οργανική ουσία, είναι πλούσιο θρεπτικό χώμα. Βλέπουμε δηλαδή διαφορές θερμοκρασία 10 με 15 βαθμούς. Ένας παραγωγός μπορεί να το καταλάβει αυτό, ότι πόσο εύκολα θα στεγνώσει αυτό το έδαφος από ένα άλλο. Δηλαδή, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι απλές πρακτικές μπορούν να φέρουν πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Άρα, μπορούμε να δούμε δηλαδή πρακτικές οι οποίες θα μειώσουν στην ουσία και τις ανάγκες για νερό, να προστατεύσουν το έδαφος, τη διάβρωση αλλά και την υποβάθμιση.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά συνδέονται. Υπάρχουν καλές πρακτικές οι οποίες δεν είναι ακριβές. Δεν είναι καθόλου ακριβές. Δηλαδή, το να κάνεις μια φυτοκάλυψη, να αγοράσεις φυτά χλωρίς λίπανσης, ψυχανθεί κάποια αγροσόδη σε τυρά κτλ. Να κάνεις μια μίξη, να τα σπείρεις, ας πούμε, και να περιμένεις να τα κόψεις για να κάνεις φυτοκάλυψη. Να ρίξεις περισσότερη οργανική ουσία στο έδαφος. Όλα αυτά είναι μικρές απλές πρακτικές χαμηλής τεχνολογικής, ας πούμε, ετοιμότητας, low tech όπως λέμε, αλλά έχουν φοβερή επίδραση θετική στο.
0: Το πρόβλημα, νομίζω, που μας ακούνε οι παραγωγοί πολλές φορές είναι ότι φοβούνται ότι δεν θα έχουν μια ικανοποιητική παραγωγή, νομίζω, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ μπορεί η αγροοικολογία, μάλλον να το πω πιο σωστά, ένας αγροοικολογικά διαχειριζόμενος ελαιόνας να έχει και ικανοποιητική παραγωγή και ταυτόχρονα να έχει και χαμηλότερο κόστος. Είναι εφικτό.
1: Κώστα, γι' αυτό και μιλάμε για αγροοικολογική μετάβαση. Δεν είναι κάτι που λέμε τον παραγωγό την άλλη μέρα τα παρατάς όλα και τώρα ακολουθούς αυτούς τους αυστηρούς 15, 10, 20 κανόνες οι οποίες πρέπει να κάνεις. Μιλάμε για μια μετάβαση που ξεκινά από να δούμε πάντα με αρκετή μελέτη το πώς πρέπει να γίνει, ώστε να μειώσουμε καταρχάς εξωτερικές ροές, να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Να αλλάξουμε αυτά που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, στο χωράφι. Και μετά να αλλάξουμε γενικότερο σύστημα παραγωγής. Καλή ώρα αυτό που λέγαμε το έδαφος ή τη βιοποικιλότητα. Έχουμε αποτελέσματα με παραγωγούς όπου χρησιμοποιώντας απλές πρακτικές για τη ζανιοκτονία, ας πούμε, έτσι, καταφέραν και μείωσαν το κόστος ζανιοκτονίας που ήταν με χημικό τρόπο. Κερδίσανε λεφτά από αυτό και βελτιώσαν σιγά σιγά και το έδαφος τους, ώστε να έχει λιγότερες ανάγκες ο έδαφος σε θρέψη, λιγότερα λιπάσματα δηλαδή. Οπότε αυτό δεν γίνεται σε μια μέρα, είναι μια σταδιακή μετάβαση που προλαμβάνει αρκετά στάδια. Φυσικά πάντα όχι μόνος του, αλλά με αρκετή γνώση. Αγροοικολογία σημαίνει γεωργική γνώση πάνω απ' όλα.
0: Ναι, τώρα η αγροοικολογία αφορά μόνο τον τρόπο καλλιέργειας ή και την ολόκληρη διαδρομή του προϊόντος μέχρι τον καταναλωτή.
1: Ναι, άλλο χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν σταματά στο χωράφι. Είναι 10 πρακτικές στο χωράφι και σταματάμε. Έχει πολύ, αν θέλεις, πιάνει όλο το αγροδιατροφικό σύστημα. Δηλαδή, πολλές φορές ο παραγωγός κάνει αυτές τις καλές πρακτικές που λέμε στο χωράφι και δεν ανταμείβεται. ή είναι το, έτσι πως είναι το σύστημα το αγροδιατροφικό, είναι έτσι στημένο, το οποίο δεν παίρνει αυτή την προστιθέμενη αξία αυτά τα πράγματα που κάνει. Γι' αυτό και αρχίζουμε και μιλάμε για άλλο τρόπο, για την αλυσίδα αξία, στο value chain, όπως λένε οι αγροοικονομολόγοι. Όπου εκεί αρχίζουμε προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Μικρότερη αλυσίδα. Ας πω εδώ πέρα απλά παραδείγματα. Συνεργατισμός, συνεταιρισμοί. Κύριο συστατικό, το ξέρουμε. Λειτουργεί στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ κακό παρελθόν. Ωστόσο, δεν μπορεί ο καθένας μόνος του να βρει τη λύση. Εκεί μπορούμε να βρούμε αρκετές λύσεις. Γι' αυτό και προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε καλά παραδείγματα ομάδων παραγωγών που δουλεύουν συνεργατικά και παίρνουν αυτή την προστιθέμενη αξία, μικραίνουν την αλυσίδα και την εξάρτηση, αν θέλεις, από άλλους παράγοντες, ώστε όλο αυτό το καθαρό κέρδος να γυρνάει στον παραγωγό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το αγροοικονομικό κομμάτι και, αν θες, και κοινωνικό. Και επίσης η αγροοικολογία μιλάει για ενδυνάμωση της υπαίθρου. Δεν θεωρεί τον αγρότη είναι απλά ένας εργάτης γης ή ένας βιομηχανικός, βιομήχανος, ας πούμε, που θα παράξει. Θεωρούμε ότι είναι ένα κύριο συστατικό κύτταρο της υπαίθρου, ο οποίος θα πολυλειτουργικό, η οποία προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες. Ενδυναμώνει την υπαίθρου και τη βοηθάει να υπάρχει εκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει ένα προϊόν που έχει παραχθεί με αυτές τις πρακτικές που σχολιάζουμε τόση ώρα, ή χρειάζεται να υπάρχει και μια πιστοποίηση σε κάθε προϊόν?
1: Ο παραγωγός ξέρει ότι αν πάει σε ένα σούπερ μάρκετ, σε μια, οπουδήποτε πουλάνε τρόφιμα, υπάρχουν πιστοποιήσεις, υπάρχει βιολογική γεωργία, υπάρχουν διάφορες πιστοποιήσεις. Αυτό είναι ένα, εγώ θα έλεγα, κύριο και ασφαλέστερο, να το πούμε έτσι, ασφαλέστερος τρόπος για να καταλάβει ένα προϊόν πώς παράγεται. Είναι πολύ σημαντικό. Το θέλουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Τους διασφαλίζει από τυχόν παρερμηνίες. Έτσι. Ωστόσο, εγώ θα έλεγα να πάει ακόμα ένα βήμα παραπέρα και ο καταναλωτής να αρχίσει να γνωρίζει τον παραγωγό με διάφορους τρόπους. Μπορούμε να έχουμε ένα παραγωγό που τον ξέρουμε και παράγει. Μπορούμε να τον δούμε από κοντά, να γνωριστούμε. Να μπορούμε να αγοράζουμε τα προϊόντα μόνο από αυτόν. Να αισθάνεται ο παραγωγός ότι δίνει τροφή σε κόσμο και έχει μια αλφα ευθύνη, όχι κάτι απρόσωπο. Αυτό βλέπουν να λειτουργεί, ειδικά στην Ελλάδα. Δηλαδή, ίσως όχι τόσο πολύ στην Καλαμάτα, μικρότερη πόλη. Βλέπεις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, που έχει τις λαϊκές αγορές των βιοκαλλιεργητών. Κοινότητες βιοκαλλιεργητών, 40-50 παραγωγοί, που έχουν τις δικές τους λαϊκές κάθε 2-3 μέρες, όπου γνωρίζονται πολύ καλά με τους καταναλωτές τους και παίρνουν κατευθείαν. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα εδώ. Κοινωνικά ισχυριζόμενη γεωργία, πιστοποίηση που δίνεται γενικότερα συμμετοχικά και όχι μόνο σε ένα παραγωγό, αλλά σε μια ομάδα παραγωγών. Αλλά το σημαντικότερο μήνυμα εδώ για έναν καταναλωτή είναι να αρχίσει να γίνεται από απρόσωπος καταναλωτής, να αρχίζει να μαθαίνει από πού έρχεται η τροφή του και να βρει. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό στην
0: Ελλάδα. Αφορά και εμάς.
1: Δηλαδή, αφορά και εμάς. Εγώ προτιμώ να πάω στην λαϊκή και να ξέρω αυτό, να αρχίσω να μιλάω με το μικρό το όνομα ή να ξέρω παραγωγούς γύρω-γύρω
0: από την Ελλάδα. Πολύ αλήθεια είναι αυτό.
1: Και
0: είναι
1: να ξέρουμε, να μας ξέρει, να το ξέρουμε και να έχουμε την ευθύνη. Αυτό είναι αυτό που λέμε κρυμμένη αγροοικολογία, Κώστα. Δηλαδή υπάρχουν, ειδικά για την Ελλάδα, είμαστε τυχεροί. Έχουμε ακόμα δομές, αν θέλεις, έτσι, της υπαίθρου, άμεση σχέση παραγωγού-καταναλωτή, ας πούμε, που σε άλλες χώρες δεν υπάρχει τόσο πολύ. Οπότε μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό.
0: Ναι. Τώρα, θεωρείτε ότι η αγροοικολογία μπορεί να βάλει και ένα λιθαράκι σε αυτό που λέμε συγκράτηση των τιμών, των τροφίμων, με όλα αυτά που βλέπουμε με αυξήσεις ενεργειακού κόστου, ή αφορά πρωτίστως την περιβαλλοντική τους διάσταση?
1: Καταρχάς, για τον παραγωγό, μειώνοντας τις εισρωές, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κτλ. Που πρέπει να χρησιμοποιήσει,
0: σίγουρα
1: ρίχνει το κόστος. Το έχουμε δει αυτό, έχει κοστολογηθεί, το βλέπουμε. Το βλέπουμε την πρακτική μας και εμείς εστιάζουμε πιο πολύ στην υλοκαλλιέργεια. Από εκεί και πέρα, έχοντας συγκρατήσει αυτό το κόστος, έχουμε τα έννοιες όπως είναι η αυτάρκεια και η διατροφική κυριαρχία. Λιγότερη εξάρτηση, κάτι που δεν το έχουμε πια στην Ελλάδα.
0: Έχουν μπει διάφορες έννοιες και με τη διατροφή τα τελευταία χρόνια και για κρίση μιλάμε και ότι θα ζήσουμε και πράγματα που ίσως μας φαίνονται πολύ μακρινά, αλλά να τα δούμε πολύ πιο σύντομα. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ξεχωριστή αυτή. Θα δικήσουμε τώρα το.
1: Θα κάνω ένα σχόλιο μόνο. Ναι. Όπως είπα, η αγροοικολογία μιλάει για διατροφική κυριαρχία και αυτάρκεια. Πέρσι, σε ένα συνέδριο στη Σουηδία αγροοικολογίας, υπήρχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Γεωργίας της Νορβηγίας. Είχαν δημιουργήσει ειδικό τμήμα. Λεγόταν Food Defense System, Υπουργείο φοβερό. Διατροφικής Άμυνας. Πώς να αυξήσει την αυτάρκεια της χώρας, μειώνοντας τις ροές. Είδατε τι έγινε με τον πόλεμο, είδατε τι έγινε με το Ορμούς. Είναι θέμα. Δηλαδή, φανταστείτε να μπορούσαμε να επεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα και το κόστος των λιπασμάτων. Ναι. Μπορεί να γίνει αυτό, αλλά δεν γίνεται με αποσπασματικές κινήσεις και κάθε παραγωγός μόνος.
0: Ποιος πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση που συζητάμε, Βασίλη? Το κράτος, η επιστημονική κοινότητα, οι συνεταιρισμοί ή ακόμα και η παραγωγή? Είναι όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί, Κώστα. Ωστόσο, τελευταία, και το συνειδητοποιώ αυτό και σαν επιστήμονα, αλλά έχοντα έτσι τι διεθνεί εξελίξει, καθώ συμμετέχουμε και σε διαδικασίε επίπεδο Βρυξελών κτλ. Βλέπω αυτό που λένε πώληση, πολιτικές, αγροτικές πολιτικές παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δυστυχώς ζούμε σε ζωφερούς καιρούς και αδιανόητες καταστάσεις που δεν τις περιμέναμε πριν, νωρίτερα, τις φανταζόμασταν και θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, εδώ έχω να πω μόνο ένα πράγμα. Αφού συμβαίνουν αδιανόητα άσχημα πράγματα, γίνεται να μην συμβούν και αδιανόητα θετικά πράγματα. Έτσι, γι' αυτό και προσπαθούμε μέσα από όπως είναι το φόρουμ, αυτές τις λειτουργίες, να φέρουμε κοντά ανθρώπους που μπορούν να φέρουν κάποια αλλαγή σε αυτό το πράγμα, που είναι τα προβλήματα που έχουμε.
0: Μάλιστα. Ο κίνδυνος η αγροοικολογία να παραμείνει μια ενδιαφέρουσα επιστημονική συζήτηση χωρίς ουσιαστική εφαρμογή στην παραγωγή σας προβληματίζει?
1: Κοίταξε, αν κρίνουμε τώρα από τους δείκτες, τους γενικότερους δείκτες από εκφάνσεις αγροοικολογικής προσέγγισης όπως είναι η βιολογική γεωργία, αν δεις ότι συνέβαινε πριν 30 χρόνια, πόση βιολογική γεωργία υπήρχε στην Ευρώπη. Έχουμε ραγδαία αύξηση των παραγωγών που υιοθετούν όλες αυτές τις πρακτικές και τις προσεγγίσεις. Και το βλέπουμε αυτό ακόμα και στη συμβατική γεωργία. Οπότε αυτά είναι διάχυση προσεγγίσεων που πια είναι υλοποιούνται. Ναι. Οπότε δεν είναι απλά μια θεωρητική κουβέντα στον αέρα η οποία δεν σημαίνει κάτι. Τις βλέπουμε πρακτικές οι οποίες πια ενδυναμώνονται και αρχίζουν και βρίσκουν πεδίο, ας πούμε, εφαρμογής στο σύστημα παραγωγής τροφίμων.
0: Τώρα, Βασίλη, επειδή ο χρόνος είναι και αδυσόπιτος, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Θα μπορούμε να συζητάμε για τέτοια ζητήματα, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν τελειώνει η συζήτηση.
1: Θα βάλουμε μια τελεία εδώ και θα συνεχίσουμε την κουβέντα την Πέμπτη, όσοι θα δώσουμε ένα ραντεβού στο πνευματικό κέντρο.
0: Έχω μόνο δύο ερωτήσεις ακόμα, πριν βάλουμε την τελεία. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλει να στείλει το φόρουμ προς την πολιτεία αλλά και τον αγροτικό κόσμο?
1: Υπάρχουν προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να δουν λύσεις και είναι πολύ απλές. Αρκεί να θέλουμε να καταλάβουμε ότι να ακούσουμε και τους επιστήμονες και τους παραγωγούς, ειδικά τους παραγωγούς.
0: Τώρα, αν μας ακούει ένας παραγωγός μεσήνιος και θέλει αύριο να κάνει το πρώτο βήμα και ο ίδιος στην αγροοικολογία, στα δικά του χωράφια, πού πρέπει να ξεκινήσει, να έρθει στο φόρουμ?
1: Να έρθει στο φόρουμ. Είναι εύκολο πια. Η γνώση, η πληροφορία πια είναι πολύ εύκολη, ώστε να αρχίσει να καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Ωστόσο, τίποτα, όπως είπαμε, δεν γίνεται μόνος του. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε σεμινάρια, να κάνουμε κατάρτιση, εκπαίδευση, κάτι που λείπει στην Ελλάδα, γεωργική κατάρτιση. Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Κάνουμε ό,τι καλύτερο να υπάρχει. Υπάρχει ωστόσο πολλή πληροφορία εκεί έξω που μπορεί να βρει. Αν κάνει ένα αρχικό ψάξιμο διαδικτυακό, να το πούμε έτσι, σίγουρα θα βρει κάποιες άμεσες πηγές και μπορεί να απευθυνθεί και σε εμάς.
0: Και το πολύ ευχάριστο, θέλω να πω αυτό, να συμπληρώσω και εγώ, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με επιστημονική κατάρτιση που μπορούν πολύ εύκολα και απλόχερα, από ό,τι βλέπω, με μεγάλη χαρά να του δώσουν τις δικές τους συμβουλές. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Όταν έχουμε αποτελέσμα που μπορούμε να δείξουμε στον παραγωγό, κάνουμε πια τώρα, έχουμε και τον επιδεικτικό αγρότη τη Μάνα Ελιά. Πέρυσι κάναμε τα πρώτα δύο σεμινάρια, θα συνεχίσουμε με πρόσκληση προς παραγωγούς που θα είναι ανοιχτοί να ακούσουν καινούργιες προσεγγίσεις και να καταλάβουν καλύτερα το τι μπορούμε να τους προτείνουμε ώστε να βελτιώσουν την καλλιεργία τους.
0: Λοιπόν, ο γεωπόνος, κύριος ερευνητής του ΕΛΓΟ Δήμητρα, ο δόκτωρ Βασίλης Γκισάκης, ήταν μαζί μας εδώ στην εκπομπή στο πρωινό στον αέρα και έκανα μια εισαγωγή για το Πανελλήνιο Φόρουμ Αγροοικολογίας. Να καταλάβουμε λοιπόν και εμείς, και νομίζω καταλάβουμε με πάρα πολλά για αυτούς τους όρους που πολλές φορές ακούμε, έρχονται στη ζωή μας, αλλά δεν έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική είναι για το μέλλον, ειδικά αυτού εδώ του τόπου, για το μέλλον γενικότερα του πλανήτη, όχι μόνο της περιοχής μας και της τοπικής γεωργίας. Από 24 λοιπόν έως 26 Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα αλλά και στη χώρα της Μεσσηνίας, στο Δήμο Πυλουνέστρος, θα διεξαχθεί αυτό το Πανελλήνιο Φόρουμ Αγροοικολογίας. Έχετε πολύ τρέξιμο, φαντάζομαι, κύριε Γκισάκη Βασίλη. Μου επιτρέπει, μιλάγαμε στον ελληνικό τόση ώρα. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε αυτό το φόρουμ.
1: Ευχαριστούμε και πάλι για τη φιλοξενία και σας περιμένουμε και στο φόρουμ, ώστε να μπορέσετε και εσείς να πάρετε περισσότερες ερεθίσματα και πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Και με τον δόκτωρ λοιπόν τον Βασίλη Γκισάκη, τον κύριο ερευνητή του ΕΛΓΟ Δήμητρα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Ο Κώστας Γαζούλης και ο Βαγγέλης Ποτέας ήταν στα μικρόφωνα. Ο Κωνσταντίνος Ονιάρχος φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Από αυτή εδώ την εκπομπή θα ανανεώσουμε το ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 9. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Ret News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού, ειδήσεις, ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στον πλανήτη αλλά και στην περιοχή μας και όλο το 24ωρο, μην ξεχνάτε, και στον ιστότοπο Earthnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με πολλή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό σε άνοδο και κάθοδο από το Εγάλεο μέχρι την Κηφισιά. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από Λύκειο στην περιοχή Τουργκουντλού κοντά στη Σμύρνη. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε πύρη έξω από σχολείο τραυματίζοντας μαθητές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για 8 τραυματίες ενώ συνελήφθη ο δράστης. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο, που είχε συναντήσεις με επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως αν μια κυβέρνηση αποφάσισε να δαπανάνε εξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε, και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφτάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύ άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη στα 100.

0: 1,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινικές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Οι υπουργοί εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
1: Ο καιρός.
0: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας, ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου που αφορά στη βελτίωση οδού σύνδεσης των επαρχιακών οδών της 9ης και 13ης και το τμήμα Νέα Κορώνη Χωματερό ειδικότερα, προχώρησε χθες η Περιφέρεια Πελοποννήσου σηματοδοτώντας την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης μιας παρέμβασης που αποτελούσε σταθερό αίτημα της περιοχής. Η υπογραφή έλαβε χώρα στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και του Δημάρχου Μεσσήνης Γιώργο Θανασόπουλου, καθώς και του Δημάρχου Πύλου Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα. Η συγκεκριμένη παρέμβαση τώρα αφορά στη βελτίωση και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εργασίες οδοστρωσίας, τεχνικά έργα και τυχεία αντιστήριξης, κατασκευή οχετών, διαμόρφωση τάφρων, τοποθέτηση στιθέων ασφαλείας και πινακίδων, καθώς και διαγράμμιση του οδοστρώματος. Πρόκειται για ένα δρόμο με ξεχωριστή σημασία για τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων και την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής, ο οποίος συμβάλλει και στην καλύτερη σύνδεση προορισμών της Μεσσηνίας, κυρίως κατά τους μήνες αυξημένης επισκεψιμότητας. Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 900.000 ευρώ, ενώ είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Θουκυδίδου και Καμβύσης στην Καλαμάτα, όπου και αναμένεται το επόμενο διάστημα να φιλοξενηθούν οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑΚ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, μέχρι το τέλος του έτους οι εργασίες αυτές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και στη συνέχεια να γίνει με την κατάσταση της επιχείρησης. Για την πορεία των εργασιών ενημερώθηκε χθες σε επίσκεψή του στο χώρο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, παρουσία του Προέδρου της ΔΕΙΑΚ Ανδρέα Καραγιάννη και του Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Μιχάλη Βασιλιάδη. Συνεχίζονται κυρίες και κύριοι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που τις προηγούμενες ημέρες στον Ταΐγετο, κοντά στο δάσος της Βασιλικής, στην περιοχή Πούχαλη, στο εξωχώρι της Δυτικής Μάνης, πυροβόλησαν στο κεφάλι και σκότωσαν δύο αγελάδες, ενώ φέρεται να έκλεψαν

0: 7 από τα 8 μοσχαράκια τους από κοπάδι που έβοσκε ελεύθερο στην περιοχή. Την καταγγελία έκανε στην αστυνομία το Σάββατο το πρωί 52χρονος κτηνοτρόφος από την Καρδαμίλη, ο οποίος κάνει λόγο για ζημιά που φτάνει τις 30.000 ευρώ και επισημαίνει πως και πέρυσι είχε αντιμετωπίσει ανάλογο περιστατικό στο κοπάδι του με θανάτωση ζώων και ζωοκλοπή. Ματαιώνεται από την περιφέρεια Πελοποννήσου ο διαγωνισμός για τα αντιδιαβρωτικά έργα στη Μικρά Μαντίνια προϋπολογισμού περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η εισήγηση για τη ματέωση του διαγωνισμού που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι ο μόνος εργολαβικός φορέας που συμμετείχε δεν είχε καταθέσει πλήρη φάκελο θα υποβληθεί στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου αύριο το πρωί. Επαναλαμβάνονται από σήμερα οι παραστάσεις της εφηβικής θεατρικής ομάδας της πειραματικής σκηνής Καλαμάτας στο έργο «Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν» του Ράντοβαν Ίφσικ. Οι παραστάσεις θα δοθούν σήμερα και αύριο στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας μαζί με οργανωμένη παράσταση για σχολεία αύριο το πρωί. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Παναγιώτης Αδάμ, τη μουσική ο Γιώργος Κουρουπός, ενώ τα σκηνικά και τα κουστούμια επιμελήθηκε ο Βενετσάνος Μπαλόπουλος. Στις παραστάσεις συμμετέχουν δεκάδες έφηβοι ερασιτέχνες, το οποίο μέλη της πειραματικής σκηνής. Αραιές νεφώσεις που αναμένεται σταδιακά να πυκνώσουν και να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές το απόγευμα σήμερα στην περιοχή μας. Οι άνεμοι πνέουν με ταυλητή ασθενείς και η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριο καιρό, βορειοδυτικούς ανέμους έως τα 3 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή προβλέπει η ΕΜΗ για αύριο Τετάρτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
2: Εκεί όπου η ζωή έγινε λογοτεχνία. Εκεί όπου η λογοτεχνία ξαναζωντανεύει. 109 χρόνια μετά τη συνάντηση του Νίκου Καζαντζάκη με τον Γιώργη Ζορμπά, η στούπα της Δυτικής Μάνης γίνεται τόπος συνάντησης τέχνης, μνήμης και δημιουργίας. Στα ίχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά. 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Στούπα, Δυτική Μάνη. Μια διοργάνωση της Καλλιέργων ΣΥΝ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι έθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε. Επεσήμανε ότι η οικονομία της χώρας μας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές, αλλά για να εργαστούν επιλέγοντας την εξαποστάσεως εργασία. Απίθυνε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΙΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα παραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Ανέκαμψαν οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητάμε επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μεταξύ αυτών, προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των δηληστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθριξης προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Η Βρετανία θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης, επιβεβαίωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση της θερμοκρασίας, με βουτιά στη θερμοκρασία και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Μαζί και σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026. Αθλητική ενημέρωση. Έτσι, χωρίς πρωταθλήματα για την Super League 1 στην χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, με το Nations League. Δεν πειράζει, θα ζήσουμε και με αυτό για περίπου 3 εβδομάδες. Και όπως είπα, σήμερα Τρίτη 22 Σεπτέμβρη, προερχόμενη από τη χθεσινή μέρα, τη Δευτέρα, και τον απόϊχο των αγώνων, γιατί χθες ολοκληρώθηκαν παιχνίδια στη Super League 2, τη Super Bet League 2, όπως είναι η ονομασία η ακριβής για την δεύτερη κατηγορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Όμως δεν υπάρχει μόνο το ποδόσφαιρο, γιατί η εβδομάδα που έχει ξεκινήσει από χθες είναι εβδομάδα Ευρωλίγκα, γιατί θα μπούμε από αύριο μεθαύριο και την Παρασκευή σε παιχνίδια Ευρωλίγκα με τις ελληνικές ομάδες, τεράστιες οι ελληνικές ομάδες, από τις κορυφαίες στην Ευρώπη, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, να συμμετέχουν με ένα ρόστερ που έχουν διαμορφώσει, που δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς πραγματικά, ότι είναι πάρα πάρα πολύ δυνατοί και οι δύο, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Θα γίνει μεγάλη μάχη, όχι μόνο για τους δύο εκπροσώπους της χώρας μας, γενικά σε όλη την Ευρωλίγκα, που είναι εξαιρετικά δυναμωμένη σε όλα τα επίπεδα. Θα τα πούμε αναλυτικά συνέχεια, όμως επειδή μπήκαμε έτσι διαφορετικά σήμερα, που είναι Τρίτη, ξαναλέω, 22 Σεπτεμβρίου, και βλέπω στο ερωτολόγιο μας ο Σίου Κοσμάτου Ζωγραφίτη, ιερομάρτυρος Φωκά Επισκόπου Συνόπης, ζωγραφιά Λουίζα Λοΐζος, Φωκάς Φώκιος, Φώκης Φωκία Φωκίνα, εορτάζουν σήμερα 22 Σεπτέμβρη. Εσείς όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα, είστε συντονισμένοι στους 101,5 στα FM και ακούτε την ΕΡ Τρίπολης, και 107,2 και 104,4 πάλι την ΕΡ Τρίπολης θα ακούτε, αλλά μέσω της ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου είναι η συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας, οι συχνότητες μάλλον, οι 107,2 και 104,4 για τα FM, όπου ακούτε σήμερα Τρίτη 22 Σεπτέμβρη και ώρα 11 και 13 πρώτα λεπτά την αθλητική εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει, Μαρία Ντάντουλη και Παναγιώτης Μαριόλος, η τεχνική μας εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, Γιώργος Γαλανός. Μας έχει επιλέξει φθινοπορεινά τραγούδια, Γιώργο, σήμερα. Γιατί βλέπω, κοιτάς τον καιρό, κοίτα ψηλά, θα βρέξει, τι βλέπεις εκεί. Κοιτάς ψηλά, κοίτα, μην κοιτάς πολύ. Όχι, λες, πάντως ψύχρα λίγο έχει. Δεν ξέρω, έχει. Εδώ μέσα έχει. Γιατί έξω είναι μια χαρά. Ωραίο. Τα γνωστά, καταλαβαίνετε τώρα. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα, και φυσικά σε όλο το επιτελείο εκεί, του Κώστα Γαζούλη, να πούμε την καλημέρα μας, Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Κουραμπάς και Μάνος Χατζάκης, είναι οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα δούμε, έτσι ξέρετε, σβήνουμε σιγά σιγά αυτή την εβδομάδα, πάμε πιο χαλαρά, που δεν υπάρχει πρωτάθλημα για τη Super League 1, όμως συνεχίζεται η Super League 2, συνεχίζεται και όχι συνεχίζεται, ξεκινάει, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, τώρα θα ξεκινήσει αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, η Γάμα Εθνική στο ποδόσφαιρο, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και θα έχουμε και τις ενώσεις τις ποδοσφαιρικές στην περιφέρεια που θα ξεκινήσουν τα τοπικά πρωταθλήματα, έχουν και αυτά το δικό τους ενδιαφέρον, και έχουμε και Nations League. Nations League με την Εθνική μας να παίζει μεθαύριο, Πέμπτη 24 Σεπτέμβρη, στη Σερβία. Θα τα δούμε αναλυτικά και τα παιχνίδια της Εθνικής μας. Αν έχετε έτσι χρόνο, μπορείτε να παρακολουθήσετε διεθνή παιχνίδια, διεθνές τουρνουά, που είναι το Nations League, γιατί τουρνουά είναι ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα με βαθμολογίες και ομίλους, με πολλά παιχνίδια μπορείτε να βλέπετε κάθε μέρα από την Πέμπτη μέχρι και για τρεις εβδομάδες, συνεχόμενα παιχνίδια Πέμπτη, Κυριακή, Δευτέρες, Σάββατα κτλ. Κτλ. Θα υπάρξει το ανάλογο πρόγραμμα, θα σας ενημερώνουμε και εμείς. Θα δούμε φυσικά και τα νέα και τον απόϊχο των τελευταίων αγώνων και τι συμβαίνει στις ομάδες εδώ της περιφέρειάς μας,
για τη Super League 1 κυρίως, τον Αστέρα Άκτορ, εδώ την ομάδα της Τρίπολης, μετά την ισοπαλία με τον Όφη που ήταν σαν ήττα, τι γίνεται, γιατί θα υπάρξει και ξεκούραση, θα υπάρξει και ένα ειδικό πρόγραμμα για τις ημέρες που δεν είναι έτσι σε προετοιμασία για να πας σε αγώνα, όπως και για την Καλαμάτα που ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, θα πει κάποιος αναμενόμενο, αλλά άρεσε η εικόνα, και θα δούμε τι γίνεται και με το γήπεδο, αφού είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον Δήμαρχο Καλαμάτα σε τηλεοπτική τοπική εκπομπή εκεί της Μεσσηνίας. Και τι είπε ο Δήμαρχος Καλαμάτας για το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο της παραλίας, και πώς θα περιμένουμε να μπει η μαύρη θύελλα στη φυσική της έδρα και πότε. Ενώ χθες ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική Super Bet League 2, με τη μεγάλη νίκη της ΑΕΛ στην Πάτρα, 4-0 τον Μπας Πύργο, τον γηπεδούχο Πύργο, που χρησιμοποίησε το Παμπελοποννησιακό και θα το χρησιμοποιεί μέχρι να φτιαχτεί και το γήπεδο στην Ηλία, αλλά και για τις τιμωρίες που έχει για κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό το 4-0 σίγουρα είναι πολύ βαρύ, αλλά η ΑΕΛ ήταν καλύτερη και δίκαια επικράτηση. Είχαμε την ήττα της νίκης Βόλου που φαίνεται ότι έφερε εξελίξεις και φέρνει εξελίξεις στην ομάδα της Μαγνησίας. ΠΑΟΚ Β' Νέσου Χρυσούπολης 2-1. Θα δούμε συνοπτικά όλο το κομμάτι της Super League 2, τη βαθμολογία σε τρία παιχνίδια, δεν είναι πολλά, και πώς έχουμε ειδήσεις και από τις ομάδες συγκεκριμένες.

Να ξεκινήσουμε με τον Αστέρα Άκτορ. Αρχικά στον απόϊχο του αγώνα με τον Όφη και αυτό το 2-2, μια ισοπαλία που για τον Όφη ήταν σαν νίκη, για τον Αστέρα σαν ήττα, αν έβλεπε κάποιος το παιχνίδι, ξεκάθαρο. Ο Αστέρας ήταν καλύτερος, έπρεπε να έχει κερδίσει με τουλάχιστον ένα 3-1, μην πω 4-1. Τελικά 2-2, γιατί με τα γκολ που δέχτηκε και όπως τα δέχτηκε, δεν υπάρχει δικαιολογία. Και βέβαια και τη διαχείριση μετά το προβάδισμα το 1-2 που πήγε μέχρι το 95 και για ένα λεπτό εκεί έχασε το τρίποντο που το είχε στα χέρια του Αστέρας Άκτορ, και θα ήταν τελείως διαφορετική και η ψυχολογία και η κατάσταση γενικά, αλλά και η όρεξη, που εντάξει μπορεί να επιστρέψει η όρεξη, δεν είναι για ήττα, είναι ισοπαλία, να τη φτιάξει τη διάθεση των παικτών και να το δημιουργήσει όλο αυτό στη διακοπή για να πάρει δυνάμεις, να ξεκουραστεί κιόλας όπως και οι υπόλοιπες ομάδες και να μπει μετά, αφού όπως λένε οι ειδικοί είναι διεθνείς διακοπές αυτές, έτσι λέγονται, έχουν χαρακτηριστεί όπως λέμε εμείς οι καλοκαιρινές του 15 Αυγούστου, αυτές οι διακοπές που γίνονται τώρα για τους ποδοσφαιριστές είναι διεθνείς διακοπές, παίζει η εθνική δηλαδή για τα διεθνή παιχνίδια που δίνει για το Nations League και όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη, και είναι οι διεθνείς διακοπές, λέω, λοιπόν, για όλες τις ομάδες, ευκαιρία να διορθώσουν πράγματα, να ενσωματωθούν οι τελευταίες μεταγραφές, να ξεκουραστούν κάποιες ομάδες που έχουν παίξει πολλά παιχνίδια, δεν είχαν χρόνο να πάρουν την ξεκούραση που έπρεπε και τώρα είναι ευκαιρία για ξεκούραση. Έτσι κι αλλιώς νομίζω με ξεκούραση θα ξεκινήσουν όλοι. Δηλαδή θα πάνε σε τριήμερο, τετραήμερο ρεπό και μετά θα μπουν κανονικά και δεν θα γίνει και πάλι άλλη διακοπή σε ρεπό και τα υπόλοιπα, για να μπορέσουν να δουλέψουν μέχρι και τις 10 Οκτώβριο ο Αστέρας Άκτορ, εκεί όπου θα επιστρέψει σε αγωνιστικές υποχρεώσεις με ένα ντέρμπι φοβερό. Θα πει κάποιος, μα με τον Ατρόμητο παίζει. Ναι, είναι φοβερό ντέρμπι, σας το λέω εγώ. Είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι αυτό με τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα είναι για την έκτη αγωνιστική της Super League το μάτς αυτό. Και θα μπει σε έναν Οκτώβρη πάρα πολύ δύσκολο ο Αστέρας Άκτορ. Θα πει κάποιος, ήταν εύκολος ο Σεπτέμβρης. Όχι, καθόλου εύκολος. Καθόλου εύκολος και ο Αύγουστος. Καθόλου εύκολος και ο Σεπτέμβρης. Καθόλου εύκολος και ο Οκτώβρης. Που από ό,τι φαίνεται πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ ο Αστέρας για να βγάλει το πρόγραμμα του Οκτώβρη και να δείξει ότι είναι εδώ και ότι πράγματι έχει μία βελτίωση και στην εικόνα αλλά και στα αποτελέσματα, γιατί η εικόνα βελτιώνεται, αυτό είναι δεδομένο, το έχουμε δει, αλλά δεν έχει βελτιωθεί στο 100% το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα που είναι το τρίποντο, η πρώτη νίκη. Θα έρθει λοιπόν η πρώτη νίκη 10 Οκτώβρη απέναντι στον Ατρόμητο. Αν δεν έρθει η νίκη στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, θα μπλέξει πάρα πολύ το πράγμα πάλι και θα αρχίσουμε να λέμε και να σχολιάζουμε πάρα πολλά και διάφορα, γιατί μετά ακολουθεί, μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο 18 Οκτώβρη, το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που θα προέρχεται από τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, έτσι, γιατί ξεκινώντας πάλι το πρωτάθλημα, έχουμε το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός θα προέρχεται από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και σίγουρα θα είναι η κατάσταση και καλή και κακή. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στο ντέρμπι, αλλά είτε χάσει είτε νικήσει, πάλι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Αστέρα Άκτορ στις 18 Οκτώβρη. 24 Οκτώβρη έχει την ευκαιρία απέναντι στο Λεβαδιακό να κάνει το 2-2 αν έχει κερδίσει και τον Ατρόμητο και να πάει ψηλά στη βαθμολογία, να φτάσει στους 8 πόντους 24 Οκτώβρη, που είναι το απόλυτο, και αν μπορέσει βέβαια και κάνει και κάποιο θαύμα εκεί με τον Παναθηναϊκό, ποτέ δεν ξέρει στο ποδόσφαιρο τι μπορεί να γίνει, να έχει πάρει και άλλους πόντους, αλλά το ότι πρέπει να κάνει το απόλυτο με Ατρόμητο και Λεβαδιακό είναι δεδομένο, και να πάει 8η αγωνιστική και να βρεθεί με νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό σε καλή βαθμολογική κατάσταση, και συνεχίζοντας έχει ενδιάμεσα και κύπελο μέσα στον Οκτώβρη, 27-29 Οκτώβρη ή 27-28-29 για να είμαστε ακριβείς, θα δώσει παιχνίδι, είναι Σάββατο το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, και μάλλον αφού είναι Σάββατο
Μάλλον θα παίξει Τετάρτη, μπορεί 28 Οκτωβρίου, μπορεί και Τρίτη, θα δούμε, ή μπορεί και Πέμπτη. Θα το δούμε αυτό, δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα για το κύπελο Ελλάδας. Θα παίξει με την Κηφισιά εδώ στην Τρίπολη, σε ένα παιχνίδι που και αυτό είναι μονόδρομος η νίκη απέναντι στην ομάδα της Αττικής των Βορείων Προαστίων. 17 μέρες λοιπόν στον Οκτώβρη μέσα στην επανέναρξη, 4 αγώνες σε 17 ημέρες και οι 3 για το πρωτάθλημα, μία αναμέτρηση για το κύπελο. Πάρα πολύ σημαντικά όλα τα παιχνίδια, αλλά είναι και γενικά ένα πρόγραμμα βαρύ, ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα απαιτητικό και ένα πρόγραμμα που πλέον δεν μπορεί να σου αφήσει απώλειες βαθμών, εννοώ, κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να το προστατεύσει ο Αστέρας Άκτορ. Είμαστε στη διαδικασία, για τον κόσμο το λέω αυτό, της ψηφοφορίας για τον MVP με τον Όφη. Δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ ποιος μπορεί να είναι ο MVP. Ο Μπαρτόλο θα είναι πάλι. Ο Μπαρτόλο έκανε άνω κάτω την άμυνα του Όφη. Ο Μπαρτόλο έστρωσε το δεύτερο γκολ και το δημιούργησε. Ο Μπαρτόλο έβαλε γκολ και ακυρώθηκε. Ο Μπαρτόλο, όλο αυτό το όνομα θα ακούτε. Δεν προδιαθέτω κάποιον, αλλά το πιστεύω μου αυτό είναι, ότι πάλι ο Μπαρτόλο θα είναι ο MVP, όπως ήταν και όλη τη χρονιά πέρυσι, και έχει ξεκινήσει και στα παιχνίδια τα φετινά να είναι ο MVP για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Υπάρχει η παρουσία και η εκπροσώπηση του Αστέρα Άκτορ στην εθνική μας πλέον από τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Λέγαμε ότι έχει πολλούς διεθνείς που έχουν περάσει από τον Αστέρα Άκτορ. Τώρα όμως ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι παίκτης του Αστέρα Άκτορ και διεθνής με την χώρα μας, και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι θα είναι και ο αρχηγός στο παιχνίδι με τη Σερβία. Ο Μπακασέτας έτσι κι αλλιώς δεν έχει κληθεί, άρα είναι μες στην τριάδα. Δεύτερος πρέπει να είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Μάλλον θα είναι και ο αρχηγός στο παιχνίδι, αν ξεκινήσει βασικός, που το λογικό είναι ότι θα ξεκινήσει. Είναι από τα παιδιά που εμπιστεύεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα είναι και ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας στο παιχνίδι με τη Σερβία την Πέμπτη, στην πρεμιέρα του Nations League και των αγώνων της εθνικής μας ομάδας για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Αυτά με τον Αστέρα Ακτόρ. Να δούμε λίγο τα της Μαύρης Θύελλας και παίκτες που είναι διεθνείς θα απουσιάσουν από τις προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα όπου θα υπάρξει διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Χάμζα, ο νεαρός που έχει κλέψει έτσι τις εντυπώσεις στην εμφάνιση της Καλαμάτας στη Super League 1 μέχρι στιγμής, είναι διεθνής με την ελπίδα της χώρας μας, την K21, έχει κληθεί και μάλλον θα είναι και στις βασικές επιλογές. Έτσι λοιπόν ο Χάμζα, που είναι με την κάτω των 21 ετών της Ελλάδας η κλίση, ο Μπολίβαρ που είναι διεθνής με την Εθνική Βενεζουέλας, ο Μορέιρα που είναι την Εθνική Γουινέας και ο Σίγκρουσον, ο Ισλανδός, θα απουσιάσουν από την προετοιμασία της Καλαμάτας αυτό το διάστημα, γιατί είναι με τις εθνικές ομάδες της χώρας τους. Και η Καλαμάτα με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που τώρα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να διορθώσει κάποια πράγματα που φάνηκαν ξεκάθαρα στις 5 αγωνιστικές και τα γκολ που δέχεται, αλλά και τις αλλαγές σχηματισμού που επιχείρησε, και νομίζω ότι το δούλεψε πολύ το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ξεκινώντας με 3 κεντρικούς αμυντικούς και τελειώνοντάς το με 4 αμυντικούς και περισσότερους παίκτες από τη μέση και μπροστά, στην πίεση που ήθελε να ασκήσει και άσκησε στον Παναθηναϊκό, μήπως καταφέρει και πετύχει κάποιο γκολ. Πρέπει να έχει και ευελιξία στους σχηματισμούς μια ομάδα και να τους έχει δουλέψει αυτούς. Το είδαμε και με τον Αστέρα Άκτορ αυτό και τον Αντωνόπουλο. Ξεκινώσε με 4 στην άμυνα, 2 πιο μπροστά, 3 πίσω από τον επιθετικό, και είδε ότι δεν έβγαινε και είχε θέματα γενικά ο Αστέρας Άκτορ, μιλάμε τώρα για τον Αντωνόπουλο, και το γύρισε με 3 κεντρικούς αμυντικούς, και αυτό φαίνεται ότι του πάει και θα το συνεχίσει, γιατί στην αρχή είπε ότι δεν θα το καθιερώσει σε όλα τα παιχνίδια, αλλά φαίνεται ότι το καθιερώνει και είναι το σύστημα και το στυλ που πάει στον Αστέρα Άκτορ. Όμως είδαμε ότι και η Καλαμάτα εκεί που χρειάστηκε, με έναν δύσκολο αντίπαλο και σε ένα γήπεδο που αν μίκρενες το χώρο στον αντίπαλο που ήταν ο Παναθηναϊκός, με την τρομερή ποιότητα που το έδειξε με τον Δετέι, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας χρησιμοποίησε αυτό το τρίκ, αν μπορώ να το πούμε έτσι, την αλλαγή σχηματισμού, για να μπορέσει να περιορίσει τον Παναθηναϊκό, και τον περιόρισε. Το παραδέχτηκε και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, λέγοντας ότι μας δυσκόλεψε πάρα πολύ η Καλαμάτα και μας έβαλε δύσκολα όλα όσα είπε. Για τον Νίστρουπ μιλάμε, αυτό είναι και ένα παράσημο, ένα σημαντικό κίνητρο για τον Χριστοφιλέα και την ομάδα του, την Μαύρη Θύελλα, να συνεχίσει να δουλεύει και να παράγει φάσεις, να παράγει προβλήματα στον αντίπαλο, και βέβαια, εδώ θα σταθούμε, να βάλει εμπειρία στο μυαλό των παικτών, όπως και ο ίδιος είναι άπειρος, γιατί είναι η πρώτη του παρουσία στη συγκεκριμένη κατηγορία, την κορυφαία στη χώρα μας. Αλλά όταν επιστρέφει μια ομάδα και είναι νεοφώτιστη, όπως λέμε, μετά από 25 χρόνια, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να μπορέσεις να αποκτήσεις εμπειρία μέσα σε 5 αγώνες ή στην προετοιμασία ή σε όλο το σκηνικό που στείνεται, σε εισαγωγικά το στείνεται, αυτό το τα σαλόνια που λέμε, να μπαίνεις στα σαλόνια, σε άλλους χώρους, σε άλλα γήπεδα, άλλη αντιμετώπιση, άλλοι διαιτητές, άλλη ποιότητα, VAR, αναλυτές, σχολιαστές, καθηγητές διαιτησίας, καθηγητές ποδοσφαίρου, μπαίνει σε άλλη κοινωνία, είναι μια τελείως διαφορετική κοινωνία που πρέπει να προσαρμοστείς και πρέπει να δείξεις ότι δεν είσαι έτσι ο φτωχός συγγενής, μπήκες μέσα και κακομύρης, ήρθα κι εγώ, που θα καθίσω, τι θα κάνω. Όχι, πρέπει να κάνεις αισθητή την παρουσία σου με το ωραίο στυλ σου, με το ωραίο τρόπο σου, να καταλάβουν και άλλοι ότι δεν είσαι ότι και ότι, ότι μπορεί και εσύ να είσαι ανταγωνιστικός και να παρουσιάσεις και να προσφέρεις πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι θέλει η Καλαμάτα το σύνολο να κάνει την παρουσία της αισθητή. Και να πούμε και το αιώνιο πρόβλημα που, αιώνιο, ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό, θα το χαρακτήριζα αιώνιο εγώ έτσι αν το μεγενθύνουμε, το γηπεδικό για την Καλαμάτα, που είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό, και μόλις επιστρέψουμε από το διαλυματάκι θα δούμε τι είπε ο Δήμαρχος Καλαμάτα.

0: σε τηλεοπτική παρουσία σε τοπικό κανάλι της Μεσσηνίας για το γήπεδο και πότε προβλέπεται βάσει των εκτιμήσεων να επιστρέψει στο δημοτικό στάδιο η Μαύρη Θύελλα στη φυσική της έδρα. Όλα αυτά όταν επιστρέψουμε μετά το διαλυματάκι.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης εκπομπής Μπάλα και Γυρίζει, είναι 3η 22 Σεπτέμβρη. Συνεχίζουμε μετά τη Μαύρη Σίλα της Καλαμάτας. Αγωνιστική δράση δεν υπάρχει, το είπαμε. Η προετοιμασία τώρα αλλάζει στόχο, αλλάζει ρόλο, αλλάζει ώρα. Αλλάζουν πολλά για τις ομάδες αυτές τις τρεις εβδομάδες όπου θα γίνει η διακοπή και είναι σε εξέλιξη. Και λέγαμε για την Καλαμάτα και κάποια πράγματα που είπε ο Δήμαρχος στο Μεσόγειος TV, σε τηλεοπτική του παρουσία, ο Θανάσης Βασιλόπουλος. Λοιπόν, σημείωσε και τόνισε χθες σε τηλεοπτική εκπομπή στο Μεσόγειος TV ότι η άνοδος της Καλαμάτας στην πρώτη κατηγορία αποτέλεσε κινητήριο δύναμη για την εξέβρεση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων και την έναρξη των έργων στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, εννοεί. Πρέπει να καταλάβουμε, είπε ο Δήμαρχος της Καλαμάτας, ότι η άνοδος της ομάδας στην πρώτη κατηγορία ήταν η κινητήριος δύναμη για να εξευρεθούν οι χρηματοδοτήσεις. Δεν υπήρχαν όμως χρηματοδοτήσεις πέρυσι. Οι χρηματοδοτήσεις ήρθαν γιατί προέκυψε η ανάγκη το γήπεδο να διορθωθεί και να μπορέσει να προχωρήσει. Ο Δήμαρχος είπε ότι πρόκειται για την πρώτη σημαντική παρέμβαση στο γήπεδο εδώ και περίπου 50 χρόνια, ενώ ανέφερε σε προηγούμενη προσπάθεια χρηματοδότησης περίπου 500.000 ευρώ, η οποία δεν είχε προχωρήσει. Μετά την εξασφάλιση της ανόδου της Καλαμάτας, αναφέρει ο Δήμαρχος ότι εξασφαλίστηκαν τα πρώτα 2 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ στη συνέχεια καταβλήθηκε προσπάθεια για την εξασφάλιση επιπλέον 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού. Ο ίδιος πίεσε και εξασφάλισε ακόμα 1 εκατομμύριο από το Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, ενώ σημείωσε ότι παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες από τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας, ενώ ο Δήμος συνδράμει και μέσω των δικών του προμηθειών στις εργασίες που γίνονται. Συνολικά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, οι παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι να γίνει ένα πολύ ωραίο στάδιο εκεί, με στόχο να καταστεί το στάδιο κατάλληλο για να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες της Καλαμάτας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος ο Θανάσης Βασιλόπουλος της Καλαμάτας στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών. Στόχος που έχει τεθεί είναι η Καλαμάτα να επιστρέψει στο γήπεδό της μέσα στο Νοέμβριο, με συγκεκριμένη ημερομηνία την 22 Νοεμβρίου. Υπάρχει ο στόχος που προσπαθούμε να παίξει Καλαμάτα στο γήπεδό της 22 Νοέμβρη, είπε. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά σίγουρα εκεί μετά το Νοέμβρη θα καταφέρει η ομάδα να μπει στο γήπεδό της. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε παράλληλα ότι η ανακοίνωση συγκεκριμένης ημερομηνίας δημιουργεί πρόσθετη ευθύνη, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δημόσια δέσμευση λειτουργεί και ως πίεση ώστε οι διαδικασίες και τα έργα να προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς. Νομίζω ότι έχει μπει σε μια τελική ευθεία, υπάρχει χρόνος ακόμα, αλλά πρέπει να τελειώσει και στη χειρότερη, ναι, τον Νοέμβρη, να βρεθεί η Καλαμάτα στη φυσική της έδρα με τον κόσμο στο πλευρό της, χωρίς ταξίδια, χωρίς πήγαινε από εδώ, έλα από εκεί, πήγαινε σε αυτό το ξενοδοχείο, κάνε προπόνηση στο γήπεδο αυτό, χρησιμοποίησε αυτό σαν έδρα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρα, είναι μια ταλαιπωρία, είναι πολλά πράγματα. Και μιλώντας για 22 Νοεμβρίου, προφανώς θεωρεί την 21 Νοέμβρη ο Δήμαρχος Καλαμάτας, γιατί η Καλαμάτα το Νοέμβρη και συγκεκριμένα 21 είναι σε ένα μάτς με την ΑΕΚ και παίζει Καλαμάτα ΑΕΚ με γηπεδούχο την Καλαμάτα στις 21 Νοέμβρη, και είναι το μοναδικό παιχνίδι που θα γίνει Σάββατο 21 Νοέμβρη. Άρα το 22 θεωρεί μέχρι 22 που είναι Κυριακή, άρα 21 Νοέμβρη εκτός απροόπτου, και αν πάνε όλα καλά μπορεί να γίνει το παιχνίδι αυτό στην Καλαμάτα, με την Καλαμάτα να υποδέχεται την ΑΕΚ, και καταλαβαίνετε ότι εκεί θα υπάρξει sold out, δεν το συζητάμε αυτό, στο Καλαμάτα ΑΕΚ, ένα παιχνίδι πραγματικά που αν
Είναι και η επιστροφή της Μαύρης Θύελλας στην φυσική της έδρα. Θα γίνει γιορτή κυριολεκτικά μέχρι τώρα και μια μεγάλη ομάδα που πάει στην πόλη πρώτη μετά από 25 χρόνια. Όλα αυτά μαζί λοιπόν θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα το παιχνίδι της 21 Νοέμβρη απέναντι στην ΑΕΚ Σάββατο. Όλα καλά να πάνε και μακάρι να συμβεί και να έχουμε την Καλαμάτα να επιστρέφει στη φυσική της έδρα.

Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, θα πάμε όμως στη Super League 2, την Super Bet League 2, όπως είναι η αναφορά στην δεύτερη τη τάξη κατηγορία με τη χορηγία μαζί, που χθες ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική. Δεν έχουμε δύο ομίλους, έχουμε έναν όμιλο, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, δεν το συζητάμε αυτό, φαίνεται ξεκάθαρα. Φαβορεί, ας πούμε, όπως ο Πανσεραϊκός και η Νίκη Βόλου είναι πολύ πίσω στη βαθμολογία, μάλιστα η Νίκη Βόλου έχει τρεις ήττες σε τρεις αγώνες, έχει κάνει ισοπαλία και καταλαβαίνετε πως αμέσως όταν έγινε ο ένας όμιλος

Αλλάζουν τα δεδομένα, γιατί δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, κυριολεκτικά. Εμείς βρεθήκαμε χτες σε ένα εύκολο παιχνίδι, όπως ήρθε το τελικό αποτέλεσμα, παρότι δεν ήταν εύκολο στην εξέλιξή του και ούτε φαίνονταν ότι θα έρθει αυτό το μεγάλο σκορ, ένα 4-0 για την ΑΕΛ. Η μεγάλη ΑΕΛ λοιπόν, ό,τι και να είναι η ΑΕΛ, η ομάδα της Λάρισας, όταν παίζει στη Super League 2 είναι μια μεγάλη ομάδα, ακόμα και στη Super League 1 έχει κατακτήσει 2 κύπελα και ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και δεν μπορείς να την αμφισβητείς την ομάδα αυτή, όσο και σε κακή κατάσταση αν βρίσκεται αγωνιστικά ή οικονομικά, γιατί από το οικονομικό ξεκινάνε όλα. Η ΑΕΛ λοιπόν εχθές στην Πάτρα, στο Παμπελοποννησιακό, κέρδισε τον γηπεδούχο Πύργο με 4-0. Είχαμε το Πύργος λοιπόν ΑΕΛ 0-4 εχθές. Ένα παιχνίδι που ήταν αρχικά ανταγωνιστικό στο πρώτο 20 λεπτό. Φαίνονταν καλύτερη ομάδα η ΑΕΛ μέσα στο γήπεδο. Βρήκε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε η ομάδα του Πύργου, ρίσκαρε πολύ νωρίς. Έκανε αλλαγές, έπαιξε πιο επιθετικά για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Εκμεταλλεύτηκε τα κενά που δημιουργήθηκαν στην άμυνα η ΑΕΛ και πέτυχε άλλα 3 γκολ. Και δίκαια πήρε αυτή τη νίκη. Ότι ήταν δίκαιη η νίκη της ΑΕΛ δεν το συζητάμε. Και ανέβηκε στο βαθμολογικό πίνακα και είναι στις δεύτερες θέσεις εκεί η ΑΕΛ. Με τη Μαρκό να έχει το απόλυτο. Έτσι, άμα άκουγε κάποιος ότι η Μαρκό είναι πρώτη, θα έλεγε η Μαρκό ποια είναι, ρε παιδιά, που δεν ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα και γενικά. Είναι η Μαρκό πρώτη της Super League 2. Ποια είναι αυτή. Εντάξει, βλέπετε ότι αλλάζουν τα πράγματα όταν μια ομάδα έχει τις προϋποθέσεις, ενισχύει και το έμψυχο δυναμικό της και μπαίνει δυνατά και έχει τα χρήματα. Ναι, το είπαμε, το οικονομικό είναι το νούμερο ένα. Αλλάζουν τα δεδομένα. Και ακόμα και η Ζάκυνθος που είναι νεοφώτιστη και ο Πύργος είναι νεοφώτιστος και έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, θα έλεγα, ο Πύργος. Δείχνουν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στη συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά δεν θα πέσουν και αμαχητοί. Είναι δεδομένο αυτό. Να δούμε όμως συνοπτικά όλα τα αποτελέσματα και τα χθεσινά που ολοκλήρωσαν την τρίτη αγωνιστική. Εκτός το Πύργος ΑΕΛ 0-4 είχαμε Πανθρακικός νίκη Βόλου στην Κομωτινή 1-0. Μεγάλη νίκη για τον Πανθρακικό. Στην νεοφώτιστη ομάδα του Πανθρακικού έχασε και εκεί η νίκη Βόλου και ο Πανθρακικός έδειξε ότι δεν ήρθε για να είναι περαστικός, ήρθε για να το παλέψει και να επιστρέψει, γιατί έχει παίξει και στη Super League 1 ο Πανθρακικός, έτσι μην το ξεχνάμε. Πανθρακικός νίκη Βόλου λοιπόν 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης, ένα παιχνίδι που έγινε στις Σέρες με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ Β', 2-1 η νίκη για τον ΠΑΟΚ Β' απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης. Αυτά τα τρία μάτς λοιπόν, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1 ολοκλήρωσαν την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2. Να θυμίσουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4. Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Πόντου 1-0. Ο Αστέρας Τρίπολης Β' που έκανε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2. Να δούμε και τη βαθμολογία σε αυτά τα τρία παιχνίδια που έχει τη σημασία της, γιατί οι ομάδες προσπαθούν, θέλουν να είναι στις υψηλές θέσεις. Είναι πολύ νωρίς όμως ακόμα και μην βλέπετε που είναι στη τελευταία θέση η νίκη Βόλου, ας πούμε, γιατί μπορεί σε 10 αγωνιστικές να δούμε την νίκη Βόλου να είναι πρώτη. Θυμηθείτε αυτό που λέω. Και λέω για την νίκη Βόλου ή τον Πανσεραϊκό. Θα τα δείτε αυτά που σας λέω. Η Super League 2 είναι μια ξεχωριστή κατηγορία. Δεν έχει σχέση με τη Super League 1. Είναι μεγάλη διαφορά τη Super League 1 με τη Super League 2, αλλά η Super League 2 έχει μια ιδιαιτερότητα. Μπορεί από το πουθενά να χάσει ένα παιχνίδι από έναν αντίπαλο που μπορεί να μαζεύτηκε σε μια κρίσιμη στιγμή, να μην είναι και καλά προετοιμασμένος, να έχει κάνει και μεταγραφές τώρα κτλ. Δεν είναι μια κατηγορία που μπορείς να ξέρεις ακριβώς τι μπορεί να σου βγάλει. Γι' αυτό το λέω. Και ανέκαθεν ήταν έτσι. Και πάει να επιστρέψει πάλι σε αυτή την ιστορία η Super League 2. Μακάρι. Το θέλουμε αυτό. Το απρόβλεπτο. Το απρόβλεπτο μέχρι εσχάτων που λέμε. Η βαθμολογία λοιπόν έχει στην πρώτη θέση μόνη, χωρίς να έχει κάποιος άλλος το 3 στα 3, τη Μαρκό. Η Μαρκό έχει κάνει το 3 στα 3 και είναι στην κορφή. Ελλάς Σύρου και ΑΕΛ, Πανθρακικός και Πανιώνιος, τέσσερις ομάδες. Ελλάς Σύρου, ΑΕΛ,
Πανθρακικός και Πανιώνιος. Πανθρακικός είναι Νεοφώτης, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και είναι στη δεύτερη θέση. Γι' αυτό σας λέω ότι μη βιάζεστε, είναι πολύ νωρίς ακόμα. 7 βαθμούς λοιπόν για Ελλάς Ήρου, ΑΕΛ, Πανθρακικό και Πανιώνιο. 6 βαθμούς για την Καλλιθέα, στην έκτη θέση Καλλιθέα. Ο ΠΑΟΚ Β έχει 4, Ολυμπιακός Β 4, Νέστος Χρυσούπολης 4, Πανσεραϊκός 3. Μία νίκη αυτή με τον Αστέρα Άκτορ που δεν τη δικαιούταν κιόλας ο Πανσεραϊκός έχει σε 3 παιχνίδια. Και ο Πανσεραϊκός ήταν το γκράντε φαβορί και είναι ακόμα, θα πω εγώ, μέσα στα φαβορί. Όχι το γκράντε, αλλά είναι μέσα στα φαβορί για την άνοδο. Ο Αστέρας Τρίπολης Β έχει 3 βαθμούς με την νίκη την πρώτη που πέτυχε εδώ την Κυριακή απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσας έχει 2 βαθμούς, ο Απόλλων Καλαμαριάς 1, η Ζάκυνθος 1, ο Πύργος 1, χωρίς βαθμό η νίκη Βόλου. 0 βαθμούς λοιπόν για την νίκη Βόλου, ενώ έχουμε 0 τέρματα για την ομάδα του Πύργου. Δεν έχει πετύχει γκολ ο Πύργος ακόμα στις 3 αγωνιστικές. Είναι στο 0, χωρίς τέρμα λοιπόν η ομάδα του Πύργου, και είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό, το 0 στην μπροστά, και έχει δεχτεί 5 γκολ. Τα 4 τα δέχτηκε χθες, έτσι. Είχε ένα 0-0 και είχε ένα ήταν με ένα 0. Αυτά είναι τα στατιστικά για την ομάδα του Πυρού. Είναι περίεργο, δύσκολο πρωτάθλημα αυτό.

Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, αφήνουμε το ποδόσφαιρο και ήρθε η ώρα που μπαίνω εδώ στη σελίδα της Ευρωλίγκα. Και μου αρέσει, είχα καιρό να το κάνω. Έτσι σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε. Μεθαύριο παίζουν οι ελληνικές ομάδες την Πέμπτη. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα, πρώτη αγωνιστική. Μπαίνω στη σελίδα, Γιώργο, ετοιμάσου. Ετοιμάσου για μεγάλες μάχες. Ετοιμάσου, φέτος είναι τα ρόστερ τόσο δυνατά που δεν ξέρεις τι θα σου βγάλουν. Πραγματικά δεν μπορείς να προβλέψεις νικητή. Έχουμε λοιπόν 5η 24 Σεπτέμβρη, μεθαύριο θα τα πω αναλυτικά και αύριο αλλά και μεθαύριο. Έτσι σας βάζω στο κλίμα λίγο και θα πω για τις ελληνικές ομάδες που παίζουν 5η και οι δύο. Και ο Παναθηναϊκός με την Παρή 9 και 4 την 5η και ο Ολυμπιακός εκτός έδρας με την Μπασκόνια στη χώρα των Βάσκων. Την 5η στις 9.30 είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά την 5η, όπου θα διεξαχθούν και οι αγώνες. Και αύριο βέβαια θα σας βάλουμε λίγο στο κλίμα. Να δούμε όμως τώρα και να ολοκληρώσουμε την αθλητική σας ενημέρωση για σήμερα 3η 22 Σεπτέμβρη, τα παιχνίδια της εθνικής μας, όπου οι διεθνείς έχουν μαζευτεί, θα ταξιδέψουν για τη Σερβία αύριο. Σήμερα είναι Τρίτη, αύριο Τετάρτη θα ταξιδέψουν και θα παίξουμε με τη Σερβία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Έχουμε και μπάσκετ την Πέμπτη, Ευρωλίγκα που ξεκινάει, αλλά έχουμε και Nations League. Έχουμε πρωτάθλημα, αυτό το ειδικό πρωτάθλημα των αγώνων, ένα, αντί για φιλικά έχει ονομαστεί Nations League, να σας το πω έτσι σε group. Σερβία-Ελλάδα είναι το παιχνίδι, 10 παρατέταρτο. Την Πέμπτη το πρώτο μάτς στο πρώτο γκρουπ που βρισκόμαστε με τις ομάδες τις μεγάλες, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία, η Ολλανδία, και οι ομάδες αυτές θα τις βρούμε απέναντί μας στα παιχνίδια που θα δώσουμε. 24 Σεπτέμβρη λοιπόν, Πέμπτη, με τη Σερβία εκτός έδρας. Κυριακή 27 Σεπτέμβρη θα πάμε να παίξουμε με τη Γερμανία στη Γερμανία, 10 παρατέταρτο όλα τα παιχνίδια, η ίδια ώρα. Ενώ θα έχουμε στην Τούμπα 1η Οκτώβρη το Ελλάδα-Ολλανδία, 10 παρατέταρτο, στην Τούμπα το παιχνίδι αυτό, και συνέχεια πάλι στην Ελλάδα με το Ελλάδα-Γερμανία 10 παρατέταρτο, 4 Οκτώβρη θα ολοκληρωθεί η τετράδα των αγώνων που θα δώσει η εθνική μας ομάδα. Εδώ είμαστε, θα σας ενημερώνουμε και για τα ταξίδια της και για τις πιθανές.

Νέες εντεκάδες, το πώς έχει, τι γίνεται, θα ασχοληθούμε και με την εθνική. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει και επικαιρότητα, γιατί δεν έχουμε πρωτάθλημα Super League 1, όμως έχουμε Super League 2 και έχουμε και τη Γάμα Εθνική που ξεκινάει το Σαββατοκύριακο και θα δούμε και από αυτά τα παιχνίδια τι ενδιαφέρον υπάρχει και τι ξεχωρίζει. Αυτά και για σήμερα, 3η 22 Σεπτέμβρη. Ευχαριστούμε όλους και όλους για την ακρόαση. Τα λέμε αύριο, Τετάρτη. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, κάθε εκλογική. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030.

0: τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι η οικονομία της χώρας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές αλλά και για να εργαστούν, επιλέγοντάς την εξ αποστάσεως εργασία. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Τα βλέμματα στραμμένα στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναμονή εξελίξεων σχετικά με πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν. Στα 101 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητά με επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν, μεταξύ αυτών προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των διελιστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως ανέφερε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Με προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα επανήλθε με νέα ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελλάς, σημειώνοντας πως το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,4 ευρώ το λίτρο, ενώ το κίνησης το 1,8. Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη, όπου καταφθάνουν εκατοντάδες ηγέτες για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτα-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Ιρανό Πρόεδρο. Στη Νέα Υόρκη και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Οι διαφορετικές περιγραφές για τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Καρνεάδου βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί η γραμματέας των δύο γιατρών, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία και αναμένονται και άλλες. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Τουρκία έξω από Λύκειο στη Μανίσα με τραυματίες. Τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας. Ο καιρός. Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Εκεί όπου η ζωή έγινε λογοτεχνία. Εκεί όπου η λογοτεχνία ξαναζωντανεύει.

0: 109 χρόνια μετά τη συνάντηση του Νίκου Καζαντζάκη με τον Γιώργη Ζορμπά, η στούπα της Δυτικής Μάνης γίνεται τόπος συνάντησης τέχνης, μνήμης και δημιουργίας. Στα ίχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά. 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Στούπα, Δυτική Μάνη. Μια διοργάνωση της Καλλιέργων ΣΥΝ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον, 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τωμάτη.
1: Πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινάμε. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας 107,2 και 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Οι υπόλοιποι είστε συντονισμένοι διαδικτυακά, μας ακούτε, το ξέρουμε, σας καλημερίζουμε και θα είμαστε εδώ σήμερα με ένα θέμα, το κύριο μας θέμα δηλαδή, έχει μία δράση που θα ξεκινήσει από τις 25 την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί στις 27 στην περιοχή της Στούπας, στη Δυτική Μάνη. Πριν περάσω σε αυτή την εκδήλωση του τριημέρου που έχει θεματική της τον Καζαντζάκη και τον Ζορμπά και οι σημερινοί άνθρωποι θα βρεθούμε στα ίχνη τους, να σταθώ λίγο στη σημερινή ημέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς και είναι αρκετές μέρες, παγκόσμιες ημέρες και όχι μόνο, που αξίζει να τις έχουμε κατά νου. Οι άνθρωποι που κατά καιρούς έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με αυτά που θα αναφέρω τώρα δεν μπορούν να τις ξεχάσουν, εννοείται. Οι υπόλοιποι έστω και μια φορά το χρόνο να θυμόμαστε, να ξέρουμε, να διαβάζουμε την σημασία της κάθε μέρας. Για παράδειγμα, σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μία ασθένεια που είναι χρόνια, που απασχολεί πολύ κόσμο. Φανταστείτε ότι γύρω από αυτή τη μέρα συσπυρώνονται 116 οργανώσεις ασθενών

0: 86 χώρες του κόσμου και ο ορισμός της σημερινής ημέρας είναι η 22 του 9ου μήνα του χρόνου, έχει συμβολισμό που χαρακτηρίζει την Όσο. Η δημιουργία ενός παραλογικού χρωμοσώματος της Φιλαδέλφειας που παίζει καθοριστικό ρόλο της εμφάνισης της νόσου οφείλεται στο φαινόμενο της αντιμετάθεσης γενετικού υλικού μεταξύ των χρωματοσωμάτων 22 και 9, γι' αυτό και η 22 ενάτου. Είδατε τι μαθαίνουμε. Λοιπόν, επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της ναρκοληψίας και μπορεί καμιά φορά για τους υπναράδες αυτό να το χρησιμοποιούμε έτσι λίγο και ως χιούμορ, ως τρόλ, αλλά να ξέρετε ότι είναι μια σημαντικότατη διαταραχή ύπνου που επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα ζωής και αυξάνει τον κίνδυνο επικίνδυνων ατυχημάτων όπως πτώσεις και τροχαία. Είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίσει τον κύκλο του ύπνου, της εγρήγορσης και τα συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνουν υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύντομα ακούσια επεισόδια ύπνου και καταπληξία. Και αυτό εμφανίζεται, να ξέρετε, η καταπληξία στο 70% των ασθενών που πάσχουν από ναρκοληψία. Τώρα, πάμε στα λιγότερο έτσι επώδυνα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του ρινόκερου επίσης σήμερα και ξεκίνησε, να ξέρετε, αυτή η ημέρα το 2010 με πρωτοβουλία της WWF Νοτιού Αφρικής για να ενημερώσει την κοινή γνώμη για την ανάγκη προστασίας των 5 μόλις εναπομεινάντων ειδών του ρινόκερου. Είναι το δεύτερο πιο ογκώδες χερσαίο ζώο μετά τον ελέφαντα και ζει αποκλειστικά στην κεντρική, τη Νότιο Αφρική και τη Νότιο Ανατολική Ασία. Και έχουμε και την ημέρα των Χόμπιτ, παρακαλώ. Είναι η ημέρα των Χόμπιτ, τώρα καταλαβαίνετε, έτσι. Είναι μια πρωτοβουλία της Αμερικανικής εταιρείας Tolkien που κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 22 Σεπτεμβρίου δηλαδή, με αφορμή τα λογοτεχνικά γενέθλια των δύο ηρώων του Άγγλου συγγραφέα, του Tolkien, του Hobbit δηλαδή, του Bilbo Baggins και του Frodo Baggins, Baggins, που είναι ο Χόμπιτ και ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, έχουμε ως αποτέλεσμα τη σημερινή παγκόσμια, παρακαλώ, ημέρα. Βεβαίως έχουμε και μία ημέρα σήμερα ευρωπαϊκή, που είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων ή αλλιώς όπως τη λέμε η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Τώρα εδώ σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να μην χρησιμοποιεί τα αυτοκίνητα, ειδικά σε πόλεις σαν τη δική μας καλή ώρα που δεν έχει τις απόλυτες υποδομές, τις κατάλληλες υποδομές για την υπερπληθώρα των αυτοκινήτων. Τέλος, ημέρα του ελληνικού εμπορίου η σημερινή. Μια πρωτοβουλία που καθιερώθηκε μόλις το 2005 από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου για τις 22 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, ώστε να τιμηθεί η συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ευημερία. Αυτό που πρέπει να δούμε σήμερα, βεβαίως, η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κοινωνία, είναι οι τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα. Ανοτελεία τώρα σε όλα αυτά, ή μάλλον τελεία σε όλα αυτά. Να πάμε να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή 2721095300 και 301, οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Επίσης, Μπορείτε να επικοινωνείτε στο mail του σταθμού, στέλνετε τα μηνύματά σας, earthkalamata@earth.gr και φυσικά μέσω των social μας βρίσκεται στο X, στο Instagram και στο Facebook. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει για τον ήχο και η Γεωργία Οικονομοπούλου επίσης. Και πάμε τώρα να σταθούμε στο κυρίως θέμα της εκπομπής, όπως σας είπα, που είναι το φεστιβάλ στα ίχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά, «Γη, άνθρωπος και ελευθερία στη μάνη του Καζαντζάκη». Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος. Και, αχ, θα πνιγώ, συγγνώμη. Και εκτείνεται 25 με 27 Σεπτεμβρίου στη στούπα της Δυτικής Μάνης και έχω μαζί μου την εκπρόσωπο της διοργανώτριας εταιρείας, της Καλλίεργων, τη Βασιλική Κατέρη. Βασιλική μου, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρίσκω και πάλι. Πολύ χαίρομαι που είμαστε πάλι έτσι μια όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Και εύχομαι και σε όλους όσους μας ακούνε τώρα ένα όμορφο καλό υπόλοιπο ημέρας.
0: Εμείς το συνηθίζουμε να είμαστε, εμείς οι ΕΡΤ εννοώ, να είμαστε παρόντες στις δράσεις που κάνετε και για τον Καζαντζάκη. Θυμάμαι η πρώτη, το ξεκίνημα έγινε το 2017.
1: Ναι, τέτοιες, πριν 9 χρόνια.
0: Ναι, Σεπτέμβρη ήταν πάλι. Λοιπόν, και τότε συμμετείχαμε ως ΕΡΤ, συμμετέχουμε και τώρα με την χορηγία επικοινωνίας και τότε συμμετείχαμε ως μέρος της διοργάνωσης με απογευματινή εκπομπή, με εκείνο το αξέχαστο όπα που καλέσαμε όλους να χορέψουν συρτάκι στην περιοχή της Στούπας και ήταν τα πάντα ανοιχτά, συντονισμένα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας και ανταποκρίθηκε ο κόσμος και ήταν...
1: Και μια ωραία εκπομπή.
0: Και μια ωραία εκπομπή είχαμε, ναι, ναι, αφιέρωμα κλπ. Φέτος το κάνουμε κάπως διαφορετικά γιατί άλλαξαν και οι συνθήκες και δεν γίνεται... Να γίνεται συνεχώς το ίδιο.
1: Το κάλεσμα όμως θα ισχύει.
0: Το κάλεσμα,
1: για χορό,
0: βέβαια,
1: και...
0: όπα.
1: όπα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς είναι σχεδιασμένο όλο αυτό το φεστιβάλ για τη Στούπα και την Καλόγρια, ώστε να αποτελέσουν το σκηνικό μιας ιστορίας που είναι πραγματική. Δηλαδή το ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι, ο Καζαντζάκης και ο Ζορμπάς, βρέθηκαν σε αληθινό χρόνο, με αληθινά γεγονότα, είναι κάτι που είναι αληθές.
1: Ακριβώς.
0: Μετά η προσωπικότητα του Γιώργου Ζορμπά ενέπνευσε τον Καζαντζάκη που τον έκανε αυτόν τον γεματογραφικό ήρωα που τον ξέρει όλος ο πλανήτης. Τώρα, θέλω να ξεκινήσουμε όχι με το πρόγραμμα, το πρόγραμμα θα το δούμε, αλλά με τον τόπο και την προσωπική σου σχέση με αυτή την ιδέα.
1: Στον πυρήνα λοιπόν του φεστιβάλ βρίσκεται η σύνδεση της ιστορίας με το παρόν, τη μνήμη, τη δημιουργία, την ελευθερία, την κοινότητα και τον τρόπο με τον οποίο ένας τόπος συνεχίζει να μιλάει και να λέει την ιστορία του μέσα από τη σύγχρονη τέχνη και τη συμμετοχή. Διαβάζοντας κανείς και την ιστοσελίδα μας, θα δει το site specific. Τι σημαίνει site specific? Είναι ότι παίρνεις ένα χώρο, έναν τόπο και πάνω σε αυτό χτίζεις. Πάνω σε αυτόν λοιπόν χτίσαμε και εμείς αυτό το φεστιβάλ.
0: Θέλω να μου πεις, Βασιλική μου, γιατί Καζαντζάκης και Ζορμπάς πάλι? Και γιατί τώρα? Δηλαδή, το καταλαβαίνω, το 2017 ήταν τα 100 συν 1 χρόνια.
1: Το 18 ήταν το συν 1.
0: Το συν 1, τα 100 ήταν,
1: ναι,
0: τότε.
1: Γιατί
0: ναι,
1: γιατί το 1917.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ήταν λοιπόν η πρώτη φορά, έγινε με αφορμή τα 100 χρόνια από τη συνάντηση. Την επόμενη χρονιά ήταν τα 100 συν 1. Τώρα επιστρέφεται 2026 με αυτή την, με αυτό τον καμβά στα ίχνη δηλαδή του Καζαντζάκη και του Ζορμπά και μιλάμε για 109 χρόνια πια από τη συνάντησή τους και θέλω να μου πεις τι ήταν εκείνο που σε έκανε να πεις και εσύ και η υπόλοιπη ομάδα της Καλλιέργων ότι ρε παιδιά, αυτή την ιστορία πρέπει να την ξαναφέρουμε στον τόπο που πραγματικά συνέβη.
1: Αυτή η ιστορία δεν έχει σταματήσει από τότε που προσωπικά τώρα θα μιλήσω και ως ομάδα
0: μέσα
1: από το
0: αυτό.
1: Πολιτιστικό Σωματείο Αρτούρα που ίδρυσα το 2017. Και πώς έγινε αυτό, ήταν η πρώτη, το πρώτο μας φεστιβάλ εκείνο το επαιτειακό. Βλέποντας την προτομή του Καζαντζάκη κάποια στιγμή, δεν ήξερα την ιστορία, γιατί δεν είμαι από τη Μάνη. Ζω όμως αρκετά χρόνια έτσι ώστε να γνωρίζω αρκετά. Και έτσι άρχισα να ανακαλύπτω την ιστορία όλη αυτή. Το φεστιβάλ μας αυτό δεν έχει καθόλου επαιτειακό χαρακτήρα. Η ιστορία υπάρχει. Το θέμα μας εδώ όμως ποιο είναι? Ένα στοίχημα. Να αποδείξουμε ως μία μικρή ομάδα ανθρώπων, ενός υγιούς πυρήνα, ότι μπορούμε ακόμη να δημιουργήσουμε κάτι σπουδαίο. Ας μην μένουμε πίσω σε όλα αυτά τα σπουδαία που έχουν δημιουργήσει η κατοχή μας. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Δεν λέω ότι... να μετατρέψουμε λοιπόν, ο στόχος είναι τον Καζαντζάκη από ένα μνημείο σε διάλογο. Το Ζορμπά από σύμβολο σε μία ζωντανή εμπειρία. Και αυτή την ελληνική παράδοση, αντί να την αναπαραστούμε κάθε φορά, να την κάνουμε δημιουργία. Τον πολιτισμό από κατανάλωση σε συμμετοχή, συμμετοχική δημιουργία. Οπότε και θέλουμε να δημιουργήσουμε στους χώρους αυτούς την ικανότητα όλα αυτά να μπορούν να ανθίσουν μέσα από τη συνδημιουργία και την συμμετοχή.
0: Ναι. Η Καλλιέργων ΣΥΝ, που είναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία που εκπροσωπείς...
1: Να σε διακόψω λίγο εδώ. Είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία, δηλαδή ΑΜΚΕ.
0: ΑΜΚΕ,
1: Μπερδεύουν πάρα πολύ το ΜΚΟ.
0: Α, όχι, όχι.
1: Σε βλέπω λίγο καχύποπτα.
0: Μη κυβερνητική είναι
1: ακριβώς,
0: η ΜΚΟ. Είναι άλλο πράγμα.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να διευκρινιστεί λίγο.
0: Η μη κερδοσκοπική είναι αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, ότι δεν μπορεί να έχει κέρδος. Έχει κάποια έσοδα τα οποία είναι υποχρεωμένη να τα καλύψει.
1: Ακριβώς, να τα επενδύσει.
0: Να τα επενδύσει μάλλον.
1: Αν υπάρξουν έσοδα, να μπορεί να τα επενδύσει ξανά.
0: Να τα επενδύσει ξανά σε πολιτισμό και με τι ασχολείται η καθεμία. Λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για ένα τρίμερο διεπιστημονικό. Ένα site-specific festival, μέρος του ευρύτερου στούπα The Καζαντζάκη Ζορμπάς Project. Η συγκυρία έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως είπαμε, γιατί συμπληρώνονται 109 χρόνια από τη συνάντηση και τη συνεργασία του Καζαντζάκη και του Ζορμπά. Και εδώ να πούμε, γιατί μπορεί να μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι και να εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι το ξέρουν. Πριν 109 χρόνια λοιπόν, ο Νίκος Καζαντζάκης βρέθηκε στην περιοχή της Στούπας προκειμένου να ασχοληθεί επιχειρηματικά με μεταλλεία στην περιοχή. Εκεί συνεργάστηκε και είχε ως
1: αρχιεργάτη
0: τον Γιώργη Ζορμπά.
1: Με τον οποίο είχαν συναντηθεί ξανά, δεν ήταν η πρώτη
0: συνάντηση. Ναι, δεν ήταν η πρώτη συνάντησή τους. Ήταν γνωστοί από παλιότερα και συναντήθηκαν εκεί. Δεν είχε τύχει το μεταλλείο αυτό, η επιχειρηματική δραστηριότητα. Όμως το πέρασμα του Καζαντζάκη από την περιοχή είχε διάρκεια. Είχε φτιάξει εκεί ένα σπίτι, την καλύβα όπως λέμε όλοι.
1: Τη φρατζάτα που λένε
0: οι ντόπιοι. Έτσι, τη φρατζάτα όπως λένε οι ντόπιοι. Εκεί τον καθόταν με τις ώρες, εμπνεόταν, έγραφε. Και εκεί, στην περιοχή της Στούπας δεχόταν επισκέψεις από πολύ σπουδαίους του πνεύματος της εποχής, Σικελιανός,
1: Κοτοπούλη
0: και ένα σωρό άλλοι.
1: Παπάλμερ.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι 109 χρόνια πέρασαν από αυτή τη συνεργασία και την παρουσία του Καζαντζάκη και 80 χρόνια από την έκδοση του βιβλίου «Βίος και Πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά. Ο Γιώργης Ζορμπάς, ο πραγματικός, έγινε ο μυθιστορηματικός Αλέξης Ζορμπάς.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και να διευκρινίσουμε εδώ κάτι. Η στούπα και η περιοχή δεν διεκδικεί. Υπάρχει μια πραγματική ιστορία. Το βιβλίο γράφτηκε πολύ αργότερα,
0: ναι, βέβαια,
1: και αλλού.
0: Ναι.
1: Η ιστορία όμως που ενέπνευσε...
0: στην ακριβώς, Κρήτη, βέβαια, ναι.
1: Εδώ μιλάμε για την ιστορία που ενέπνευσε και τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο και γενικά πώς ένας τόπος εμπνέει για δημιουργία και να μπορεί ο ένας να βγάζει τον καλύτερο εαυτό του άλλου, mm-hmm, ακόμα και αν είναι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι.
0: Μα ξέρεις, ακόμα και αν δεν προέκυπτε τίποτα λογοτεχνικό από το πέρασμα του Καζαντζάκη στη στούπα, το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος, ο πολίτης του κόσμου, έζησε ένα χρονικό διάστημα στη Μάνη και εμπνεύστηκε και δημιουργούσε ή καλούσε κόσμο στην περιοχή, αυτό από μόνο του, ξέρεις, αν ήμασταν στο εξωτερικό, για παράδειγμα, ξέρεις πολύ καλά, έχεις ταξιδέψει, θα το είχαμε αναδείξει, δεν λέω εκμεταλλευτεί, αξιοποιήσει, αναδείξει, στο έπακρο, έτσι. Λοιπόν, εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή αξίζει όχι εμπορικά αλλά ουσιαστικά πολιτιστικά.
1: Ακριβώς, είναι πολύ, αυτό... πολύ βαθύ το αποτύπωμα που έχουν αφήσει αυτοί οι δύο άνθρωποι. Οπότε εμείς στο σήμερα είναι αυτό που θέλουμε να ανακαλύψουμε. Mm-hmm. Σήμερα αυτό το αποτύπωμα που άφησαν, πώς εμείς το μεταφράζουμε, πώς μεταφράζεται στο σήμερα. Οπότε όλο το φεστιβάλ, ο πυρήνας του φεστιβάλ εκεί έγκυται. Όχι απλά στη μνήμη και στην ιστορία. Η μνήμη και η ιστορία βοηθάνε έτσι ώστε εμείς σήμερα να προβληματιστούμε πάνω σε θέματα που οι δύο αυτοί άνδρες είχαμε προβληματιστεί, mm-hmm, μέσα από διαφορετικές, mm-hmm, προσεγγίσεις.
0: Να πω επίσης ότι οι συμμετοχές σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν. Το φεστιβάλ, θα σας πούμε για το πρόγραμμα, απλώνεται από την παραλία της Στούπας μέχρι την Καλόγρια και εμπλέκει πολιτιστικούς φορείς, καλλιτέχνες, κατοίκους, επιχειρήσεις. Και εδώ, πριν περάσουμε στο φεστιβάλ και την κάθε ημέρα, θέλω να πω ότι το υπεραστικό κτέλ Καλαμάτας, για αυτούς, να το πούμε αυτό εξ αρχής,
1: ακριβώς,
0: για αυτούς που δεν έχουν τον τρόπο να μετακινηθούν ή δεν θέλουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, έχει έκτακτα δρομολόγια.
1: Ναι, την Παρασκευή στις 5 η ώρα ξεκινάει από τα κτέλ Καλαμάτας λεωφορείο και επιστρέφει από τη Στούπα στις 11.30 ώρα. Mm-hmm. Είναι έτσι το Σάββατο, λοιπόν, ναι, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 11.30 το...
0: Με
1: 9.30 το πρωί.
0: Το πρωί με 9.30,
1: με
0: 9.30
1: το βράδυ. Από Καλαμάτα. Ναι. Και την Κυριακή ξανά
0: το
1: την
0: ίδιο.
1: Ίδια ώρα, από Καλαμάτα 9.30 το πρωί και επιστροφή από Στούπα Καλαμάτα στις
0: 9.30. Έχει φροντίσει δηλαδή το υπεραστικό κτέλ να βάλει δρομολόγια για κάποιον που θέλει να παρακολουθήσει από το πρωί μέχρι το βράδυ το φεστιβάλ.
1: Ακριβώς. Ύστερα από έτοιμά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Τα κτέλ είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική η υποστήριξη, ναι, αυτή.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα. Θέλω να πάμε στο πρόγραμμα να δούμε την Παρασκευή. Mm-hmm. Την Παρασκευή, λοιπόν, 25 του μήνα, 10.30 το πρωί, έχουμε την έναρξη με ένα εργαστήρι φωτογραφίας και φωτογραφικό περίπατο με τον Αλέξανδρο Φιλιππίδη. Ξεκίνα από αυτό που είναι η πρώτη έναρξη για να πάμε μετά στην επίσημη που είναι απογευματινή.
1: Και από αυτή την έναρξη που θα ξεκινήσω θέλω να, mm-hmm, με την ευκαιρία αυτή να αναδείξω επίσης τις συνεργασίες μεταξύ φορέων.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή εδώ συνεργαζόμαστε, είναι σε συνεργασία με το τρίτο Art Doc Festival Καρδαμίλη που, mm-hmm, γίνεται στην Καρδαμίλη. Οπότε θα δούμε και παρακάτω και άλλους φορείς και άλλες ομάδες και φεστιβάλ που συμμετέχουν.
0: Οι συνεργασίες
1: και αυτό είναι
0: και
1: ένα μήνυμα.
0: Οι συνεργασίες και οι συμμετοχές είναι κάτι για το οποίο εγώ θα επιμείνω πάρα πολύ, γιατί περιμένω να μου πεις για τις συνεργασίες και να διαπιστώσω και ελλείψεις.
1: Είναι και το σύνθημα της Καλλιέργων Συν, γιατί είναι αυτό
0: ναι,
1: το σύν, το μαζί.
0: Η συνεργασία, βέβαια.
1: Ισχύ συν τι ενώσει, mm-hmm, πάντα είναι το σύνθημά μας.
0: Ναι, για πάμε τώρα στο... Στο απόγευμα, 6.30 ώρα που θα γίνει... Το όπα.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε.
1: Στις 6.30 λοιπόν η ώρα έχουμε πάλι μια ομάδα που είναι το Κίμβαλα Samba Drumming Group, όπου εκεί θα δώσουν μια ηχηρή, mm-hmm, έναρξη, συμβολισμό. Οπότε κλείνοντας...
0: Από την τοιχογραφία,
1: από την τοιχογραφία του Καζαντζάκη που έγινε πρόσφατα το Μάιο, που την έχει φιλοτεχνήσει ο Κώστας Λούζης, ο σκητοφρενής.
0: Στον ίδιο χώρο που ήταν και η προηγούμενη ή έχετε αλλάξει χώρο? Υπήρχε μια σκηνή.
1: Υπήρχε μια στην Καλόγρια.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει αλλάξει. Οπότε χρειάστηκε να μεταφερθεί.
0: Ναι. Ωραία, ωραία.
1: Οπότε και έχουμε την άδεια τη σχετική.
0: Τέλεια. Λοιπόν, στην τοιχογραφία λοιπόν εκεί και στις 7 όλη η Στούπα και η Καλόγρια συμμετέχει ταυτόχρονα στο ΟΠΑ.
1: Όπου πάλι μεγάλα ηχεία και στις δύο παραλίες ταυτόχρονα.
0: Μια συλλογική πράξη πάνω στη μουσική του Ζορμπά.
1: Ακριβώς. Και να πούμε εδώ και ευχαριστούμε στην κυρία Μαργαρίτα Θεοδωράκη που όχι απλά μας έδωσε την άδεια αξιοποιήσουμε
0: το
1: κομμάτι αυτό.
0: Να ακουστεί δημόσια.
1: Να ακουστεί δημόσια και μας είπε μάλιστα ότι είναι και τιμή της.
0: Ναι.
1: Που θα ακουστεί αυτό για μας είναι τεράστια τιμή.
0: Να το λέει αυτό η Μαργαρίτα Θεοδωράκη. Λοιπόν, πάμε ρε παιδί μου και εμείς τώρα να πάρουμε ένα από Ζορμπά έτσι, ένα ηχητικό άκουσμα. Δεν μπορούμε τώρα να σηκωθούμε να χορέψουμε και να φωνάξουμε όπα, αλλά φανταστείτε ότι αυτό θα το κάνουμε.
1: Όπου μπορεί όμως ο καθένας
0: σας το κάνει. Όπου μπορεί ο καθένας σας το κάνει.
1: Όσο
0: ναι,
1: μπορούμε
0: πάμε,
1: να...
0: πάμε, πάμε. Ζορμπάς. Ζόρμπα the Greek.

0: αυτό λοιπόν θα ακούγεται το βράδυ της Παρασκευής, 7 το 6,5 με 7 εκεί περίπου, όλοι στούπα και καλόγρια με τα ηχεία, όπα.
1: Χορεύουμε. Το όπα της ψυχής μας. Έτσι. Αυτό δεν χρειάζεται κάποιος να ξέρει τα βήματα ακριβώς. Είναι το πώς τον εμπνέει η μουσική, το πώς τον εμπνέει ο τόπος, οι άνθρωποι, ναι, η παρέα, βέβαια. Όπου βρίσκεται ο καθένας σηκώνεται και χορεύει. Mm-hmm. Ξεκινάμε έτσι και συνεχίζουμε με τραγούδια του αγαπημένου μου μουσικοσυνθέτη Λίνου Κόκοτου, mm-hmm. που επίσης ζητήσαμε την άδεια και μας την έδωσε με την καρδιά του. Και θα διασκεδάσουμε γύρω στη μία ώρα, έτσι, mm-hmm. με mm-hmm. τη μουσική και στις δύο παραλίες να ακούγονται παντού.
0: Ο Λίνος Κόκοτος πώς έγινε η επιλογή του Λίνου Κόκοτου?
1: Είναι ένας
0: επειδή τον αγαπάς, ναι. ως συνθέτη.
1: Ναι, ναι, τον αγαπώ συνθέτη και θεωρώ ότι και τα τραγούδια που έχει μελοποιήσει δένουν πάρα πολύ με το χώρο, με τη θάλασσα, με την ατμόσφαιρα, και είναι κάτι που θεωρώ ότι θα προσθέσει πάρα πολύ σε όλους μας, μέσα στην ψυχή μας, έτσι ώστε να εκφραστούμε μέσα από το χορό και τη συνύπαρξη.
0: Ο Λίνος Κόκοτος έχει στείλει κάποιο μήνυμα που θα διαβαστεί τότε?
1: Το περιμένουμε.
0: Εννοώ δεν μπορεί να είναι ο ίδιος εδώ, αλλά θα...
1: Επιφυλασσόμαστε για επόμενη φορά να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον ίδιο. Αυτό είναι μια υπόσχεση που θα θέλαμε να μπορέσουμε να την κρατήσουμε για το μέλλον.
0: Τώρα, αν μας μείνει χρόνος, εγώ θα ακούσω θα πω να βάλουμε το πιο εμβληματικό από τα τραγούδια του, θεωρώ. Όχι, είναι όλα. Όλα είναι εξαιρετικά και γνωστά, αλλά το Θαλασσινό Τριφύλι, επειδή δένει τώρα εδώ με τη θάλασσα, τη στούπα κλπ, αλλά θα το ακούσουμε αργότερα, αν προλάβουμε. Πάμε τώρα να πούμε το πρόγραμμα. Θέλω να μας συγχωρήσει ο κύριος Κόκοτος, μας ακούει και ξέρω ότι θα καταλάβει τον περιορισμό του χρόνου. Μετά λοιπόν, αφού αυτή η συλλογική πράξη του όπα και του χορού ολοκληρωθεί, έχουμε ταινία.
1: Ακριβώς. Είναι η ταινία που έχει σκηνοθετήσει ο Μπάμπης Τσόκας με πάρα πολλούς εθελοντές. Mm. Έχει βοηθήσει σε αυτό για την πραγματική ιστορία, γιατί ο τίτλος είναι «Βίος και πολιτεία του αληθινού
0: Γεώργιου Ζορμπά».
1: Οπότε όσοι θα έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτή την ταινία, θα δουν ακριβώς ποια είναι η ιστορία για την οποία εμείς μιλάμε και χτίζουμε όλο αυτό το φεστιβάλ.
0: Και μάλιστα είναι μια ταινία, αν θυμάμαι καλά, που έχει μεσηνιακό έρισμα καθαρά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι.
1: Η πρεμιέρα είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια εδώ στην Καλαμάτα. Η πρώτη προβολή της ταινίας αυτής στο μέρος το οποίο αναφέρεται θα γίνει στο φεστιβάλ μας.
0: Ωραία, την Παρασκευή το βράδυ λοιπόν. Και πάμε στο Σάββατο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί γίνεται η πρώτη επίσημη παρουσίαση ενός ιδεογράμματος. Ένα ιδεόγραμμα της Τούπας. Εγώ τώρα δεν μπορείτε να δείτε εικόνα, το φοράω στο λαιμό μου. Ένα πάρα πολύ ωραίο κόσμο που έχει δημιουργήσει η Βασιλική. Είναι ένα σύγχρονο, μάλλον το σύμβολο έχει δημιουργήσει η Βασιλική Κατέριος, η Κασικός. Είναι ένα σύγχρονο λοιπόν πολιτιστικό σύμβολο που επιχειρεί να ενώσει μνήμη και ανθρώπινη εμπειρία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πάμε να μου εξηγήσεις, γιατί εσύ ως εικαστικός το εμπνεύστηκες και θα μου πεις και με ποιους ανθρώπους συνεργάστηκες για να υλοποιηθεί αυτό το πολύ ωραίο κεραμικό μενταγιόν που φοράμε στο λαιμό μας. Και όχι μόνο, και σε άλλα αποτυπώματα υπάρχει το ιδεόγραμμα. Πώς λοιπόν σκέφτηκες και τι απεικονίζει, ας πούμε, αυτό το ιδεόγραμμα, τι περιγράφει?
1: Όσοι ασχολούνται με τη δημιουργία θα με καταλάβουν. Δεν το σκέφτηκα, το είδα μπροστά μου. Κάποια στιγμή εκεί που χαλάρωνα, σήκωσα το χέρι μου και με το δάχτυλό μου σχεδίασα στον αέρα αυτό που έχει αποτυπωθεί ως ιδεόγραμμα. Είναι οι δύο φιγούρες, όπου ο Ζορμπάς, ο όρθιος, με ανοιχτά τα χέρια, που είναι το σύμβολο του της ελευθερίας,
0: ναι,
1: του...
0: Ναι. Κοίταξε, παραπέμπει και σε σταυρό, παραπέμπει και σε έναν άνθρωπο
1: έχει
0: που
1: χορεύει,
0: που έχει ανοιχτά τα χέρια, που θέλει να πετάξει.
1: Και έχει πολλές, ναι, αναγνώσεις και για τον καθέναν. Η άλλη φιγούρα δίπλα με την Καμπύλη που, ναι, είναι ο Καζαντζάκης, mm-hmm, που με την εσωτερικότητά, ναι, του, με τη σκέψη που γράφει... Mm-hmm. Το κυματάκι από κάτω, υπάρχει κενό.
0: Η θάλασσα της Τούπας.
1: Η θάλασσα της Τούπας, και μεταξύ της θάλασσας και της φιγούρας, ναι, είναι η παραλία της Καλόγριας. Mm-hmm. Και πίσω φαίνονται οι βουνοκορφές του Ταΐγετου.
0: Ναι. Κυκλοφορεί σε δύο είδη προς το παρόν. Δηλαδή, το ένα είναι ένα σαπούνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου σου όλα το σαπούνι... που έχει και QR code για να μπορείτε να σκανάρετε στη συσκευασία το QR code και να ανακαλύψετε την ιστορία. Αναφέρει επίσης κάποιες πληροφορίες ότι το 1917 ο Νίκος Καζαντζάκης φτάνει στη Στούπα, γίνεται η ζωή του εκεί, ουσιαστικά συνδέεται με τον Γιώργη Ζορμπά, φτιάχνει μία φιλία και γράφει αυτό το περιβόητο βιβλίο. Και υπάρχει και σε μενταγιόν, το οποίο εγώ το φοράω, σας είπα ήδη, κεραμικό. Πες μας τους συνεργάτες τώρα, γιατί εσύ το σχεδίασες το ιδεόγραμμα, αλλά για να βγει αυτό σε σαπούνι και σε κεραμικό μενταγιόν...
1: Με το κεραμικό μενταγιόν συνεργαζόμαστε με τη Σοφία Καλλιγέρη. Mm-hmm. Είναι κεραμίστρια, τη γνωρίζω χρόνια, την εκτιμώ, και για μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία οτιδήποτε προκύπτει από αυτή την ιδέα να έχει και την ποιότητα που,
0: βέβαια,
1: που αξίζει.
0: Βέβαια.
1: Το άλλο είναι το σαπουνάκι μας, το σαπουνάκι που είναι της Vis Olive, γνωστή εταιρεία, ναι, εδώ και βραβευμένη και στο εξωτερικό για προϊόντα της.
0: Μεσσίνιες κυρίες την έχουν δημιουργήσει αυτή την εταιρεία.
1: Είναι ένα premium προϊόν. Ναι. Την ιδέα για αυτό το σαπούνι την έχει δώσει ο εγγονός μου ο Αλέξανδρος. Πέρυσι κάναμε ένα εργαστήρι παρασκευής χειροποίητου σαπουνιού, ναι, και ήταν στο εργαστήρι αυτό. Mm-hmm. Χρόνια τώρα που έρχεται ο Αλέξανδρος, τώρα είναι 11,5. Ξέρει την ιστορία για τον Καζαντζάκη και τον Ζορμπά, και εκεί που είδε το ιδεόγραμμα και μου λέει: «Γιαγιά, γιατί δεν φτιάχνεις ένα σαπούνι με ενεργό άνθρακα που παραπέμπει στο κάρβουνο?» Έτσι. Και επειδή είναι το ελαιόλαδο.
0: Γιατί ήταν, το μετάλλ, το κάρβουνο ουσιαστικά.
1: Ακριβώς,
0: κάνανε εξόρυξη από την περιοχή. Ναι,
1: ναι. Και είναι και το σαπούνι, ναι, ναι, με το, ναι, ελαιόλαδο, ναι, και... Και ρώτησα, και ο πρώτος που, ναι, μου ήρθε στο μυαλό, και γιατί τους ξέρω και ως εταιρεία, ναι, και ως άνθρωποι, τους είπα αυτή την ιδέα και την υλοποιήσανε.
0: Αυτό είναι.
1: Και τη συσκευασία επίσης, χωρίς όμως, ναι, να το ξέραμε πριν, διαπίστωσα ότι μπορεί να λειτουργήσει άνετα και ως σελιδοδείκτης του βιβλίου που έχει εκδώσει το σωματείο μας.
0: Γιατί είναι Ναρτούρα. Ακόμα μία δράση στο πλαίσιο του φεστιβάλ και όχι μόνο. Κάτσε να δω που είχαμε μείνει τώρα. Είχαμε μείνει στο Σάββατο, λοιπόν. Θα παρουσιαστεί το ιδεόγραμμα αυτό, τα προϊόντα, έτσι, mm-hmm, και... Το βιβλίο της Κατερίνας Εξαρχουλέα Γεωργιλέα, Νίκος Καζαντζάκης και Γιώργη Ζορμπάς, «Η Στούπα θυμάται αυθεντικές μαρτυρίες».
1: Όπου είναι μία επανέκδοση ουσιαστικά, mm-hmm, γιατί εμάς είναι η πρώτη μας, ως Ναρτούρα, ναι, τώρα πολιτιστικό, ναι, σωματείο, είναι η πρώτη έκδοση που κάνουμε και είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Mm-hmm. Έχει χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την Ούχου, mm-hmm, η οποία είναι και μέγας χορηγός και του φεστιβάλ. Και γενικότερα στις δράσεις μας, η Ούχου στηρίζει και πάντα,
0: βέβαια, γιατί
1: πιστεύει σε εμάς.
0: Και γιατί η διευθύντρια της Ούχου στην Bison στην Ελλάδα, η Μαριέλ Τόμας, είναι ο άνθρωπος που διάλεξε να ζήσει,
1: ακριβώς,
0: στη Στούπα.
1: Όπως και εγώ,
0: έτσι,
1: και σύζυγός μου.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και θεώρησε ότι η εταιρεία μπορεί και πρέπει να στηρίξει αυτές τις δράσεις. Τώρα... Κάτσε, γιατί είπα για στήριξη και θέλω να μου πεις, ωραία, η Ούχου Bison, δεν ξέρω αν είναι από πλήρης τίτλος εταιρείας αυτός.
1: Είναι Ούχου
0: αυτή. Ούχου, ναι, ωραία. Λοιπόν, η Ούχου στηρίζει. Κάτσε να δω τους υπόλοιπους, περίμενε, μισό λεπτάκι να πάρω μπροστά μου τους χορηγούς. Η Ούχου βλέπω ότι είναι ο μέγας χορηγός. Και έχουμε χορηγός επικοινωνίας EarthCare 3. Εντάξει, εμείς δεν βάζουμε χέρι στην τσέπη, οπότε... Συνδιοργάνωση με περιφέρεια Πελοποννήσου. Υποστήριξη επιμελητήριο, συνεργασία Ναρτούρα, Αιγίδα και υποστήριξη Δήμος Δυτικής Μάνης. Δήμος Δυτικής Μάνης και περιφέρεια, επειδή είναι δύο φορείς που είναι αιρετοί, έτσι. Και είναι αιρετοί, ενώ οι άνθρωποι που παρτίζουν, που εκπροσωπούν τους φορείς, θέλω να μου πεις, γιατί περιμένω να μου πεις, ότι είναι όχι απλώς υποστηρικτές, συμμέτοχοι αυτής της ιστορίας. Γιατί η ιστορία του Καζαντζάκη και του Ζορμπά δεν αφορά ένα σωματείο ή 10 που θέλουν να φτιάξουν ένα φεστιβάλ.
1: Α, τώρα θα με κάνεις να κάνω χρήση να αξιοποιήσω τον τίτλο της εκπομπής.
0: Ψυχραιμία, παιδιά.
1: Χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία, μεγάλη υπομονή, γερά νεύρα, γεροστομάχη. Η συνδιοργάνωση με την περιφέρεια, όσοι το ξέρουν αυτό τι σημαίνει συνδιοργάνωση, είναι το ότι για να μπορεί να εκταμιευτεί έστω και ένα ευρώ, θα πρέπει να θεωρηθεί συνδιοργάνωτρια
0: εταιρεία. Εκταμίευσε, σας έδωσε κάποια στήριξη.
1: Έχει αναλάβει teaser της, και την κάλυψη με βίντεο και φωτογραφία της πρώτης ημέρας.
0: Μάλιστα, κάτι έχει αναλάβει. Ο Δήμος.
1: Ο Δήμος αυτή τη στιγμή... Η πρώτη επιστολή που έχω γνωστοποιήσει για το πρόγραμμα αυτό για να καταθέσω στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο τελικά αποφάσισε ότι δεν είμαστε στους φορείς εκείνους που
0: επιλέχθηκαν
1: για την χορήγηση.
0: Άλλες φορές έχεις επιλέξει.
1: Πρώτη φορά είχαμε κάνει πέρυσι και μας είχε επιχορηγήσει για τη δράση ποιητική δρόμη.
0: Ωραία,
1: ένα μήνα. Λοιπόν, από την πρώτη επιστολή, η πρώτη Τετάρτου, μέχρι σήμερα που μιλάμε, αυτό που έχουμε εξασφαλίσει από το Δήμο είναι η αιγίδα. Επανειλημμένες...
0: Σημαίνει αιγίδα.
1: Αιγίδα. Ευλογία, δεν ξέρω τι να πω.
0: Ότι μπράβο, παιδιά, σας επιτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε την παραλία.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι η αιγίδα.
1: Ναι, διευκόλυνση
0: αδειών,
1: δεν ξέρω, που δεν χρειαστήκαν, γιατί συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις.
0: Εντάξει, κατάλαβα.
1: Ναι, εντάξει, απλά τι γίνεται, επανειλημμένα έχουμε στείλει μαζί με προϋπολογισμό αιτήματα. Δεν είχαμε καμία απάντηση σε συναντήσεις που κάναμε με τον, με τον Δήμαρχο. Ήτανε πάρα πολύ ανοιχτός και θετικός και όλα. Έτυχε να λείψει και πληροφορηθήκαμε ότι
0: δεν είναι θέμα δημάρχου και δεν είναι αλίμονο ένας δήμαρχος να μην μπορεί να λείψει, ας πούμε. Δεν υπάρχουν άλλες υπηρεσίες
1: που παίρνουν. Αυτό που εμείς πληροφορηθήκαμε μία εβδομάδα πριν είναι ότι δεν λειτουργήσε ο μηχανισμός. Σημασία έχει όμως ότι εμείς τώρα βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο φεστιβάλ
0: που πρέπει να βρεθεί μηχανισμός. Βρέθηκε, πάμε. Ωραία.
1: Δεν βρέθηκε.
0: Όχι,
1: μηχανικός.
0: Όχι. Ναι. Μηχανισμός βρέθηκε αλλού, εκτός από το Δήμο.
1: Ναι, εμείς ήμασταν. Τελικά ο μηχανισμός δεν λειτουργήσε για μας μόνο.
0: Ναι. Καταλαβαίνω. Συμβαίνει με τους μηχανισμούς καμιά φορά. Λοιπόν, Κυριακή 27 του μήνα το πρόγραμμα επιστρέφει ακόμη περισσότερο στη μνήμη του τόπου.
1: Μπορώ να επιστρέψω λίγο στο Σάββατο,
0: εννοείται.
1: Γιατί ξεχάσαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Που αφορά και σε μία παράλληλη δράση που γίνεται.
0: Ναι.
1: Ως παράλληλη δράση έχουμε μία εικαστική έκθεση που συμμετέχουν καλλιτέχνες από 7 χώρες. Άλλοι με έργα τους που εκτίθενται σε επιχειρήσεις της παραλιακής ζώνης του Πασκαλόγριας. Αλλά συμμετέχει και μία άλλη ομάδα, η Artists in Motion, από το εξωτερικό, που έχουν στείλει βίντεο και συμμετέχουν με αυτά, είτε παρουσιάζοντας το έργο τους, είτε κάνοντας κάποια βίντεο art. Είναι από 7 ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Που συμμετέχουν. Το Σάββατο λοιπόν το πρωί έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας την Γεωργία Κακούρου Χρόνη, όπου είναι... τέως επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη στο παράρτημα Ελλάδας, όπου θα περπατήσουμε όλοι μαζί και θα επισκεφθούμε αυτά τα έργα και θα κάνει μια δική της εικαστική προσέγγιση μέσα από τη δική της αισθητική ματιά.
0: Γεωργία Γακούρου Χρόνη, μια εξαιρετική επιμελήτρια που για πολλά χρόνια υπηρέτησε στην Πινακοθήκη της Σπάρτης και στην Κουμαντάριο Πινακοθήκη Σπάρτης και έχουμε να θυμόμαστε εξαιρετικά δείγματα δουλειάς της.
1: Ανυπομονούμε να την έχουμε κοντά μας. Οπότε τώρα ναι, μπορούμε να πάμε παρακάτω.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν την Κυριακή τώρα.
1: Πάμε, ναι.
0: Ναι, Κυριακή λοιπόν. Και επιστρέφουμε στη μνήμη του τόπου ακόμη περισσότερο, ιστορίες για τον Καζαντζάκη και τον Ζουρμπά, μπροστά τώρα στο λευκό, στο ιστορικό λευκό σπιτάκι της Καλόγριας. Εκεί θα ερμηνευθεί από τον κόσμο που θα είναι εκεί, στο Περιγιάλι το Κρυφό.
1: Όχι από τον κόσμο.
0: Α, όχι από
1: πιο
0: τον κόσμο.
1: Πριν, το πρωί από τις 10 μέχρι 10.30 η Κατερίνα Εξαρχολέα Γεωργιλέα, που έχει γράψει το βιβλίο «Εις του Παθημάται», θα είναι εκεί να μιλήσει με τον κόσμο που θέλει να είναι εκεί και να τους πει ιστορίες, διαζώσεις από το, και να δείχνει και στο χώρο όλα αυτά που έχει να πει και αυτό θα έχουν μια τέτοια εμπειρία.
0: Ναι.
1: Μετά, ακριβώς μετά, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τη χοροδία Μάνης, όπου εκεί, όπου αποτελείται από ξένους, μόνιμους κατοίκους της περιοχής, από πολλά μέρη της Ευρώπης και γενικότερα του κόσμου, πολίτες του κόσμου, που εδώ και μήνες κάνουν πρόβα για να τραγουδήσουν στο Περιγιάλι το Κρυφό, την Άρνηση. Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ το με πόσο πάθος και με πόση ανυπομονησία το ετοιμάζουν αυτό και μου λένε έλα να δεις αν το λέμε σωστά και τους λένε δεν χρειάζεται να έρθω να δω,
0: βέβαια.
1: Μόνο και μόνο που θα βγει μέσα από την ψυχή σας όλο
0: θα είναι
1: αυτό,
0: σωστό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, θα είναι όλο. Και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας να
1: μας ενδιαφέρει
0: είναι
1: καθόλου.
0: Σωστό φωνητικά. Θα έχει και παρασκευή προϊόντων εκεί, θεατρικό, χορευτικό, δρόμενο, θα έχει και άλλα πράγματα.
1: Ναι, για την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Έχουμε τις αλλιώτικες απαγγελίες, που τι σημαίνει αυτό. Mm. Όταν ήταν ο Καζαντζάκης εκείνη
0: εκεί,
1: την εποχή
0: στην
1: παραλία, συνήθιζε μαζί με τους φίλους του, το Σικελιανό, πάνω από το γόλεθρο, εκεί πάνω από την Τουρκοσπηλιά, ανεβαίναν σε ένα βράχο και απαγγέλανε.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι θέλω να το κάνουμε και εμείς. Δεν έχουμε πρόσβαση τώρα εκεί πάνω από την Τουρκοσπηλιά, αλλά θα είμαστε πάνω εκεί στα βραχάκια νότια της παραλίας της Καλόγριας, όπου
0: εκεί
1: ο καθένας.
0: Σπιτάκι,
1: ναι, κάτω από το λευκό σπιτάκι. Εκεί φιλοξενούσε ο Καζαντζάκης τους φίλους του.
0: Εκεί, το λευκό σπιτάκι αυτό σε ποιον ανήκει?
1: Είναι ιδιόκτητο.
0: Α, είναι ιδιόκτητο.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: ναι. Οπότε εκεί λοιπόν όποιος θέλει παίρνει μαζί του ποίηματα, είτε δικά του, κάτι η ποιητική δρόμη θα σου
0: θυμίσει.
1: Οπότε να απαγγείλει, να τον ακούσουμε, να μοιραστούμε όλη αυτή τη χαρά και όλη αυτή τη συμμετοχή.
0: Ξέρεις, εγώ θέλω να σταθούμε σε κάτι άλλο, αν το έχω καταλάβει καλά. Υπάρχει και μία παράλληλη δράση, γράμμα στον Νίκο και στο Γιώργη.
1: Ακριβώς.
0: Όπου, εκεί τι θα γίνει, υπάρχουν ειδικά γραμματοκιβώτια κατά μήκος στούπας Καλόγριας.
1: Θα υπάρχουν δύο γραμματοκιβώτια, όλα αυτά, το γραμματοκιβώτιο αυτό που γνωρίζουμε όλοι.
0: Ωραία.
1: Ένα θα τοποθετηθεί στην τοιχογραφία, ένα σημείο που είναι χαρακτηριστικό. Και το άλλο θα τοποθετηθεί στην παραλία της Καλόγριας.
0: Εκεί κάτοικοι και επισκέπτες μπορούμε να αφήσουμε ένα γράμμα στον Καζαντζάκη και στο Ζορμπά ή σε έναν από τους δύο ή και στους δύο και να τους γράφουμε ως Μαρία, ως Γεωργία, ως...
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι που λέμε ότι φεύγουμε από την πρωτομή του Καζαντζάκη, από το έργο του Καζαντζάκη, από τις σελίδες του βιβλίου και ερχόμαστε, αν είχες απέναντί σου ή τώρα τον Καζαντζάκη και τον Ζορμπά, τι θα του έλεγες. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η δράση μέσα από το φεστιβάλ, αλλά θα συνεχιστεί. Τα γραμματοκιβώτια θα υπάρχουν εκεί. Μπορεί κάποιος να ετοιμάσει ήδη το γράμμα του και να έρθει να το ρίξει στο γραμματοκιβώτιο. Μπορεί να εκείνη την ώρα που θα κάθεται και θα κοιτάει τη θάλασσα.
0: Κατάλαβα.
1: Να γράψει ένα γράμμα και αυτό θα συνεχιστεί όποιος έρχεται στη στούπα επισκέπτης να έρχεται. Να αφήνει το γράμμα του. Είτε ανώνυμα είτε επώνυμα.
0: Βασιλική μου, γράμμα έχεις γράψει εσύ? Γιατί εσύ θα έπρεπε να γράψεις κυρίως. Έχεις. Έχουμε χρόνο. Ναι. Έχεις γράψει λοιπόν γράμμα για να μας δώσεις έτσι και λίγο το ύφος, ρε παιδί μου.
1: Επειδή εγώ αυτό το διάστημα για αρκετούς μήνες τα λέω πολύ συχνά με τον Νίκο και τον Γιώργη. Και θέλησα να δώσω ένα παράδειγμα στο πώς μπορεί να είναι αυτό το γράμμα που θέλει να στέλνει ο καθένας.
0: Ακούμε το γράμμα της Βασιλικής στον Νίκο Καζαντζάκη και στο Γιώργη Ζουρμά.
1: Είναι μια εσωτερική κουβέντα με τον εαυτό σου και με τους δύο αυτούς ανθρώπους. Λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, αγαπητή Γιώργη, σε μια κουβέντα με τον εαυτό μου αναρωτιέμαι τι σημαίνει τελικά να προσφέρεις έναν τόπο και στους ανθρώπους του. Ποιο είναι το νόημα? Από πολύ νέα πίστευα και εξακολουθώ, καλός ή κακός, να πιστεύω πως ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζει ο άνθρωπος. Είναι μια σκέψη που με ακολουθεί χρόνια και που νιώθω τόσο κοντά και στο δικό σου πνεύμα, Νίκο. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ την προσωπική ευθύνη μέσα στην κοινωνία. Ότι όταν κάποιος μπορεί να δώσει χρόνο, γνώση, εργασία, ιδέες και ενέργεια, έχει λόγο να το κάνει. Έτσι αντιλαμβάνομαι τη θέση μου μέσα στην κοινωνία, ως μέρος της και όχι ως ένας απλός παρατηρητής. Όμως η προσφορά έχει και όρια. Υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέμαι μέχρι πού είναι το σωστό να δίνει κανείς, πόσο χρόνο, πόση ενέργεια, πόσο από το σώμα, το μυαλό και την ψυχή του. Ιδίως όταν γύρω του συναντά διαφορία, δυσπιστία ή και την ανάγκη να εξηγεί διαρκώς γιατί προσπαθεί. Και τότε επιστρέφω στην ίδια σκέψη, αυτή τη φορά όμως ως ερώτηση. Ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζει ο άνθρωπος? Και αν ναι, γιατί ακόμα δεν έχει αλλάξει? Ίσως γιατί έχουμε μάθει να κοιτάζουμε ακόμη και την προσφορά μέσα από υπολογιστικά φίλτρα. Να βλέπουμε μια μεγάλη προσπάθεια και να βγάζουμε νοερά τα κομπιουτεράκια, πόσα έβγαλε, πόσα πήρε, τι κέρδισε, ποιο συμφέρον κρύβεται από πίσω, σαν να μην μπορεί πια να υπάρξει πράξη χωρίς συναλλαγή, προσπάθεια χωρίς αντάλλαγμα, προσφορά χωρίς κάποιο κρυφό κέρδος. Και όταν επιλέγεις να κινείσαι έξω από τα δίκτυα εξαρτήσεων, συναλλαγών και διαπλοκής, όταν δεν έχεις μάθει να λειτουργείς με άκρες και ανταλλάγματα, τότε αντιλαμβάνεσαι ακόμα περισσότερο πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσεις μέσα σε ένα σύστημα όπου η αξιοκρατία και οι ίσοι όροι δεν είναι πάντοτε αυτονόητοι. Εγώ όμως δεν θέλω να μάθω να λειτουργώ έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι η αλλαγή ξεκινά από μας, από τον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στους άλλους, από το αν επιλέγουμε να συμμετέχουμε ή να μένουμε στην άκρη, από το αν δημιουργούμε ή απλώς σχολιάζουμε, από το να αφήνουμε κάτι καλύτερο πίσω μας, έστω και μικρό. Και πάμε στη δεύτερη σελίδα. Και ονειρεύομαι μια μέρα όπου όσοι άνθρωποι θέλουν να υπηρετήσουν τον πολιτισμό, την τέχνη, τη γνώση και τον τόπο τους. Συγγνώμη.
0: Θες να συνεχίσω? Εγώ το καταλαβαίνω ότι υπάρχει φόρτιση και δεν είναι τόσο εύκολο να το βρω μόνο. Λοιπόν, και θα ήθελα κάποτε να πάψουμε, όσοι και αν είμαστε, λίγοι ή πολλοί, να είμαστε τα μάτια των άλλων, οι γραφικοί, οι ονειροπόλοι, οι δακτυλοδεικτούμενοι. Εκείνοι που έχουν όρεξη, που κάνουν το χόμπι τους, που προφανώς έχουν λύσει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα της ζωής τους και που τους περισσεύει χρόνος, χρήμα και ενέργεια, γιατί δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και αυτοί δυσκολίες, εκκρεμότητες, ευθύνες, ανθρώπους που χρειάζονται τη φροντίδα τους προσωπικά και οικογενειακά βάρη. Και παρόλα αυτά επιλέγουν να αφήσουν χώρο και για κάτι που ξεπερνά τον εαυτό τους. Υπάρχουν άνθρωποι που απλώς επιλέγουν να νοιάζονται και εύχομαι κάποτε αυτό να πάψει να θεωρείται παράξενο. Να γίνει φυσιολογικό, να προσφέρεις, να δημιουργείς, να συμμετέχεις, να νοιάζεσαι, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να αποδεικνύεις ότι πίσω από αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν κάθε προσπάθεια αλλάζει έναν τόπο. Ξέρω όμως ότι κανένας τόπος δεν αλλάζει χωρίς ανθρώπους που αποφασίζουν να προσπαθήσουν. Όπως εσύ Νίκο, όπως εσύ Γιώργη, όπως εγώ και όπως όλοι εκείνοι, λίγοι ή πολλοί, που μπορούν ακόμα να κοιτάζουν μια τέτοια προσπάθεια χωρίς υπολογιστικά φίλτρα, χωρίς να χρειάζεται να τη μεταφράσουμε σε αριθμούς, κόστος, όφελος και κέρδος. Ίσως τελικά αυτή να είναι το έδαφος πάνω στο οποίο αξίζει να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, γιατί ναι, αξίζει και όσο αντέξουμε. Βασιλική. Εγώ που δεν είμαι φορτισμένη συναισθηματικά το κατάφερα. Αλλά αν συνέχιζα λίγο ακόμα θα φορτιζόμουν κι εγώ. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε σύνδεση, παιδιά. Πρέπει να κάνουμε σύνδεση. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πες γρήγορα την ιστοσελίδα που μπορούν να μάθουν οι άνθρωποι πληροφορίες για όλα.
1: Καλλιεργων.com, θα δούνε φεστιβάλ και θα το ψάξουν. Επίσης, ακόμα και αν βρέξει, ακολουθούμε τη ζορμπική μέθοδο.
0: Έτσι.
1: Χαιρόμαστε τη φύση, χαιρόμαστε τον άνθρωπο και τη συνεργασία. Σας περιμένουμε όλες στη Στούπα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Πάνω Σκουραμπάς, Γεωργία Οικονομοπούλου στον ήχο. Κλείνουμε με το θαλασσινό τριφύλι του αγαπημένου Λίνου Κόκοτου.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: πάρει το πλοίο.
1: Αλλάζει ο καιρός, αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Πολλά νοικοκυριά αναζητούν οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης και στρέφονται στα καυσόξυλα και τα πέλετ. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο από το κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα, έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε απότομη αλλαγή από χθες το βράδυ του καιρού, με βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ, βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, όπου και αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, για να μας δώσει τις αλλαγές αυτές. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπήκε απότομα το φθινόπωρο, έχουμε αισθανθεί την πτώση της θερμοκρασίας, πέφτει σιγά σιγά σε όλη την χώρα, απότομα με ισχυρούς βόρειους ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούν ωστόσο προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από εδώ και πέρα, περιμένουμε τοπικά ισχυρές βροχές αλλά και έντονες καταιγίδες, κυρίως στην Στερεά και κυρίως στα πιο ανατολικά της τμήματα, την Εύβοια, αλλά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο για τη συνέχεια της ημέρας. Επίσης, ισχυρές βροχές αναμένονται σε σποράδες και από το βράδυ νέα επιδείνωση στην Χαλκιδική θα δώσει εκεί βροχές και λίγες καταιγίδες. Δεν φαίνεται βέβαια να είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα. Σταδιακά από αύριο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως πάνω από την θάλασσα, δηλαδή στις σποράδες, στη Χαλκιδική, το Στριμωνικό και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Ενώ παροδικές βροχές θα δέχονται η Ανατολική Θεσσαλία, η Στερεά, κυρίως η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησος και από το απόγευμα και η Κρήτη. Βελτίωση περιμένουμε από το μεσημέρι στα υπόλοιπα, ενώ τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και το βράδυ στην Κρήτη. Φαίνεται βέβαια τα πιο έντονα φαινόμενα να παρουσιάζονται σήμερα και αύριο να έχουν πιο παροδικό χαρακτήρα. Και επικεντρωνόμαστε από εδώ και πέρα και στις χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα είναι πραγματικά, θα θυμίζουν χειμώνα σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στα πιο ορεινά, αλλά και στα παιδινά, καθώς και αύριο το πρωί, αλλά ιδίως το πρωινό της Πέμπτης, θα δούμε μονοψήφιες τιμές ακόμα και σε παιδινά τμήματα της κεντρικής και της βόρειας χώρας, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς. Στα πιο ψηλά στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε να πέσει γύρω στο 5 με 6 κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, ενώ το μεσημέρι δεν θα ανεβαίνει πάνω από τους 22 με 23 βαθμούς, Βίκη.
1: Μάλιστα, αρκετά χαμηλή θερμοκρασία θα λέγαμε. Και ναι.
2: Είναι αρκετά χαμηλότερα από την εποχή, είμαστε αρκετά κάτω για την εποχή, ιδίως ό,τι αφορά τις ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας, δηλαδή τη χαμηλή θερμοκρασία.
1: Ναι. Άρα νωρίς το πρωί θα έχει ψύχρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και όπως είπαμε, από νωρίς το πρωί οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές.

0: Ιδιαίτερα. Εμείς θα πάμε στην Φλόρινα τώρα, μια ορεινή περιοχή, όπου εκεί ξεκίνησαν μάλιστα και οι ετοιμασίες για να ανάψουν τα τζάκια, κυρίως όμως βέβαια τις νυχτερινές ώρες. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι, καλώς μεσημέρι.
1: Βίκυ, ήδη οι προετοιμασίες για το χειμώνα στους κατοίκους κυρίως των ορεινών περιοχών έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο και σε κάποιες περιοχές από τον Ιούλιο και μετά, καθώς από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και κυρίως κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές αλλά και εντός της πόλης της Φλόρνας τις ημέρες αυτές, που η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά και ξεκινά η μέρα με 7 και 8 βαθμούς Κελσίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να πέσει και στους 6 βαθμούς σε κάποιες ορεινές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Φλόρνας, με τους κατοίκους όχι μόνο να είναι ήδη σε ετοιμότητα αλλά σε κάποιες περιοχές να έχουν ανάψει ήδη τις σόμπες, τα τζάκια και τα καλοριφέρ και ό,τι θερμαντικό μέσο έχει ο καθένας, προκειμένου να θερμάνουν τις οικίες τους ή τις επιχειρήσεις τους κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ωστόσο όμως κρατάνε έτσι ώστε να μην καίνε από τώρα είτε τα αποθέματα που έχουν, είτε τα νέα που παίρνουν, είτε είναι ξύλα είτε είναι πέλετ. Το πετρέλαιο θέρμανση σε αναμονή, αν και με τη τιμή που ακούγεται να αγγίζει το 1 ευρώ και 80 λεπτά θα είναι τιμή απαγορευτική για τους κατοίκους της Φλόρνας, που ήδη από το 1 ευρώ και 20 λεπτά που ήταν πέρσι ήταν τιμή που ήταν απλησίαστη για τους κατοίκους της Φλόρνας και οι δεξαμενές γέμιζαν με πολύ ελάχιστα λίτρα σύμφωνα και με τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων και τις παραγγελίες που είχαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν υπάρχουν εκείνες οι λίστες που υπήρχαν στο παρελθόν, ενώ τα ξύλα έχουν πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις ενεργειακές αυξήσεις. Mm-hmm. Έχουν πάρει ακόμα και τα ξύλα και τα πέλετ την ανιούσα, αλλά και το φυσικό αέριο που φέτος για πρώτη φορά θα θερμαίνονταν με φυσικό αέριο και θα θερμαθούν κάτι και τις περιοχές της Φλόρνας. Αναμένουμε και την ολοκλήρωση του έργου του φυσικού αερίου, αν και η τιμή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και κυρίως για τους κατοίκους της περιοχής που θα κληθούν να ανάψουν τα καλοριφέρα από τις επόμενες ημέρες, αν η θερμοκρασία συνεχίσει κατά αυτήν την τροπή να είναι ιδιαίτερα χαμηλή κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να θερμαθούν. Αναμονή λοιπόν και τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης για να δούμε πόσοι και αν θα γεμίσουν τις δεξαμενές τους, αν θα αρχίσει ο κόσμος να καίει τα ξύλα που πήρε ή τα ξύλα που έχει απόθεμα από πέρσι προκειμένου να θερμαθεί. Σημασία πάντως έχει ότι σε κάποιες ορεινές περιοχές ήδη κάποιοι έχουν ανάψει.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι. Και όπως είπαμε, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται να είναι απογορευτική για πολλά νοικοκυριά, όλο και περισσότεροι στρέφονται στα καυσόξυλα αλλά και τα πέλετ. Εμείς θα πάμε στα καυσόξυλα καταρχήν, καθώς από όσο φαίνεται η τιμή των καυσόξυλων στη Μαγνησία κυμαίνεται από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και από όσο φαίνεται, Ελένη, ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και κλείνονται και οι πρώτες παραγγελίες.
2: Φυσικά, καλώς σας μεσημέρι. Η διάθεση ξυλίας έχει ήδη ξεκινήσει με αρκετούς καταναλωτές να προμηθεύονται τις πρώτες ποσότητες. Όπως ανέφεραν, επιχειρήσεις εμπορίας καυσόξυλων, τιμές στην περιοχή παραμένουν σε γενικές γραμμές τα ίδια με πέρυσι επίπεδα, από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό μέτρο, το οποίο βέβαια να σας πω ότι το κυβικό δεν είναι 1000 μέτρα, είναι λιγότερο, αλλά τέλος πάντων και έχει σημασία και από τι ξύλο και πώς είναι στιβιασμένα. Στην αγορά πάντως διατίθενται οξιά, πεύκο και διάφορα είδη δριός, ενώ η τιμή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και την ανάμειξη που έχουν τα ξύλα. Εκτιμούν πάντως ότι σε περιοχές εκτός Μαγνησίας ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αυξήσεις ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστου μεταφοράς λόγω ανόδου της τιμής των καυσίμων. Η τιμολόγηση γίνεται πλέον με βάση το κυβικό μέτρο και όχι τον τόνο όπως παλιά, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, και να σημειωθεί πως ένας τόνος καυσόξυλων αντιστοιχεί περίπου με 1,6 έως 2 κυβικά, ανάλογα το είδος και το ξύλο, για αυτό που σας είπα και πώς είναι στιβαγμένο. Επίσης, το κατάλληλο ξύλο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συσκευή θέρμανσης. Ας πούμε, για ένα ενεργειακό τζάκι τώρα, για παράδειγμα, η οξιά μπορεί να προσφέρει υψηλή θερμογόνα απόδοση, ενώ σε ένα συμβατικό τζάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός διαφορετικών ειδών ξυλίας. Καθοριστικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση, να πούμε, είναι η υγρασία. Όσο πιο ξερά λοιπόν είναι τα ξύλα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση της καύσης. Τώρα, οι καταναλωτές πρέπει να δίνουν προσοχή και στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα. Οι καρότσες πρέπει να είναι κυβισμένες ώστε ο πελάτης να μπορεί να ελέγξει την ποσότητα που έχει παραγγείλει. Και η αποθήκευση των ξύλων καλό είναι να γίνεται σε χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Και το ενδιαφέρον υπάρχει βέβαια τόσο για ενεργειακά τζάκια όσο και για πολλές θερμάστρες, οι οποίες έχουν και μοντέρνα εμφάνιση και όχι, δεν έχει σημασία τι προτιμά ο καθένας, που τις παίρνουν συμπληρωματικά γιατί δεν μπορούν, παραδείγματος χάρη, να έχουν θέρμανση με το πετρέλαιο ή ακόμη και με το φυσικό αέριο που πολλοί μπορεί να είχαν εγκαταστήσει σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη, και να παραμείνουμε εμείς στο θέμα και να πάμε στον Τίμο Φακαλή για να μας δώσει τις πληροφορίες που έχει και για το αν έχουν γίνει και παραγγελίες αλλά και τιμές τόσο για τα καυσόξυλα όσο και για τα πέλετ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, φέτος είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές σε σχέση με πέρυσι σε ό,τι αφορά τα καυσόψυλα. Θα δούμε τις τιμές κατά 25% πιο ακριβά οι τιμές θα αναδιαμορφώνονται. Από τα 75 ευρώ φέτος οι τιμές ξεκινούν στα 105 ευρώ η πρώτη τιμή, τόσο για οξιά όσο και για δρύ. 1 ευρώ πιο ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές κατά μέσο όρο το 15 κιλο σακουλάκι πέλετ. 7,5 με 8 ήταν πέρσι η τιμή που είχε διαμορφωθεί. Φέτος είναι στα 8,5 με 9 ευρώ το 15 κιλο σακουλάκι. Τώρα υπάρχουν αρκετές παραγγελίες, υπάρχει μια στροφή, καταγράφεται μια στροφή των καταναλωτών τόσο προς καυσόξυλα όσο και προς πέλετ, και αυτό γιατί είναι αυξημένες τιμές τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές του αερίου αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό που μας λένε εδώ οι μάντρες με τα καυσόξυλα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια σε ξύλα, ωστόσο αν συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό οι παραγγελίες και ο χειμώνας είναι βαρύς, τότε θα βρεθούμε μπροστά στο πρόβλημα της επάρκειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα έχει δεχθεί μέσα σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο μετά την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο αντιδήμαρχος Στράτος Αμύγδαλος, το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ακόμη μάλιστα και από την Αυστραλία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Στο Καστελόριζο πράγματι φαίνεται πως το ενδιαφέρον για μόνιμη εγκατάσταση στο κρητικό νησί αυξάνεται μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Όπως είπατε και εσείς, περίπου σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης έχει δεχτεί περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, όπως μας είπανε, από ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που έχουν εγκατάστασης και εργασίας στο νησί. Μεταξύ των άλλων είναι και οικογένειες, είναι και νέοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, αλλά κυρίως άνω των 50 ετών. Και υπάρχουν και μάλιστα και πολίτες, συμπολίτες μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν και στην εστίαση και να δημιουργήσουν και τη δική τους επιχείρηση. Από τη Βόρεια Ελλάδα πολλά τηλεφωνήματα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αλλά και από το εξωτερικό. Φαίνεται λοιπόν ότι με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και το οικονομικό κίνητρο των 5.000 ευρώ, το Καστελόριζο μπορεί να περάσει από ένα νησί που μέχρι σήμερα χαρακτηριζόταν δυσπρόσιτο σε έναν τόπο πρώτης επιλογής για ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν. Και μάλιστα το ποσό των 5.000 ευρώ από μόνο του δεν αρκεί για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους. Βασική προϋπόθεση, όπως λένε άτομα από το Δήμο Μεγίστης, είναι να υπάρχει και εργασία και κατοικία. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, γιατί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο Καστελόριζο είναι αυτή η στέγαση. Ναι. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου η εξέδρωση κατοικίας είναι δύσκολη, ενώ μετά το τέλος τη σεζόν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες, με τα ενίκια να κυμαίνονται περίπου από 400 έως και 500 ευρώ. Τώρα, σημαντική ανάσα αναμένεται να δώσει και η αξιοποίηση των κατοικιών, οι οποίες κατοικίες προορίζονται για εκπαιδευτικούς, και πρόκειται για δύο διόροφα κτίρια, οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, αλλά και άλλων, οι οποίες είναι
0: γιατρών, κάποιοι...
1: Ναι, mm-hmm. Εκπαιδευτικοί, γιατροί, αστυνομικοί, λιμενικοί και όλοι αυτοί. Αλλά όπως επισημαίνει η Δημοτική Αρχή, στόχος είναι να δημιουργηθούν από εδώ και πέρα οι προϋποθέσεις ώστε το Καστελόριζο να αποκτήσει μόνιμους κατοίκους, να ενισχυθούν οι υποδομές του και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που εδώ και χρόνια δυσκολεύουν την καθημερινότητα στο ακριβικό μας νησί. Αυτά από τη...
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Και από το ακριτικό Καστελόριζο θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Βοΐου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Κύριε Ζευκλή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βόη και από τη Σέβιστα.
0: Και ακούσαμε για το Καστελόριζο ότι δίνονται κάποια οικονομικά κριτήρια έτσι ώστε να πάνε να κατοικήσουν εκεί στο Καστελόριζο και υπάρχει ενδιαφέρον. Στο Δήμο Βοΐου ωστόσο όμως δίνονται οικονομικές ενισχύσεις σε οικογένειες για κάθε νέα γέννηση. Είναι μια απόφαση του Δήμου η οποία ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2026. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Ο Δήμος Βοΐου στη Δυτική Μακεδονία και στο δυτικό τμήμα του νομού Κοζάνης, ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση, με 15.000 περίπου κατοίκους, έχει πάρει αυτή την απόφαση για ένα καθολικό μέτρο που αφορούν όλες τις γεννήσεις του Δήμου και επιδοτεί οποιαδήποτε οικογένεια, τεκνοποίησε από ένα μέχρι όσο περισσότερα παιδιά μπορεί.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Είναι ένα μέτρο προϋπολογισμού περίπου. Βέβαια θα εξαρτηθεί από τις γεννήσεις. Επιλογίζουμε από 150.200 και πάνω, ετησίως σαν κόστος για το Δήμο. Και κλιμακωτά πάει από το πρώτο τέκνο στα 800 ευρώ, στο δεύτερο τέκνο στα 1.000 ευρώ, στο τρίτο τέκνο στα 2.000 ευρώ και στα υπόλοιπα ύστερα από 3.000 ευρώ. Είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα μπορεί να βοηθήσει κάποια οικογένεια. Δεν είναι όμως και αυτό που λύνει όλη αυτή την κατάσταση. Ας το πούμε και σχετικά συμβολικό μέτρο. Είναι κάτι που πρέπει και η κεντρική πολιτεία να το δει πια σοβαρά, μιας και εδώ λίγο στεύουμε.
0: Αυτό ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου, ναι, κύριε Ζευκλή. Καθώς ο Ρινός Δήμος Βοΐου, θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο έχει νέους ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν την περιοχή, αλλά και να δώσουν και μια λύση στο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η περιοχή του Βοΐου, αλλά συνολικά όλη η χώρα.
2: Εδώ πρέπει να εφαρμοστούν σοβαρές πολιτικές στήριξης, κυρίως για την εργασία. Γιατί ο Δήμος Βοΐου, ο μισός ασχολούνταν τον τελευταίο αιώνα με τη γούνα, ο άλλος μισός ήταν γενικά ήταν αγροτικός ο πληθυσμός. Η αγροτιά περνάει δύσκολες εποχές. Επηρεαζόμαστε από γενικότερα την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας που δεν πάει και τόσο καλά. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και πρέπει να στηριχτεί. Από την άλλη μεριά, δεν είμαστε και η άκρη του κόσμου, μιας και βρισκόμαστε πάνω στον άξονα της Εγνατίας. Πρόσφατα έχει εγκαινιαστεί και ο Ε65 που ξεκινάει και φτάνει ακριβώς μέσα στο Δήμο μας. Ένας Δήμος ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τα αξιοθέατα, έχει να δείξει πράγματα. Τα χωριά μας είναι όλα ατόφια, πέτρινα χωριά, πάρα πολύ αρχιτεκτονικό. Το απόθεμα τέλος πάντων το κτηριακό είναι αξιοθαύμαστο. Mm-hmm. Έχουμε χώρο για να κινηθούμε, αλλά είναι η ώρα που πρέπει να πάρθουν και σοβαρές αποφάσεις από την πολιτεία να στηρίξει την περιφέρεια ουσιαστικά. Και ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τώρα βρισκόμαστε πάνω σε μια στροφή, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Εμείς ως Δήμος κάνουμε τα πάντα. Για να, ακόμα και αυτό το οποίο θα έλεγε ότι κάποιος δεν είναι στα όρια των ενεργειών του Δήμου, είναι να διαθέτει χρήματα από τους ίδιους του φορολογούμενους στους δικούς του και να σπονσοράρει, τέλος πάντων, να επιδοτεί τους υπόλοιπους για τα τέκνα. Mm-hmm. Είπαμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει την κατάσταση, όμως είναι ευπρόσδεκτο από τα ζευγάρια,
0: ναι,
2: έστω να λύσει
0: ένα βοήθημα.
2: Αρκετές από τις πρώτες μέρες κάποια στήριξη, έτσι, να αισθανθούν ότι έχουν το Δήμο δίπλα τους.
0: Και ένα τελευταίο έτσι ερώτημα, Δήμαρχε, κατά πόσο εκεί στην περιοχή από τη στιγμή που έχετε λάβει την απόφαση αυτή είχατε κάποιες γεννήσεις?
2: Φυσικά, ναι.
0: Είχατε. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί υπάρχουν και περιοχές όπου δεν είχαν μέσα σε αυτό το διάστημα κάποιες γεννήσεις.
2: Δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουμε στο τέλος. Έτσι, εδώ πέρα θα γίνουν πάνω από, υπολογίζουμε αυτούς για τους 160-170 γεννήσεις, αν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Να,
2: οπότε τα μέτρα παίρνονται αρκετά όσο γίνεται νωρίτερα και περνάνε και καθολικά και όχι μόνο για όλους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζευκλή, για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Στο μεταξύ, σήμερα το απόγευμα, στην πλατεία Δημαρχείου, με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Βάσο Γκόρου μαζί μας από την Ερτή Ιωαννίνων. Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, την Πέμπτη το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης που έχασε τη ζωή της την Κυριακή το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης μας, όταν ο 27χρονος έβγαλε μαχαίρι.
0: Βάσο, συγγνώμη, αλλά αν είναι εύκολο να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε πιο καθαρά. Ευχαριστούμε.
3: Κατέφερε, συγγνώμη, και της κατέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό. Τώρα, χθες μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, όπου νοσηλεύεται ο δράστης, καθώς είχε αυτό τραυματιστεί στην προσπάθειά του να πείσει ότι εκείνος και οι 25χρονοι ήταν τα επίθεσης, και του απήγγειλαν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της ενδοοικογενειακής βίας, της και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για το μαχαίρι και ναρκωτικών, καθώς στο σακίδιο που κουβαλούσε βρέθηκαν 3 υπνοτικά ηρεμιστικά χάπια. Ο δράστης ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Δήλωσε οικονομική αδυναμία να προσλάβει συνήγορο και ζήτησε να του οριστεί δικαστικό συμπαραστάτη από το δικαστήριο. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Τροφίμων, Ποτών και Ιχθυοκαλλιεργειών του νομού Θεσπρωτείας εκφράζει την οδύνη του για το χαμό της Πινελόπης, η οποία εργάζονταν τον τελευταίο 1,5 χρόνο ως βιολόγος σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μας. Την ίδια στιγμή η Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καμία μόνη, καμία άλλη, για να διατρανώσει τη θέληση των γυναικών και την απέτησή τους για αλλαγή πλέον αυτής της κατάστασης που καταγράφει την 11η γυναικοκτονία από την αρχή του έτους στην χώρα.
0: Βάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον πύργο, στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς σήμερα το πρωί πήγε στην ανακρίτρια ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. Μπάμπη.
4: Ναι. Με ακούτε?
0: Σε ακούμε κανονικά, Μπάμπη, ναι.
4: Ωραία. Εγώ ακούω λίγο χαμηλά, αν μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, θα το διορθώσω τεχνικώς.
4: Πάρα πολύ σωστά, όπως είπες, ο 26χρονος κατηγορείται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, και από τότε αναζητούταν, ότι εμφανίστηκε εφνιδιαστικά στο σπίτι της 36χρονης φορώντας κουκούλα και κρατώντας ρόπαλο στα χέρια του. Ότι έκανε ζημιά στο αυτοκίνητό της και όταν οι 36χρονοι μαζί με τον πατέρα της κατέβηκαν για να προστατεύσουν την περιουσία τους, τότε ο 26χρονος τους τραυμάτισε και τους δύο, προκαλώντας κάταγμα στο χέρι στην κοπέλα και χτυπώντας στο κεφάλι τον πατέρα της. Θα πρέπει να πούμε ότι η σύλληψη του 26χρονου έγινε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 5 μέρες τον αναζητούσε η αστυνομία. Σήμερα προσήχθη στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια Ηλίας. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι τελικά η απόφαση των δικαστικών αρχών ήταν είναι η προφυλάκηση του 26χρονου. Ο 26χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε σε εισαγγελέα και ανακρίτρια ότι δεν πήγε στο σπίτι της 36χρονης με κουκούλα, πήγε κανονικά με τα ρούχα του, ότι πήγε να ζητήσει κάποια χρήματα τα οποία του όφιλε η πρόσωπός του και σε εκείνο το σημείο δέχθηκε επίθεση από την ίδια και από τον πατέρα της και ήταν σε θέση άμυνας όταν αυτός τους χτύπησε. Πρέπει να πούμε ότι πάντως οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στην ανακρίτρια Ηλίας κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς τα πράγματα μάλλον...
0: Δεν εξελίσσονται καλά.
5: Δεν εξελίσσονται καλά, ναι. Έχει δηλωθεί πάνω από μια εβδομάδα η εξαφάνιση της 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας που διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο της τουριστικής περιοχής του Αλικανά. Βέβαια, η τελευταία φορά που καταγράφηκε από τις κάμερες του ξενοδοχείου ήταν 2-3 μέρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της στη ρεσεψιόν και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, κατευθύνθηκε προς την παραλία χωρίς όμως να έχει ντυθεί για μπάνιο. Είχε κανονική ενδυμασία. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες από την πυροσβεστική, την αστυνομία, την πολιτική προστασία με drones που έχει εκτενήσει την ευρύτερη περιοχή και σήμερα ήρθε ξανά στη Ζάκυνθο πλημάκιο της 6ης ΕΜΑΚ με φουσκωτές βάρκες και με δίτες προκειμένου να πέσουν σε ένα χύμαρο που υπάρχει εκεί ή αλλιώς στο ποτάμι του Σκούρτη που λέγεται στη θέση Μαύρα προκειμένου να δουν αν είναι εκεί. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ή κάποια εξέλιξη. Όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, κορυφώνεται η αγωνία και μειώνονται ελπίδες να εντοπιστεί ζωντανή εν λόγω 62χρονη τουρίστρια, είναι ανάστατη η οικογένειά της στην ιδιαίτερη της πατρίδα. Έχει ενημερωθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τα περαιτέρω. Η συγκεκριμένη, όπως μάθαμε, έπαιρνε και κάποια φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν υπάρχουν όμως κάποια, δεν υπάρχουν κάποια σημάδια, κάποια ίχνη της παρουσίας της που να δημιουργούν ή να προκαλούν κάποιες ελπίδες ή βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί κάποια στιγμή να εντοπιστεί και να είναι καλά στην υγεία της. Πάντως, έχει επιστρατευτεί και η τοπική κοινότητα και ο τοπικός πρόεδρος και η πολιτική προστασία και η αστυνομία και η πυροσβεστική
0: και
5: κλιμάκωση. Έχει
0: κινητοποιηθεί όλη η περιοχή.
5: Ναι, πριν λίγες μέρες είχε φέρει και εκπαιδευμένο σκύλο, σήμερα φουσκωτές, βάρκες, με δίτες, γιατί υπάρχουν στην περιοχή διάφοροι χήμαροι και ποτάμια προκειμένου να γίνει έρευνα και εκεί, μήπως έχει παρασυρθεί από κάποιο ποτάμι, από κάποιο χήμαρο. Επίσης και στη θάλασσα, γιατί είναι παραθαλάσσια τουριστική περιοχή. Υπάρχει πάντως κάποια εξέλιξη.
0: Έτσι,
5: δυστυχώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Από τη Λάρισα ξεκίνησε την τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκεται στη χώρα προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το απόγευμα συναντήθηκαν με μέλη του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος, ενώ σήμερα θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποστολής της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για τα Τέμπη και θέματα που έχουν σχέση με την σιδηροδρομική ασφάλεια στη χώρα μας. Η Επιτροπή που αποτελείται από ευρωβουλευτές διαφόρων κομμάτων, να πούμε ότι από την Ελλάδα να συμμετέχουν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο κύριος Μανώλης Φράγκος και ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτοί είναι οι τέσσερις Έλληνες συμβουλευτές που μαζί με τους υπόλοιπους δύο συναδέλφους από Ισπανία, Πορτογαλία και Πολωνία, στο πλαίσιο των επαφών που είχαν με τον Περιφερειάρχη, ο κύριος Κουρέτας μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τους ευρωβουλευτές, ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή ήταν αποτέλεσμα επικοινωνίας που είχε προηγηθεί πριν από αρκετό χρονικό διάστημα και βεβαίως αυτό που είπε ότι το ενδιαφέρον της συζήτηση επικεντρώθηκε στα στοιχεία που εντόπισε η Περιφέρεια από την περίοδο που ίδιος ανέλαβε.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς χάσαμε τον Γιάννη.
7: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον διοικητή της ΑΔΕ αναγκάστηκαν να απευθυνθούν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο τελωνείο των κήπων. Οι δύο σύνδεσμοι μεταφέρουν την αγανάκτηση που επικρατεί λόγω της κατάστασης αυτής, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στους χρόνους παράδοσης εμπορευμάτων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, όντως, οι δύο σύνδεσμοι, οι δύο φορείς, ζητούν την άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται, ειδικά το τελευταίο διάστημα, όπως επισημαίνουν, στον συνοριακό σταθμό και στο τελωνείο των κήπων. Η παρέμβασή τους ήταν κοινή. Μιλάω για το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδας και για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας. Απέστειλαν μία επιστολή προς τον κύριο Πιτσιλή, τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Την κοινοποίησαν και στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ και στο τελωνείο των κήπων και στην ελληνική αστυνομία και στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην περιφέρεια. Στην οποία αυτή η επιστολή, να πούμε, τονίζουν ότι το πρόβλημα έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3 με 4 εβδομάδες, όπως εκτιμούν, με το χρόνο μεταφοράς και παράδοσης εμπορευμάτων να φτάνει, λέει, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τις 5 έως 6 ημέρες. Ενώ ο αριθμός των φορτηγών που εξυπηρετούνται ημερησίως από την ελληνική πλευρά φέρεται να έχει μειωθεί αισθητά. Αυτά αναφέρουν στην επιστολή τους. Τώρα, λένε επίσης ότι οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούν πολύ μεγάλες επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος και επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Κάνουν ειδική αναφορά στα ευπαθή και ευαίσθητα φορτία, καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο, και ζητούν να εξεταστεί μάλιστα η δυνατότητα μήπως και αυτά τα φορτία, τα ευπαθή και ευαίσθητα εννοώ, περνούν κατά προτεραιότητα από το τελωνείο. Αν αυτό, λέει, είναι επιχειρησιακά και τελωνιακά εφικτό. Και τέλος, οι δύο φορείς επισημαίνουν την ανάγκη να επισπευστούν και να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα έργα υποδομής που γίνονται, είναι η αλήθεια, στο τελωνείο των κήπων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι δύο σύνδεσμοι, και σε μόνιμη βάση τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας αυτού του τελωνείου. Αυτά είναι, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αυθόδου σπηρετού στη Λέσβο, ζητώντας διερεύνηση και επανέλεγχο εκτροφών. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Βορείο Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Να σου πω ότι στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται δύο εκτροφές στο βαφιό, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο φορέας έχουν χαρακτηριστεί μολυσμένες και παραμένουν με ζωντανά ζώα παρά την εργαστηριακή επιβεβαίωση που ήρθε στις 25 Αυγούστου, δηλαδή έχει περάσει περίπου ένας μήνας. Ο φορέας ζητά να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τι προκάλεσε την καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτές οι δύο εκτροφές που έχουν βγει θετικές αλλά δεν έχουν θανατωθεί τα ζώα τους, είναι παραπάνω. Ωστόσο, είναι οι μοναδικές εκτροφές που έχουν γραπτή εγγύηση ότι τα ζώα σας βγήκαν θετικά, οπότε πρέπει να θανατωθούν. Παράλληλα, ο φορέας πρωτογενούς τομέα ζητά επανέλεγχο και νέα δειγματοληψία. Όπως εξηγεί, το αίτημα δεν αφορά μόνο την αφισβήτηση ενός προηγούμενου αποτελέσματος, αλλά την αποτύπωση της σημερινής εικόνας των εκτροφών. Δηλαδή, τι έχει συμβεί στο μεταξύ, αν τα υπόλοιπα ζώα παραμένουν κλινικά υγιή και ποια είναι σήμερα η επιδημιολογική κατάσταση. Να υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα που έθεσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και αντιπρόεδρος του Πολεσβιακού Φορέα Χρήστου Κουλουδής είναι ευρύτερο και αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται η κρίση από την πρώτη μέρα. Όπως θυμάσαι, υπήρξαν σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή των μέτρων, έκανε λόγο και για έλλειψη στην ενημέρωση των παραγωγών, υποστήριξε ότι δεν δόθηκαν σε όλους τους ανθρώπους σαφείς οδηγίες για το πόσο έπρεπε να διαχειριστούν την καθημερινότητα στις εκτροφές τους μετά τα θετικά αποτελέσματα, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς τώρα να πάμε στο Ορφάνη Καβάλας, καθώς εκεί οι αγρότες προχωρούν σε κινητοποίηση για τις τιμές στην ελιά. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
3: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, σήμερα είχαμε κινητοποίηση στην περιοχή του Ορφανίου από τους αγρότες του Παγκαίου αναφορικά με το θέμα της χαμηλής τιμής της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής. Απέκλεισαν συμβολικά τον κόμβο της περιοχής και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Βουζίδη, βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τους συναδέλφους τους στην Χαλκιδική και θα εξετάσουν τα περαιτέρω βήματα για το πώς θα κινηθούν, πώς θα αντιδράσουν, γιατί φέτος, όπως είπε, η χρονιά είναι τραγική για το προϊόν. Πέρσι τους το αγόρασαν με 1,80 ευρώ, με ένα κόστος παραγωγής πολύ χαμηλότερο από το φετινό, και φέτος τους δίνουν μόλις 1 ευρώ και 10 λεπτά, άντε και 1 ευρώ και 20 λεπτά. Ο κ. Γκρουζίδης είπε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να ανανεώσουν την παραγωγική τους χρονιά, δηλαδή σκέφτονται ακόμη και να σταματήσουν την παραγωγή, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πάρο για το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού. Από την έρθεση της Κυκλάδας θα μας ενημερώσει η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 25 σύλλογοι της Πάρου καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τετάρτη έξω από το επαρχείο της Πάρου, ζητώντας απαντήσεις και άμεσες λύσεις στο ζήτημα που έχει προκύψει με τη διαχείριση των απορριμμάτων και συγκεκριμένα με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στον Χιτά του νησιού. Στο κάλεσμά τους για κινητοποίηση, οι σύλλογοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών για την αποκατάσταση του Χιτά, μέτρα πυροπροστασίας, μόνιμη λύση για τα ογκώδη και τα πράσινα απόβλητα, ολοκληρωμένη λύση για τα ανακυκλώσιμα, επαρκή κρατική χρηματοδότηση και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με σαφή ενημέρωση για το τι έχει γίνει ως σήμερα και τι πρόκειται να γίνει. Όπως καταγγέλνουν οι σύλλογοι, 2,5 μήνες μετά την πυρκαγιά, ο Χιτά παραμένει κλειστός με αποτέλεσμα ανεξέλεγκτα σημεία απόρριψης υλικών να εμφανίζονται σε όλο το νησί, ενώ η διαχείριση των απορριμμάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται, όπως αναφέρουν, ως πεδίο επενδύσεων, εργολαβιών και ανταποδοτικότητας και όχι ως ζήτημα δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Οι σύλλογοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απαιτούν να βρεθεί άμεση λύση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί αυξάνει δραματικά τους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, ενώ δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση μιας νέας πυρκαγιάς. Ο Φώτης Αρμοδίου Αιγαίου, τώρα, ο οποίος βρίσκεται σε μετοπική σύγκρουση εδώ και καιρό με το Δήμο Πάρου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που αφορούν στο Χιτά και την αποκομιδή των απορριμμάτων, με επιστολή του, στην οποία αναφέρεται στην αυριανή κινητοποίηση, καταγγείλει μεταξύ άλλων πως οι πολιτικές και οι κομματικές σκοπιμότητες κάποιων εργαλειοποιούν τους συλλόγους στην προσπάθειά τους να απεμπολίσουν την ευθύνη τους για συγκεκριμένα ζητήματα. Συμπληρώνει ακόμα πως τα διάσπαρτα σημεία απόρριψης, τα ογκώδη απορρίμματα, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα απόβλητα εξκαφών κτλ. Που συσσωρεύονται στο νησί δεν μπορούν να χρεώνονται στο ΦΟΤΣΑ, επειδή αυτό εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική ή κομματική αφήγηση, όπως αναφέρει, και καταλήγει δηλώνοντας πως ο ΦΟΤΣΑ θα αναλάβει ό,τι πραγματικά του αναλογεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη έχει η τελετή επαναπατρισμού αρχαίων αντικειμένων που πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Εισαγγελία του Μανχάταν στη ΣΥΠΑ. Ανάμεσα στις συνολικά 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας και επιστρέφουν στην Ελλάδα, βρίσκονται και αντικείμενα υψηλής αρχαιολογικής αξίας, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη Λαθρανασκαφή του 1964 στο αφρατή Βιάνου. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Γιώργο.
5: Πρόκειται για 5 χάλκινα αντικείμενα πολεμικής εξάρτησης, 2 περίτεχνα κράνη και 3 μήτρες, προεκτάσεις δηλαδή χάλκινου θώρακα της εποχής, με έκτυπη διακόσμηση, τα οποία χρονολογούνται στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Κάποια από τα αντικείμενα της ίδιας λαθρανασκαφής, όπως είπες, είχαν κατασκευθεί από τις ελληνικές αρχές. κατά τη διαδικασία της παράνομης εξαγωγής του 1964. Ο επαναπατρισμός των αρχαίων αυτών αντικειμένων και η επιστροφή του στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε και η κυρία Μενδώνη, σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη της διαδικασίας για την επανένωση ενός αρχαιολογικού συνόλου. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, είπε ο Υπουργός, ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειο. Κάποια από αυτά διακινήθηκαν παράνομα εκτός χώρας και τώρα επιστρέφουν στον τόπο τους. Ο δε επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, ο αντισαγγελέας του Μανχάταν, ο κ. Μάθιου Μπογδάνος, ελληνικής καταγωγής όπως δηλώνει και το όνομά του, δήλωσε με τη σειρά του: «Κάθε αντικείμενο που επιστρέφει στους σπίτους τους Έλληνες αποτελεί ένα εορτασμό της φιλίας των δύο χωρών και της αδιάλειπτης προσπάθειας ενάντια στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Αλλά κάθε επαναπατρισμός αποτελεί και μια υπενθύμηση της συστηματικής αναζήτησης για τα ιδεώδη του κάλους δικαιοσύνης και της αλήθειας που γέννησε η ηλιόλου στη γη της ελληνικής δημοκρατίας». Σε κάθε περίπτωση, Βίκη, τα περιμένουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου θα επανενωθούν με τα αντίστοιχα αντικείμενα που είχαν εντοπιστεί, όπως είπε και ο Υπουργός, στην ίδια ανασκαφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών της γέφυρας Ρημνίου στην Κοζάνη. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε μία νέα φάση συντήρησης και αποκατάστασης περνάει η γέφυρα Ρημνίου στην Κοζάνη με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να διαθέτει 1,9 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση φτωρών και την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της κατασκευής. Η απόφαση ένταξης του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη. Το έργο δεν αφορά μια απλή παρέμβαση στο οδόστρωμα. Οι εργασίες εκτείνονται σε κρίσιμα τμήματα της γέφυρας, στους κεφαλοδοκούς των μεσοβάθρων, στις κύριες δοκούς, στην πλάκα του καταστρώματος, στο αποχετευτικό σύστημα της ενοδομής, στους αρμούς του καταστρώματος κυκλοφορίας, αλλά και στα στοιχεία οδικής ασφάλειας. Πρόκειται δηλαδή για μια παρέμβαση που αγγίζει το ίδιο τον πυρήνα της υποδομής. Η γέφυρα Ρημνίου κατασκευάστηκε, να θυμίσουμε, λιγάκι πριν από περίπου μισό αιώνα, στα πλαίσια της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης Πολυφίτου. Με μήκους περίπου 615 μέτρα, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά τεχνικά έργα της περιοχής και ένα σημαντικό κρίκο στο οδικό δίκτυο της Κοζάνης. Η ιστορία της συντήρησής της όμως έχει αρκετά κεφάλια. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν τεχνικές επιθεωρήσεις, αποτυπώσεις και έλεγχοι της κατασκευής. Εξετάστηκε μεταξύ των άλλων το σκυρόδημα, ο οπλισμός, τα μεταλλικά στοιχεία, η αρμή και τα στοιχεία ασφάλειας. Ενώ είχαν προηγηθεί και εργασίες συντήρησης στο οδόστρωμα, στο κεκλειδώματα και στα στιθέα. Οι έλεγχοι αυτοί είναι που οδηγούν σήμερα στη νέα μεγαλύτερη παρέμβαση. Και η σημασία της γέφυρας Ρημνίου έγινε ιδιαίτερα εμφανής πριν από λίγα χρόνια. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Βίκη, όταν το Μάρτιο του 2023 η υψηλή γέφυρα Σερβίων τέθηκε εκτός κυκλοφορίας εξαιτίας προβλημάτων που απαιτούσαν. Ναι. Έτσι λοιπόν η γέφυρα του Ρημνίου χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτική διαδρομή για την κυκλοφορία, ακόμα και για βαρέα οχήματα. Εκεί φάνηκε στην πράξη ότι η γέφυρα δεν αποτελεί μόνο μια τοπική σύνδεση. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου οδικού δικτύου που συνδέει την Κοζάνη με την περιοχή των Σερβίων, το Ρήμιο, την Ιαννή και τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ ο ευρύτερος ολοκληρών οδικός άξονας έχει σημασία για τη σύνδεση της περιφέρειας με τη Θεσσαλία και το εθνικό δίκτυο. Και για μια περιοχή, το ξέρεις, να μην το ξαναπούμε, που βρίσκεται σε μια περίοδο απολιγνητοποίησης. Οι μεγάλες αλλαγές και στις υποδομές και στις μεταφορές, η διατήρηση των υφιστάμενων οδικών συνδέσεων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να πάμε τώρα στην Τρίπολη, όπου εκεί ξεκίνησαν οι λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Πέγγι Μπρούσαλη μαζί μας. Πέγγι.
7: Αύριο, Βίγη, καλό μεσημέρι. Είναι η επέτειος 205 χρόνια μετά την άλωση. Θα γιορταστεί με ιδιαίτερο τρόπο, με καινοτόμες δράσεις φέτος. Να πω ότι αύριο Τετάρτη για πρώτη φορά στις 8 το βράδυ, πομπή συλλόγων, σωματείων, χορευτικών ομήλων στους δρόμους της Τρίπολης θα ξεκινήσουν από την είσοδο της πόλης, από το άγαλμα του Μανώλη Δούνια και θα προχωρήσουν μέχρι και την πλατεία Άρεως, ως έτσι να βαδίσουν στα χνάρια της άλωσης. Τώρα την Παρασκευή το βράδυ έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση με τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του Γιώργου Πυρούνια, που έχει πραγματικά καταπληκτικούς πίνακες στη Δημοτική Πινακοθήκη της Τρίπολης. Την ίδια ημέρα υπάρχει μια εκδήλωση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης που έχει να κάνει με τον αγώνα του 1821. Το Σάββατο στο Λιμποβίση, στο χωριό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, θα γίνει εκδήλωση για τους Κολοκοτρωναίους 11.30 το πρωί. Το βράδυ του Σαββάτου έχουμε λαμπαδιφορία από το τρίτο σύστημα προσκόπων, ενώ αμέσως μετά θα γίνει και ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την άλωση της πόλης και με την έξοδο του Μεσολογγίου. Και βέβαια την Κυριακή κορυφώνονται εκδηλώσεις, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Τασούλα, θα γίνει μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επαιχειακή παρέλαση στις 12 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν βεβαίως παραδοσιακοί χορείς στην πλατεία Άρεως, ενώ 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη επαιτειακή συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μανώλη Μητσιά. Θα συμπράξει η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ που έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη της Τρίπολης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Σχολεία των Χανίων και του Ρεθύμνου θα πραγματοποιήσουν την προσεχή Παρασκευή δράση έξω από το φρούριο Ιτζεδίν, το εν λόγω μνημείο που βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου της Σούδας. Καταραίει και παρά τις όποιες υποσχέσεις δεν έχει προχωρήσει η αποκατάστασή του. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο αντιδρούν για όσα δεν έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
8: Θα λέει κανείς, Βίκη, ότι οι μαθητές παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, καθώς τα πειραματικά σχολεία Χανίων και Ρεθύμνου και το Γυμνάσιο Βάμου, που συμμετέχουν στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι μια κοινή δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Πολιτισμού, που τελεί εθνικό συντονιστή, θα πραγματοποιήσουν ουσιαστικά μια εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή το πρωί στις 10, έξω από το φρούριο Ιτζεδίν και ουσιαστικά στην κεντρική πύλη του μνημείου. Ο στόχος της δράσης αυτής, Βίκη, είναι να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία και να αφυπνιστούν οι αρχές για τη διάσωση του μνημείου, καθώς το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει εγκαταληφθεί στη μοίρα του και μάλιστα το τελευταίο διάστημα καταραίει, καθώς είχαμε πρόσφατα και την είδηση ότι ένα κομμάτι του τείχους κατέρευσε και υποχώρησε. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάιο που μας πέρασε. Ουσιαστικά λοιπόν οι μαθητές θέλουν να στείλουν το μήνυμα στις αρχές και σε κάθε υπεύθυνο ότι αυτό το μνημείο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων και της Κρήτης ευρύτερα και πρέπει να διασωθεί. Αρκεί να σου πω ότι μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο φρούριο είχε χρησιμοποιηθεί και ως κινηματογραφικό σκηνικό στις ταινίες Μέρσου 36 του Θεοδωρή Αγγελόπουλου και σε πολλές περιπτώσεις γενικά έχει τρομερά ιστορικά στοιχεία εντός των χώρων του, οπότε πρέπει να διασωθεί. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς τώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στο συνάδελφο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απόφαση από τη δίκη για τις κόντρες στην Πιερία.
9: Όχι, είναι σε εξέλιξη ακόμη.
0: Μάλιστα.
9: Η ακροματική διαδικασία πριν από λίγο ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι μάρτυρες κατηγορίας. Ήταν συγκλονιστικός. Καταρχήν να πω ότι η υπόθεση πρόκειται για μια φωνική κόντρα που έγινε στις 10 Μαρτίου το βράδυ του 2023 στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στην Πιερία, κοντά στο Βαρικό, όταν δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού έκαναν κόντρες, αλλά μετά τον τερματισμό, παρουσία περισσότερων από 70-80 ατόμων, όπως περιέγραφαν οι μάρτυρες, αλλά μετά τον τερματισμό, ξαφνικά οι δύο μηχανές αυτές, επιστρέφοντας, ανέπτυξαν πάλι ταχύτητα, έκαναν δηλαδή κόντρες, παρότι στο οδόστρωμα είχαν μπει άλλα μηχανάκια μικρά, τα παπάκια τα γνωστά, αλλά και πεζοί, με συνέπεια η μία μηχανή που οδηγούνταν από έναν 22χρονο να πέσει πάνω σε ένα παπάκι, να σκοτωθεί ο 22χρονος, αλλά και ο οδηγός του δικύκλου, του μικρού, 20 χρόνων, και είναι χαρακτηριστικό από την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μεγάλη μηχανή. Ο 22χρονος οδηγός της εξφεδονίστηκε σε απόσταση 198 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο. Ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία του πατέρα του παιδιού από το παπάκι που σκοτώθηκε, ο οποίος είπε ότι κάναμε το σπίτι μας νεκροταφείο και ότι οι κόντρες εκεί γίνονταν επί 7 χρόνια. Όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι οι κόντρες γίνονταν με καλέσματα στο διαδίκτυο, είχαν μια ομαδική δηλαδή, και πήγαιναν πολύ συχνά σε εκείνο το σημείο και έκαναν κόντρες. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε η μητέρα του 22χρονου αναβάτη της μεγάλης μοτοσυκλέτας, ότι ο ένας κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας που κατηγορείται για ηθική αυτουργία, ήταν αυτός που οργάνωνε τις κόντρες και άφησε υπονοούμενα ακόμη και για στοιχήματα. Άλλωστε, ο γιος της δεν είχε δίπλωμα για μηχανή χιλίων κυβικών που οδήγησε, ούτε ήταν δική του, ενώ τον είχαν προμηθεύσει ακόμη και με στολή. Περιμένουμε τώρα σε λίγο τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης και συνέχεια τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι ο συγκεκριμένος, ο ιδιοκτήτης της μίας μηχανής, αλλά και ο οδηγός της δεύτερης, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από τα παπάκια και δεν χτύπησε κανέναν.
0: Μάλιστα. Κώστα, να σε ρωτήσω και για το κύκλωμα που δρούσε στην Βόρεια Ελλάδα και έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά.
9: Και όχι μόνο από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη δικογραφία. Πρόκειται για ένα κύκλωμα που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τους εμπλεκόμενους τηλεφωνικά εδώ και μήνες, όπως φαίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, οι συγκεκριμένοι άνοιγαν και έκλειναν εταιρείες γενικού εμπορίου, προμηθεύονταν προϊόντα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες χώρες ήταν ενδοκινητικές εισαγωγές και δεν επιβαρύνονταν τις αγορές με ΦΠΑ. Ωστόσο, όταν πουλούσαν τα προϊόντα, οι άλλες εταιρείες επίσης ίδιου τρόπου ίδρυσης δεν κατέβαλαν το ΦΠΑ στην πώληση των προϊόντων με πολύ χαμηλότερες τιμές. Επομένως, το δημόσιο είχε μία ζημία της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά την καταβολή ΦΠΑ. Οι αχυράνθρωποι αυτοί, που σύμφωνα με τη δικογραφία ήταν μπροστά ως ιδιοκτήτες των εταιριών αυτών, φαίνεται ότι χρωστούν στο δημόσιο 11 εκατομμύρια ευρώ από το 2022 ως το 2026. Έτσι, στην καταβολή πόρων ήταν πρόσωπα τα οποία έπαιρναν ένα μηνιαίο μισθό σύμφωνα με το κατηγορητήριο από 500 έως 1500 ευρώ για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα, το κύκλωμα κατηγορείται ότι τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι έπαιρναν ακόμη και κλεμμένα προϊόντα από σούπερ μάρκετ τα οποία διέθεταν σε ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και λαθρέα ποτά από τη Βουλγαρία. Εγκληματική οργάνωση απάτησε βάσει του δημοσίου. Λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος ήταν οι διώξεις και παραπέθηκαν στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενισχύεται τελικά σημαντικά η κτηριακή δυναμικότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου μετά τη χρηματοδότηση δύο σημαντικών κτηρίων στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας. Να πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η πρώτη αφορά μια συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανέγερση κτηρίου του Ιωνίου Πανεπιστημίου που θα στεγάσει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη θέση Παλάδα. Η ανάδειξη των τμήματων των ενετικών τυχών της πόλης που βρίσκεται στο σημείο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την ανέγερση του κτηρίου, δίνοντας λύση στο πρόβλημα που εδώ και χρόνια είχε καθυστερήσει το έργο λόγω αρχαιολογίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του Μεγάλου Καποδίστρια, ενός εμβληματικού κτηρίου που παραμένει κλειστό εδώ και 15 χρόνια, λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας και το οποίο θα αποκατασταθεί και θα εξοπλιστεί πλήρως. Να πούμε τέλος ότι ο αντιπρίτανης φοιτητικής μέριμνας ανακοίνωσε ότι θα καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος είτε στη φοιτητική εστία και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία είτε με το επίδομα στέγασης. Το ίδιο, όπως είπε, είχε συμβεί και πέρσι σε συνδυασμό με την δωρεάν σύντηση των φοιτητών. Λύνονται τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Ιδρύματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην Πάτρα. Πένι Τομπρή μαζί μας. Πένι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών, το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Χάρη σε Ζωή και ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα διοργανώνουν, όπως είπες απόψε, το δεύτερο Music Street Festival με τίτλο «Σε ευχαριστώ Δότη» στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στη συμβολή με την Οδό Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, μια πραγματικά ιδιαίτερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο της δράσης θα συμμετάσχουν φοιτητικές και μαθητικές μουσικές μπάντες, ενώ παράλληλα εθελοντές θα ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία και θα πραγματοποιούν εγγραφές νέων εθελοντών δοτών. Η πρωτοβουλία αυτή στέλνει ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα που μεταφράζεται κυριολεκτικά σε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών και να ενθαρρύνει περισσότερους πολίτες να γίνουν εθελοντές δότες, προσφέροντας σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα τη δυνατότητα να βρουν ένα συμβατό δότη ώστε να αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους. Αξίζει να αναφέρουμε, Βίκη, ότι η Πάτρα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια έντονη δράση γύρω από την εθελοντική δωρεά μυελού, με σημαντική συμμετοχή φοιτητικών ομάδων και νέων ανθρώπων. Το Κέντρο Χάρισε Ζωή συγκεκριμένα λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως φορέας ενημέρωσης, ενώ οι εθελοντές που εγγράφονται εντάσσονται στην Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών, ώστε να μπορεί να αναζητηθεί συμβατότητα με ασθενείς για τους οποίους η μεταμόσχευση αποτελεί πραγματικά θεραπευτική επιλογή. Να πούμε κλείνοντας ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ την υποστηρίζουν ο Δήμος Πατρέων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στο βόρειο, το κεντρικό και το ανατολικό Αιγαίο, τη Χαλκιδική, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο. Διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Το είχαν πει οι μετεωρολόγοι και όπως ακριβώς το είχαν πει, έτσι ακριβώς και έγινε. Ραγδαία λοιπόν η αλλαγή. Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές της χώρας με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού να κάνει την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες και στην Αττική. Μέχρι στιγμής πάντως και ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Υπομονή σε όλους τα φαινόμενα, δεν θα έχουν ιδιαίτερη διάρκεια και σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει εξασθένιση τουλάχιστον εδώ στο Λεκανοπέδιο από το απόγευμα και από αύριο το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, έντονη βροχόπτωση έπληξε το Λεκανοπέδιο. Σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, έντονη βροχόπτωση έπληξε το Λεκανοπέδιο.

0: Εταιρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο Ανακριτή, μια γραμματέα στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών προσφεύγει ο κατηγορούμενος γιατρός, ζητώντας να τεθεί σε κατοίκον προορισμό με βραχιολάκι. 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και μαθητές, στην ενόπλη επίθεση έξω από το Λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας. Συνελήφθη ο δράστης. Στην Πολωνία, συνελήφθη 17χρονος νεοναζί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε τέμενος και σε σχολείο. Και τέλος, βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Πολλές ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο. Πραγματικά σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη για την άγρια δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο, με το δράστη, να θυμίσουμε, να προσπαθεί αρχικά να στήσει ολόκληρο σκηνικό ληστείας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους και τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο, καθώς είναι σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που περιμέναμε. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα σήμερα το δελτίο μας με την νευρικότητα που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τον Brent να κινείται μεταξύ 100 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται στις διπλωματικές εξελίξεις σε σχέση με την κρίση στην Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πάντως, πέρα από τις εικόνες, από την εικόνα που παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές, στη χώρα μας η μέση τιμή, Πινελόπη, στα καύσιμα παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο παραμένει υψηλά, αλλά κάθε μέρα παίρνει και μερικά λεπτά λιγότερο από το λεπτό, τέλος πάντων, αυξάνεται. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η τιμή του Brent υποχωρεί κι άλλο, είναι στα 98,2 δολάρια το βαρέλι. Το αργό είναι στα 89,9, άρα έχουμε μια σχετικά σημαντική αποκλιμάκωση, με την έννοια του βλέπουμε ότι είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Επίσης είναι πτωτική και η τιμή του φυσικού αερίου στα 71,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, οι τιμές στην εγχώρια αγορά, καταρχήν των υγρών καυσίμων, αυξάνεται. Στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε σήμερα 2,224 λεπτά το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη έχουμε 2,197 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενσωματώνονται οι αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Και μάλιστα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, προέβλεψε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση των τιμών εξαιτίας ακριβώς αυτής της πτώσης των διεθνών τιμών. Παρ' όλα αυτά, ο κ.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο βεβαίως και όλα αναλυτικά τι είπε, ναι.
2: Ζήτησε καταρχήν να υπάρχει μια γενναία παρέμβαση έτσι ώστε να μειωθεί ουσιαστικά η τιμή των καυσίμων. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι παράλληλα με τις τιμές των υγρών καυσίμων έχουμε μια αύξηση και στην τιμή του ρεύματος. Για σήμερα η αγορά έχει κλείσει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή. Για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα πέρασε η μέση χοντρική τιμή τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι τον Σεπτέμβριο η μέση χοντρική τιμή είναι στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Mm-hmm. Τώρα, το κατά πόσο θα υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι αρκετά νωρίς να το πούμε. Θα το δούμε στο τέλος του μήνα. Όπως επίσης, περισσότερα θα μάθουμε αύριο σε μια άτυπη ενημέρωση που σχεδιάζει να κάνει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Τσάφτρος, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές του ηλεκτρισμού.
0: Κρατάμε πάντως προς το παρόν από αυτά που μας είπες, ότι η διακύμανση στον Brent είναι μεταξύ ανάμεσα σε 100 και 102 δολάρια το βαρέλι.
2: Ακριβώς,
0: σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Και στη χώρα μας η τιμή όχι μόνο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τα υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου, αλλά κάθε μέρα τσιμπάει και λίγο παραπάνω.
2: Τσιμπάει και λιγάκι.
0: Είμαστε στα 2,20 περίπου η μέση τιμή της αμόλυβδης.
2: 2,22 είναι
0: 22.
2: Η μέση τιμή του
0: μέση
2: και στα 2,19, 2,20 σχεδόν η τιμή της αμόλυβδης.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Τα έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ, γιατί το θέμα είναι μεγάλο και αφορά τους πάντες. Σε αυτό το θέμα ακριβώς, στο που βρίσκονται οι τιμές στην Αντλία, για αυτό το θέμα μίλησε ο κ. Μιχάλης Κιούσης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
3: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβδη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης. Και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την αμόλυβη έχουν και την έκταση.

0: έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των φόρων, ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμανσης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση για να φθηνύνει το καύσιμο.
1: Περιμένουμε όλοι λοιπόν αυτή τη νέα παρέμβαση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικοκυριών λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Αϊβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί έχει το ρεπορτάζ και τις σχετικές πληροφορίες. Άμεσα αναμένεται, Άγιοι, να κλειδώσουν τα μέτρα και θα κινηθούν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως λένε το Μαξίμου, σε όλους τους τόνους. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και ευθεία λοιπόν βρισκόμαστε στην επεξεργασία των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, τέλος της εβδομάδας, στην ανώδυνα την Πέμπτη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα κατορθώνονται και οι στρατηγικοί που θα ακολουθηθεί προκειμένου να σκεφτούν οι ανάλογες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια κοινή λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς και δηληστηρίων, ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις ώστε να ανακοινωθούν και να ανακοινωθεί το πλήρες πακέτο των μέτρων, με έμφαση βέβαια στη στήριξη των πολιτών που ζουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, αφού πλήττονται περισσότερο, ενώ όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που υπάρχουν να παρασχεθεί στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν το χειμώνα που έρχεται. Και βέβαια το ζήτημα αυτό δεν μένει και εκτός της πολιτικής επικαιρότητας. Είχαμε τις σχετικές απαντήσεις από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στα όσα πρότεινε ο κ. Τσίπρας για τις τιμές των καυσίμων. Μάλιστα, με σκοπτικό ύφος, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Sky, ανέφερε πως όλη η Ευρώπη περίμενε να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας για να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει τα προβλήματα των Ευρωπαίων. Τόνισε πως είναι ένα παλιό το κόλπο το να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να τις ψηφίσουν. Άλλη διαφορά είναι από τότε που έπιασε το 2015 είναι πως ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε και αναρωτήθηκε αν όλα αυτά που υπερασπίζεται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα για τα προγραμμένα της κυβέρνησής του, για ποιο λόγο έχει εξαφανίσει τους υπουργούς που είχε μαζί του για να μην θυμούνται όσα είπαν χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητούν παραπάνω, όμως το να λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν δεν κάνουμε τη ζωή καλύτερη, αλλά χειρότερη όπως το 2015 για αυτούς που ήταν στις πλατείες, ενώ απάντησε στο γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε μεταξύ άλλων πως ετησίως κοστίζει 4 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο ταβάνι ως προς τις ολοθέσεις δαπανών και πως θα πρέπει να δοθεί ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνεται μια πιθανή μείωση του ειδικού φόρου στις ολοθέσεις δαπανών. Επιτέθηκε δε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως όσοι λένε να μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πρέπει να μας πούν ποιο νέο φόρο θα επιβάλλουν και από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
1: Άγιοι Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, κλειδώνουν τα μέτρα στήριξη των πολιτών και ανακοινώνουν τις επόμενες ημέρες αναλυτικά οι νέες παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλειδώνουν και θα ανακοινωθούν εντός των ημερών και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανωδικής τιμής των καυσίμων και τη στήριξη των πολιτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα μέτρα θα αφορούν κυρίως το πετρέλαιο και επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να δίνει παραπάνω στους πολίτες. Επεξεργαζόμαστε περίγραμμα μέτρων. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις, τόνισε στην τηλεόραση του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσει από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς τις οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης. 5 μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσσευμα αυτό.
1: Τώρα, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα και η αντιπολίτευση, με τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες μειώσεις.
4: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Επίθεση τώρα στον πρόεδρο της Ελλάδας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι οι φόροι στα καύσιμα είχαν αυξηθεί όταν κυβερνούσε ο κ. Τσίπρας.
3: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
1: Τώρα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική παράλληλα σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
5: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών, δεν θέλανε μείωση του ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
1: Τη στιγμή που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να απομυθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι και που η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία της ασπίδας προστασίας και των παρεμβάσεων, που όμως προστατεύουν αποκλειστικά τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και επιδοτούν τελικά την ακρίβεια. Υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ζητά να δυναμώσει η διεκδίκηση για επιβολή πλαφών στην τιμή της χοντρικής και της λιανικής, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα, σε σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί, όπως αναφέρει, τα κέρδη των λίγων και τη φορολογία των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας, είπε από την πλευρά του στην τηλεόραση του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
6: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία,
7: ναι,
6: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
1: Τώρα, ο ίδιος πονοκέφαλος ισχύει και σε όλη την Ευρώπη για την ενεργειακή ακρίβεια εν όψη και του χειμώνα. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασε στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ σειρά πρωτοβουλειών για τον περιορισμό της εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τον Μαϊδά Παπαϊωάννου. Στο Μαϊδά, ποια μέτρα προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλώ σα, μεσημέρι. Υπάρχουν δύο πρωτοβουλίε. Η πρώτη είναι προ την Ευρώπη, προ την Κομισιόν, και η άλλη είναι προ τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ΟΗΕ. Όσον αφορά 45 λεπτά, διήρκησε η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Μακρόν χθες το βράδυ, στην οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ να υπάρξει μια ενεργητική εκεχηρία με ένα ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη, όπου θα επιτρέπεται να προστατεύονται ορισμένα στρατηγικά σημεία της Σαουδικής Αραβίας και επίσης να υπάρξει μείωση της σύραξης μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας για να μπορέσουν να προστατευτεί τα στενά του Ορμούς, όπως και η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι δύο διάβλοι που επιγόντως πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι στην προηγήση. Το δεύτερο στοιχείο που ζήτησε ήταν από για την Ουκρανία να υπάρξει μια εκεχηρία ενεργειακή και εκεί, με την προϋπόθεση ότι ο Ζελένσκι θα σταματήσει να χτυπάει τα δηληστήρια για ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, αλλά και η Ρωσία να σταματήσει να επιτίθεται σε αστικές περιοχές ή σε διάφορες άλλες εγκαταστάσεις ενεργειακές της Ουκρανίας, ώστε να μπουν μέσα σε μια σκέψη ειρήνης. Τώρα, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν 5 μέτρα που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είναι σημαντικά για τους Ευρωπαίους, για να μπορέσουμε λίγο να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή επίγουσα κατάσταση. Προσωρινή χαράρωση προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή από τα δηληστήρια. Έγκριση υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων. Επίσης, αναβολή κατά ένα έτος της ισχύουσας ρύθμισης αναφορικά με το μεθάνιο, επέκταση των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινών αγορών φυσικού αερίου, ώστε να συμπεριλάβουν τους υγρούς υδρογονάθρακες, και τελευταίο, επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Και αυτό φυσικά αφορά και τους Έλληνες, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
1: Στο Μαϊδά Παπαϊάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι πάμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε πώς άκουσαν τις πρωτοβουλίες του Γάλλου Προέδρου και τι λένε και την επιστολή Μακρόν. Η Έλενα Αποστολίδου, ανταποκριτριά μας, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μα τι λένε στην Κομισιόν μετά την επιστολή του Εμμανουέλ Μακρόν, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Μόλις ολοκληρώθηκε το briefing, καθιερωμένη δηλαδή η καθημερινή ενημέρωση της Κομισιόν. Φυσικά σε αυτή την ενημέρωση ρωτήθηκε η επικεφαλής τύπου για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Άννα Κάιζα, ρωτήθηκε για την επιστολή Μακρόν. Η Κομισιόν επίσημα λέει ότι εξετάζουμε πολλά από τα ζητήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή την επιστολή. Οι υψηλές τιμές είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε στενά και εξετάζουμε πιθανά σενάρια αντιμετώπισης. Και μίλησε για δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είπε για τις τιμές που υπάρχουν, τις πολύ υψηλές τιμές που έχει η Ευρώπη, που είναι ακόμα και διπλάσιες από εκείνες των ακόμα και τρεις φορές, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και της Κίνας. Και το δεύτερο είναι η ενεργειακή μετάβαση που πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη, έτσι ώστε να είναι πιο ανεξάρτητη. Πρέπει να σου πω ότι δεν βγήκε κάποια είδηση, όμως θα λέγαμε ότι αυτό που έχουμε καταγράψει είναι μια ανησυχία και μια αμηχανία της Κομισιόν για να προχωρήσει σε αυτό που θέλουν τα κράτη-μέλη.
1: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτό.
7: Επιστολή, να προσθέσω ότι υπάρχει και η πρόταση του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκληθεί ένα έκτακτο συμβούλιο για την ενέργεια που είναι ενδεικτικό.
1: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτο Γιώργο Γεραφέντη. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Ρόδο, Γιώργο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
9: Δυστυχώς μια τραγική είδηση μας έρχεται από τη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του. Ήταν με κλιμάκιο, δηλαδή με άλλους συναδέλφους του από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου. Προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν δύο αναρριχητές που είχαν εγκλωβιστεί σε φαράγγι στην περιοχή Ατάβυρος της Ρόδου. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, Γρηγόρη έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση απεγκλωβισμού του πυροσβέστη που έχασε εν ώρα καθήκοντος την ζωή του.
1: Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, κατά την προσπάθεια απεγκλωβισμού αναρχητών.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εκεί όπου οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία τόσο για το ρόλο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, όσο και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Μετά την κατάθεση του υπνοθεραπευτή ενώπιον του ανακριτή, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται σήμερα στη γραμματέα του ιατρίου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα ψηφιακά και επικοινωνίες των εμπλεκομένων με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι μετά τη σχετική άδεια του ανακριτή αναμένεται να προκύψουν επιπλέον δεδομένα, καθώς όπως είπε κάθε πτυχή της υπόθεσης εξετάζεται.
11: Σε λίγες μέρες, αφού δώσει την άδεια ο ανακριτής, θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την άρση του απορρίτου. Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
1: Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος έχουν οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο του Κολονακίου, καθώς σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας υπάρχουν αποκλίσεις στις μαρτυρίες τους. Μάλιστα, οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών του θανάτου. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, εκεί όπου προσήλθε νωρίτερα, Άννα, για να καταθέσει η γραμματέα των γιατρών. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών, κλήθηκε να καταθέσει σήμερα στον ανακριτή μια γραμματέα του ιατρείου. Η συγκεκριμένη μάρτυρα είχε δώσει προανακριτικά στην αστυνομία κατάθεση δύο φορές. Σύμφωνα με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέα φέρει την υποστήριξη ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 3.30 δηλαδή, ήρθε ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στο καναπέ. Μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε συνταγογράφηση εξετάσεων που, όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, πραγματοποιήθηκε στις 4.06. Αυτό φέρεται να κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή γραμματέα, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας προανακριτικά. Να πούμε ότι η 28χρονη είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο γραφείο της 56χρονης γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και παρέμεινε 3/4, ενώ το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 με 1.30. Επιπλέον προανακριτικά η γραμματέα είχε καταθέσει ΕΣΕΦ ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρού αλλά και από το κινητό του τηλέφωνο και που οι διασώστες είχαν μεταφέρει εν ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Και να πούμε κλείνοντας ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιποι.

0: Πέσει πάλι το ιατρείο, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις όσοι έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
1: Βεβαίως, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να λέει ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη θέση ότι δεν προκύπτει καμία ποινική εμπλοκή του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, επέμεινε ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς με αφορμή την κατάθεση που έδωσε ο πελάτης του ενώπιον του ανακριτή.
2: Η ανάκριση είναι μυστική. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψης στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
1: Η ανάγκη για αποτελεσματικούς ελεκτικούς μηχανισμούς και η διασφάλιση ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους αποτελεί πάγιο αίτημα, τόνισε από την πλευρά του, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, ο Γιώργος Φλωρίδης.
3: Όπως προέκυψε από την υπόθεση αυτή, κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους. Πολλές φορές αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά. Τώρα λες και πέφτουμε από τον ουρανό.
1: Αυτά λοιπόν ακούσαμε τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να μιλάει στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Τώρα, σχετικά με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι είχαν γίνει έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ότι η κυρία Γάκα το είχε δηλώσει ψευδώς ως συνοδό μηχάνημα ως ζωνοθεραπείας και ότι θα εξεταζόταν το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Σεπτεμβρίου.
4: Κανονικά η κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων από τον ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μη τυχόν και τους πάρει κανένα είδηση.
1: Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο και πρακτικές που παρουσιάζονται ως αντιγύρανση, ευζοία ή κβαντική ιατρική. Ο καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας Θανάσης Δημόπουλος μίλησε στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δημόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις υπηρεσίες υγείας και ξεκαθαρίσε ποια είναι τα όρια της επιστημονικά τεκμηριωμένης ιατρικής.
5: Κβαντική ιατρική και κβαντικός γιατρός είναι ένας νεολογισμός.
1: Μάλιστα.
5: Δηλαδή το να πάρουμε, να κολλήσουμε το κβαντική φυσική και να το κάνουμε κβαντικός ιατρός είναι σαν να παίρνουμε τη μοριακή βιολογία που είναι μία από τις βασικές επιστήμες και να πούμε ότι εγώ είμαι μοριακός γιατρός. Σε ένα οργανωμένο κράτος και σύγχρονο όπως είναι η Ελλάδα θα πρέπει και η πολιτεία κατά κάποιο τρόπο να προστατεύει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον πολίτη ο οποίος ζητάει κάποια ιατρική υπηρεσία. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε όλα στην προσωπική ευθύνη των ανθρώπων. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αφενός μεν συγκεκριμένο πλαίσιο χορήγησης άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων από νοσοκομεία, κλινικές, πολυιατρία, μεμονωμένα ιατρία, έλεγχη, δηλαδή αδειοδότηση, έλεγχη στη λειτουργία και βεβαίως σαφής ενημέρωση από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για το τι θεωρείται σήμερα συμβατική ιατρική, ποιες είναι οι ειδικότητες στο πλαίσιο της συμβατικής δυτικής ιατρικής την οποία εφαρμόζουμε όλοι και βεβαίως τι είναι εκτός αυτών των ορίων.
1: Και από τις εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, πάμε στην άλλη μεγάλη υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη, πήρε 27χρονος, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι ο 27χρονος έχει κρύψει κρίσιμες πληροφορίες, καθώς από την αρχή προσπάθησε να τους αποπροσανατολίσει. Ο καθομολογίαν δολοφόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών και χθες ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, είναι καλά στην υγεία του. Ένα από τα δύο τραύματα που φέρει στη θρακική χώρα είναι πιο σοβαρό και πιο βαθύ και γι' αυτό έχουμε και την νοσηλεία. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του 27χρονου για το αν την Πέμπτη, που είναι η μέρα της απολογίας του, αν θα μπορέσει να παρουσιαστεί ενωπίον ανακριτή και εισαγγελέα στο δικαστικό μέγαρο της Ιγουμενίτσας ή αν πάλι ο ανακριτής και εισαγγελέας θα έρθει στο νοσοκομείο, όπου εκεί θα γίνει η ποινική διαδικασία, η νομική διαδικασία αν θέλεις, όπου θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος και θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα της κυρίας ανακρίτριας για το ποια ήταν η αιτία που θόλωσε και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα να θρηνούν τόσο οι κάτοικοι εδώ της περιοχής, όσο και οι συγγενείς, μια 25χρονη κοπέλα, μια κοπέλα γεμάτη όνειρα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το νέο μεταπτυχιακό της πρόγραμμα, μια κοπέλα που δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ένας άγγελος μου είπαν εδώ οι κάτοικοι, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή με περισσότερες από 8 μαχαιριές, εφέροντας μαχαιριές στο τράχυλο, στην κοιλιακή χώρα, στο θώρακα, στο χέρι, αμυντικός τραυματισμός μου είπαν από ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα τραύματα, αλλά και στο πόδι, δηλαδή η κοπέλα πάλεψε, προσπάθησε να αμυνθεί από τις μαχαιριές του 27χρονου πρώην συντρόφου.
1: Και όλο αυτό που περιγράφεις τώρα, Βασίλη, πραγματικά δείχνει κάτι για, για τον δράστη, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, σηκώθηκε, έφυγε από την Αθήνα, ανέβηκε στην Οικουμενίτσα για να κάνει ό,τι έκανε, για να κάνει αυτό το έγκλημα, να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, και στη συνέχεια προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, στείνοντας σε ένα σκηνικό ληστείας. Άσχετα που δεν το κατάφερε αυτό.
6: Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται όπως ήταν προσχεδιασμένες οι πράξεις του κατηγορούμενου. Δεν ταξιδεύεις με το λεωφορείο από την Αθήνα έχοντας μαζί σου ένα μαχαίρι. Δεν στείνεις καρτέρι θανάτου στην πρώην σύντροφό σου για να λύσεις οποιαδήποτε θέματα μπορεί να έχει ένα ζευγάρι νυν ή πρώην ζευγάρι, και από εκεί και πέρα να έχουμε αυτή την εξέλιξη και ταυτόχρονα να προσπαθείς να θολώσεις τα νερά, να αποπροσανατολίσεις τους αστυνομικούς για το τι έχει συμβεί, να επικαλείσαι και να μηχανεύεσαι σενάρια ότι δεχτήκατε επίθεση μαζί με την πρώην κοπέλα σου από 4 κουκουλοφόρους αγνώστους, και μάλιστα ήταν οπλισμένοι και μάλιστα μαχαίρωσαν την κοπέλα σου και μαχαίρωσαν και σένα τον ίδιο, όπου αργότερα βέβαια όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών ομολόγησε τα πάντα, είπε το τι συνέβη, ότι ήταν θολωμένος, ότι νευρίασε, και από εκεί και πέρα είχαμε αυτή την εξέλιξη να χάσει η 25χρονη κοπέλα την ζωή της. Να σου πω ότι σε λίγη ώρα από τώρα, στα Γιάννενα, που μεταφέρθηκε σωρός στην ιατροδικαστική κλινική, θα ξεκινήσει νεκροψία, νεκροτομή, όπου εκεί θα προκύψουν σίγουρα νέα ευρήματα.
1: Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ελληνικού Ραδιού 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, στείλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε Άγη ιδιαίτερη αναφορά στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα, όχι μόνο για τουρισμό, αλλά και για εργασία γενικότερα.
7: Ακριβώς. Καθάρισε το πολιτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, συνεχίζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, αλλά και η προσωπική του αναφορά για τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση το θέμα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, είπε, έχει μπροστά της έναν ορίζοντα έως το 2030, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος μιας πολιτικής αλλαγής να ανατρέψει την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζονται πολλά, είπε, για να γίνει εκτροχιασμός. Ενώ αναφερόμενος στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος για μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά την πορεία. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός απευθύνεται κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά και στην επιστολική ψήφο των είδους, πως κάθε εκλογή αφορά το μέλλον, τονίζοντας βέβαια και την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Ενώ μιλώντας για τις επόμενες γενιές, σημείωσε ότι στόχος είναι να μην κληροδοτηθούν στις νεότερες γενιές το βάρος του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την οικονομική πορεία της Ελλάδος ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της σημερινής κατεύθυνσης και, όπως είπες και εσύ, ανέφερε πως η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Υπογράμμισε δε πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και ότι η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια ακόμα και από τις ΗΠΑ. Στο τεχνολογικό μέρος της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός είχε επαφές με κολοσσούς της τεχνολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές, τη ρομποτική, αλλά και την κυβέρνηση να επιχειρεί να δείξει το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητες επενδύσεων στην Ελλάδα. Και όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη δυνατότητα εργαζομένων να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας να συνδέσει την τεχνολογία με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Το ενδιαφέρον βέβαια τώρα από εδώ και πέρα πηγαίνει από τις επενδύσεις στη διπλωματία, με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αποτελεί την κορύφωση για τα λειτουργικά, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ασφάλεια, θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Ο Πρωθυπουργός πότε θα μιλήσει εκεί, να θυμίσουμε, Άγιε?
7: Την Πέμπτη είναι η ομιλία του, το μεσημέρι νωρίτερα θα έχει και συνάντηση με τον επικεφαλής του ΟΗΕ, τον κύριο Κουδιέρες.
1: Άγιε Μπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκεί πέφτουν λοιπόν όλα τα φώτα πλέον σιγά σιγά σε όλο τον πλανήτη. Είναι στραμμένα προς την Νέα Υόρκη και την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου αναμένεται να παραστούν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, οι χώρες των οποίων βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ακολούθως θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο αυτά μέτωπα που προαναφέραμε. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, ναι. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. 5:55 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά, όπως είπες, των δύο μεγάλων μετόπων, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, όπου σίγουρα θα αναφερθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, να μεταφέρουμε μια τελευταία εξέλιξη που είναι γνωστή πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου που δεν κατονομάζεται στο πρακτορείο, Reuters, το Ιράν είναι ανοιχτό στη διαπραγμάτευση βάσει της νέας πρότασης που έχει δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 16 Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, τότε τα στενά του ορμού θα μπορούσαν να ανοίξουν μέσα σε 7 ημέρες, και αυτό ήδη είχε και ένα αντίκτυπο, θετικό αντίκτυπο στις αγορές. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία είναι εξουσιοδοτημένη να μιλήσει, να συζητήσει, απολύτως εξουσιοδοτημένη, και επίσης πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Μένει ωστόσο και αυτό να το δούμε, αν θα υπάρξει κάποια συνάντηση ή όχι. Πάντως μέχρι στιγμής τα μηνύματα είναι αρνητικά, τόσο από αυτόν τον αξιωματούχο όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως μετά την ομιλία του θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, αφού πρώτα υπογράψει τη σημαντική συμφωνία για τη Γροιλανδία με τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας για την ασφάλεια της Γροιλανδίας που αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε και τι ακριβώς περιέχει αυτή η συμφωνία. Ενώ ακολούθως θα συναντηθεί, όπως είπαμε, πολλούς ηγέτες. Ανάμεσά τους τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, θα είναι μάλιστα η πρώτη του συνάντηση. Τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εδώ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κομμάτι της ενέργειας. Καθώς και τις προηγούμενες ημέρες που υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εμείνει στο θέμα μιας ενεργειακής εκεχηρίας, επισημένοντας και υπογραμμίζοντας το θέμα του ντίζελ, όπως έκανε και στη μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Βέβαια, μάλιστα έχει πει πολλές φορές ο ίδιος, είχε αναφέρει σε αναρτήσεις του, ότι για την κρίση όλη αυτή την ενεργειακή και την ακρίβεια δεν ευθύνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τα στενά του Ορμού τόσο πολύ σε τέτοιο βαθμό όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία.
8: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακριβώς, Γρηγόρη. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Αυτό που διέρεσε τα αμερικανικά μέσα τις προηγούμενες μέρες είναι για να παρουσιάσει και ένα σχέδιο για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και με το μέτωπο των Χούθη ανοιχτό. Ωστόσο, πέρα από τις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου για πιθανό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η αισιοδοξία προκαλεί και το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία ξαναρχίζει, αναμένεται να ξαναρχίσει τις αποστολές πετρελαίου μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος είχε κλείσει προσωρινά λόγω επιθέσεων. Αλλά ενεργό παραμένει το μέτωπο των Χούθη. Τις επόμενες ημέρες είναι πολύ σημαντική επίσης και η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον πρόεδρο Σι της Κίνας, όπου εκεί, εκτός βεβαίως από τα γεωπολιτικά και το εμπόριο, θα συζητηθεί και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Και κλείνοντας να σου πω ότι ο πρώτος ξένος ηγέτης με τον οποίο συναντήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για μια επικοδομητική συζήτηση για το ενεργειακό και μάλιστα ο ίδιος, όπως είπε, θα καταθέσει σχέδιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για μια ενεργειακή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε προς το παρόν τα όσα γίνονται στον ΟΗΕ. Σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε να ακούσουμε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να έρθουμε στα δικά μας τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Σε διευκρινήσει αναγκάστηκε να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις των νεοεισερχόμενων στο κόμμα του Αλέξανδρου Αυλονίδη και του Νικολάου Φαραντούρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για μετεκλογικές συνεργασίες με Ελλάς και Πλαίσια Ελευθερίας. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα που έχει προκύψει με τους κύριους Φαραντούρη και Αυλονίδη. Ευγενία.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στη Χαριλάου Τρικούπη κρατούν χαμηλούς τόνους γι' αυτό. Θα λέγαμε εντός εισαγωγικών ότι τραβούν μαλακά το αυτοί και στους δύο νεοεισερχόμενους, τον έναν ευρωβουλευτή και τον βουλευτή κύριο Αυλονίτη, καθώς πραγματικά έχει προκληθεί έντονη εσωκομματική ενόχληση από τις δηλώσεις και των δύο, γιατί λένε ότι πέρασαν την κόκκινη γραμμή του κόμματος, αυτή δηλαδή ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα επικοινωνιακά λάθη και να ακολουθούμε την κεντρική γραμμή του κόμματος. Τώρα στο διατάφτα, Γρηγόρη, να σου πω ότι η κόντρα και οι αντιδράσεις που προέκυψαν εστιάζονται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Καταρχήν, σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24 ώρα μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε θέμα μετεκλογικών συνεργασιών.
1: Με το καλημέρα, η πρώτη του δήλωση ουσιαστικά.
9: Ακριβώς, μόλις 3-24 ώρα. Υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την Πλεύση Ελευθερίας, με το σκεπτικό ότι το ζητούμενο είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Βεβαίως η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση. Με τον κύριο Αυλονίτη να προχωρά σε μια διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολιτικής αυτονομίας και τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επικείμενες εκλογές. Αυτή είναι και η γραμμή του κόμματος και αυτή αναγκάστηκε ο κύριος Αυλονίτης να κάνει τη διευκρινιστική δήλωση. Τώρα, στη δεύτερη υπόθεση του κυρίου Φαραντούρη, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν κατά τη διάρκεια τελευταίας τηλεοπτικής του συνέντευξης με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου, ο κύριος Φαραντούρης, αναφερόμενος σε παλαιότερη υπόθεση, χρησιμοποίησε την φράση ότι χαριεντιζόσασταν με υπουργούς, προκαλώντας βεβαίως την έκρηξη της κυρίας Δούκου, η οποία ζήτησε ακόμη και την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ υπήρξε άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και το ζητούμενο τώρα είναι η γραμμή που πάλι τέθηκε εκ νέου και επαναλαμβάνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι ότι θα πρέπει να κρατάνε μια συγκεκριμένη γραμμή και ότι πρέπει να διαμηνύουν ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να παγιώσει τη θέση του ως κύρια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ευγενία Λούση, ευχαριστούμε πολύ για την ταχύτητα με την οποία βουλευτής Κέρκυρας Αλεξάνδρος Αυλονίτης άνοιξε και στη συνέχεια επιχείρησε να κλείσει το θέμα των συνεργασιών. Μίλησε στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατσή, Γιάννη Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος.
9: Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν. Και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας, αλλά και μιας ανδρικής, γιατί όχι. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι, να προσβάλλει κανείς την κυρία Σδούκου.
10: Αλλά τι έπαθε, κύριε
9: Αλλά
10: Σφέρα,
9: νομίζω ότι υπάρχει, εντάξει, να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή, νομίζω είναι υπερβολές. Το Πασόκ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. Η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της στην αριστερά, δεξιά της στη δεξιά και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Πασόκ και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Το Πασόκ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το Πασόκ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι έγινε στη δυτική Τουρκία, στη Μανίσα. Ειδικότερα εκεί όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μαθητές από επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο. Ακούμε και πάλι την Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Μάλιστα, ο ύποπτος έχει συλληφθεί, Έλενα.
12: Ναι, ο ύποπτος συνελήφθη ένας 15χρονος, όπως και οι γονείς του και ο παππούς του, στον οποίο ανήκε η καραμπίνα που χρησιμοποίησε. Να σου πω αρχικά ότι είναι τουλάχιστον 11 οι τραυματίες, ανάμεσά τους και μαθητές του τεχνικού λυκείου. 2 από τις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής δείχνουν το 15χρονο γύρω στις 8 η ώρα το πρωί να προετοιμάζει την επίθεσή του, βάζοντας σφαίρες στην καραμπίνα και παρατηρώντας για να δει αν τον παρακολουθεί κάποιος. Ακολούθως άνοιξε πύρη έξω από το τεχνικό λύκειο, τραυματίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, προτού ίδιος συλληφθεί. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, ωστόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας δήλωσε ότι ανοίγει μία ενδελεχής έρευνα για τα αίτια και αυτής της επίθεσης, αλλά και γενικότερα για τα αίτια μιας αύξησης τέτοιων επιθέσεων σε σχολεία και για το πώς έφηβοι καταφέρνουν να πάρουν στα χέρια τους όπλα.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το περιστατικό αυτό, από την επίθεση σε σχολείο στη δυτική Τουρκία με 8 αρκετούς τραυματίες, σε επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Σε φορτισμένο κλίμα, λοιπόν, συνεχίζει στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία. Στην κατάθεσή της, η Μαρία Καριστιανού έκανε λόγο για συγκάλυψη και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνει φορτισμένο το κλίμα όσο καταθέτουν γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και συγγενείς που έχασαν τους ανθρώπους τους. Είναι έτσι κι αλλιώς μια δύσκολη στιγμή αυτή για τους γονείς και τους συγγενείς. Γενικά είναι μια δύσκολη στιγμή, θα έλεγα. Σήμερα κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού. Ήταν ιδιαίτερα επικριτική σε ό,τι αφορά την ανακριτική έρευνα της ελλείψης, της παραλήψης, τον τρόπο που έγινε η ανακριτική έρευνα. Μίλησε για επιχείρηση συγκάλυψης από πολλούς φορείς σε ό,τι αφορά την έρευνα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ζήτησε βεβαίως την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Είπε ότι πολλές φορές έχω επικρίνει τη δικαιοσύνη, ελπίζω να διαψευτώ και να κάνει επιτέλους η δικαιοσύνη την δουλειά της. Κατέθεσε η κυρία Μαρία Ντόλκα επίσης, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας, η οποία έγινε η κατάθεσή της πραγματικά σε πολύ έντονο συγκινησιακά και συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα. Είπε ότι λείπουνε κατηγορούμενη από αυτή την δίκη. Κατέδειξε το γεγονός ότι απουσιάζουν κατηγορούμενοι παρήστατοι δύο των συνηγόρων τους βεβαίως, και ότι θα έπρεπε να είναι και άλλοι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση, μεταξύ των άλλων, είπε και πολιτικά πρόσωπα. Θα συνεχιστεί αύριο η δίκη με καταθέσεις και πάλι γονιών και συγγενών θυμάτων. Είχαμε και ένα αίτημα σήμερα, να σου πω, Γρηγόρη. Από τους γονείς του Δημήτρη Ναλμπάντη, ήταν ο συνοδός μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Βρήκανε το κινητό τους, το υπηρεσιακό του, με συγχωρείτε, τηλέφωνο, και ζήτησαν από την έδρα να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη επί του υπηρεσιακού τηλεφώνου του μηχανοδηγού.
1: Μάλιστα. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τη δίκη που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα για την τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού, που έκανε την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες, με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Νικολέτα, πέρα από την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο, οπότε περιμένουμε εξέλιξη των φαινομένων. Καλό μεσημέρι.
10: Εννοείται, θα πούμε, Γρηγόρη, τα πάντα και για κάθε περιοχή της χώρας. Ουσιαστικά να επισημάνουμε ότι ο καιρός είναι πλήρως συμβατός με την εποχή. Αύριο έχουμε και φθινοπορεινή ησημερία. Άρα, όσο δεν υπάρχουν προβλήματα και μεγάλες ραγδαιότητες, τις χρειαζόμαστε αυτές τις βροχές. Βεβαίως, χρειάζεται και προσοχή. Το σύστημα έχει δυναμική. Έχουν πέσει πάνω από 20.000 κεραυνοί στη χώρα μας. Το περισσότερο νερό στην Κίνη, στην Εύβοια, 113 τόνοι νερού, λοιπόν, αναστρέμα. Επίσης, εδώ στην Αττική είχαμε μπόρες. Εκτιμώ ότι μπορεί να έχουμε και επανάληψη των φαινομένων αυτών περίπου μέχρι και τις 6-7 το απόγευμα, μετά φαίνεται βελτίωση του καιρού. Υπάρχει και μια πρόσκαιρη ύφεση και στις περιοχές εκεί που είχαμε το πικ Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια. Ωστόσο, να πω ότι μια τελευταία επιδείνωση θα υπάρξει εκεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο το πρωί. Πάλι με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι της χώρας, πιθανώς αύριο και στην Κρήτη. Από το μεσημεράκι όμως, αύριο παντού ο καιρός θα βελτιωθεί, και εδώ στην Αττική θα ξαναβγεί ο ήλιος, με θερμοκρασίες όμως αρκετά δροσερές για την εποχή. Μέγιστη αύριο 26 βαθμοί στη χώρα μας, και επίσης την Πέμπτη θα χαρούμε τον ήλιο, αλλά με έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μονοψήφιες τιμές, θα πέσουμε κοντά στους 0 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές.
1: Μάλιστα. Μα είναι η εποχή τώρα. Φθινόπωρο πρέπει να έχουμε και λίγο και διαφορά στη θερμοκρασία και λίγες βροχές. Τις χρειαζόμαστε. Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο μας, κυρίες και κύριοι, τη μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς. Εν τω μεταξύ, κυκλοφοριακό κομφούζι είχαμε πριν από λίγο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Γιατί λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος και λόγω της βροχής, μια νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα την οποία μετέφερε. Το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, με την τροχέα να βρίσκεται στο σημείο για ώστε να διευκολύνει την μετακίνηση των οδηγών. Το ατύχημα, σε συνδυασμό με τη βροχή, έχουν φέρει καθυστερήσεις, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, η ελληνική φωνή της Deutsche Welle, κυρίες και κύριοι, δεν θα συγχύσει τελικά, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερμανικού Σταθμού αποφάσισε να συνεχιστεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας. Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση για κατάργησή της από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
14: Την ανάκληση της κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δημοσιογραφική συμβολή του τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε η Ένωση Συντακτών στο να παραμείνει ανοιχτό το ελληνόφωνο τμήμα.
15: Είχαν σκοπό να καταργήσουν την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας της Ευρώπης, η οποία παραμένει ομιλούσα γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό η προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη. Ήταν και ένα συνδετικός κρίκος των Ελλήνων μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνανε υπογραφές όλα τα επιτελικά στελέχη της Deutsche Welle και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο υπάγεται η Deutsche Welle, και βουλευτές οι οποίοι είναι στο κομμάτι της ελληνογερμανικής φιλίας.
14: Στο παρολίγον κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle μίλησε στην εκπομπή «Απολύτως σχετικό» με τον Ανδρέα Παπασταματίου, και Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Υπηρεσίας, Δήμητρα Κυρανούδη.
16: Η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη, ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Mm-hmm. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, μας είχε κινητοποίησει στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο, ήταν, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, ήταν ιστορικής ενδέλειας.
14: Στην ιστορική αυτή απόφαση αναφέρθηκε στο Earth News Radio και ο Κώστας Κοσμάς, υποψήφιος με το κόμμα των Πράσινων, τονίζοντας πως τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι πολύ απαραίτητα, ιδίως αυτή τη στιγμή.
17: Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.
1: Μάστιγα οι απάτες, κύριες και κύριοι, σε βάρος ηλικιωμένων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να προαναγγέλει αυστηρό πλαίσιο με βαρύτατες ποινές ακόμη και κάθεξης. Ο κύριος Φλωρίδης επεσήμανε ότι για τον καθορισμό του νέου πλαισίου βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ουσιαστικά προανήγγειλε τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης, το οποίο θα ενταχθεί στην υποδιεύθυνση οικονομικής αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κ. Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι αξιωματικοί του νέου κέντρου θα ασχολούνται συστηματικά με 13 δράσεις, στις οποίες, όπως είπε, επικεντρώνονται οι κακοποίοι.
18: Η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Αυτό που γίνεται δηλαδή εκτεταμένα τώρα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κέντρο. Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης στο FBI, στο Τμήμα της Οικονομικής Αστυνομίας, και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε συστηματικά με 13 δράσεις, τις οποίες ήδη ξεδιπλώνουμε μία προς μία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο.
1: Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη δημιουργία του Trap TV που προέκυψε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση εισόδου δημοσιογράφων τριών μεγάλων δημοσιογραφικών καναλιών οργανισμών στο Λευκό Οίκο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα για αυτό το Trap TV. Τι είναι αυτό ακριβώς το καινούριο κανάλι, Έλενα?
19: Είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα όπου θα μεταδίδει όλες τις δραστηριότητες, τις ομιλίες, τις αναρτήσεις, όλες τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Γιατί προέκυψε αυτή η ανάγκη, ή μάλλον προκύπτει την ώρα που υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Έχουν γραφεία δηλαδή ανταποκριτές τριών μεγάλων μέσων, του CNN, του MS Now και του Politico, γιατί, όπως λέει, μεταδίδουν συνέχεια fake news. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση και άλλων μεγάλων δικτύων, όλων των μεγάλων δικτύων, του ABC, του NBC, του CBS και του Fox News, που αποφάσισαν σε αλληλεγγύη και μέχρι να αρθεί αυτή η απόφαση να μην καλύπτουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Δεν κάλυψαν λοιπόν, ήταν να το καλύψει το CNN αυτό, ούτως ή άλλως δεν θα γινόταν, και τα υπόλοιπα τέσσερα δίκτυα αρνήθηκαν να καλύψουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου και χθες, και τη μετάβασή του στο ΟΗΕ σήμερα, στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε μια μεγαλοπρεπή τελετή για να εγκαινιάσει το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου. Αυτό έγινε όμως χωρίς ήχο λόγω της έλλειψης κάλυψης. Τώρα, οι τρεις δημοσιογραφικοί οργανισμοί, να σου πω γρηγόρη, ότι έχουν πρόσφυγη στην δικαιοσύνη, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.
1: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την Ιαπωνία. Είναι η εποχή των τυφώνων στην Αποανατολή. Έχουμε δυστυχώς τουλάχιστον 4 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο απομακρύνσει από σπίτια. Τα έχει προκαλέσει όλα αυτά ισχυρός τυφώνας που πλήττει τα ανατολικά της χώρας, τα ανατολικά της Ιαπωνίας, Ελένα.
19: Ακριβώς, ισχυρότατος τυφώνας και επηρεάζει και την περιοχή του Τόκιο. Εκεί είναι και περισσότερες απομακρύνσεις κατοίκων, οι περισσότερες προειδοποιήσεις των αρχών. Και να πούμε ότι και σήμερα αναμένεται να πέσει η βροχή που πέφτει όλο το Σεπτέμβριο, και οι αρχές συνιστούν μεγάλη προσοχή. Τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί και από τις κατολιστήσεις που έχουν σημειωθεί στις παράκτιες περιοχές κυρίως, ενώ τουλάχιστον 50.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. πρόβλημα.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία κινείται στον απόϊχο των εκλογικών αποτελεσμάτων σε τρία κρατήδια που έδωσαν την άνοδο του ακροδεξιού AfD αλλά και της αριστεράς, με τον καγκελάριο Μέρτς να μένει στη θέση του για τις μεταρρυθμίσεις. Ο Κώστας Κοσμάς, Έλληνας υποψήφιος με τους Πράσινους στη Γερμανία, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Του ζητήθηκε επίσης να κάνει μια εκτίμηση για τις επόμενες κινήσεις του Γερμανού καγκελάριου.
17: Η λέξη εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί, γιατί αυτό που τους σπρώχνει σε ένα τέτοιο κόμμα είναι καταρχήν καλλιέργητο καλλιέργητο αυτά τα κόμματα, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν το AfD, φυσικά μερικοί από αυτούς είναι πράγματι ναζίς, η μεγάλη πλειοψηφία όμως δεν είναι αυτό. Και αν τους πει κανείς ότι ξέρεις, είσαι ακροδεξιός, είσαι φασίστας, θα θυμώσουν κιόλας. Γιατί νομίζουν ότι απλώς είναι αντισυστημικοί, νομίζουν ότι στηρίζουν ή ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει κόντρα σε ένα σύστημα που το θεωρούν ανίκανο, διεφθαρμένο, παλιωμένο. Το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό, δυστυχώς. Στη Γερμανία η ιδιαιτερότητα είναι ότι το κόμμα αυτό πράγματι έχει έναν πολύ ακραίο λόγο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχουν αποκλείσει,
20: ναι,
17: από την κοινοβουλευτική του ομάδα.
20: Έτσι είναι. Με το ΜΕΤΣ τι γίνεται, θεωρείται θέμα χρόνου, μένει μέχρι να φύγει?
17: Τι να σας πω, δεν μπορούμε να το χρεώσουμε τώρα όλη την αποτυχία, αλλά είναι πραγματικά ό,τι πει αυτός ο άνθρωπος είναι λάθος. Δηλαδή, έχει τόσο. Του λείπει το πολιτικό ένστικτο, μου λείπουν. Μένω άφωνος. Δεν εύχομαι να σηκωθεί να φύγει, γιατί κάθε αστάθεια δεν κάνει καλό στη δημοκρατία. Αλλά αυτός ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί για να καταστρέψει ό,τι έχουν χτίσει οι άλλοι καγκελάροι πριν από αυτόν.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έχει την προετοιμασία της για τους αγώνες με Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε από χτες η προετοιμασία. Μάλλον χτες ένας ποδοσφαιριστές ενσωματώθηκαν στην εθνική. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Την Πέμπτη είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Σερβία. Μετά ακολουθεί με τη Γερμανία. Γενικότερα είμαστε στην κορυφαία βαθμολογία του Nations League, οπότε λογικό να έχουμε μεγάλους αντιπάλους όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλοι και στο news.gr.
23: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
24: Εκεί όπου η ζωή έγινε λογοτεχνία. Εκεί όπου η λογοτεχνία ξαναζωντανεύει. 109 χρόνια μετά τη συνάντηση του Νίκου Καζαντζάκη με τον Γιώργη Ζορμπά, η στούπα της Δυτικής Μάνης γίνεται τόπος συνάντησης τέχνης, μνήμης και δημιουργίας. Στα ίχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Στούπα, Δυτική Μάνη, μια διοργάνωση της Καλλιέργων ΣΥΝ, χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
25: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
26: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
27: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Αττική προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, καθώς φορτηγό που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα προσέκρουσε σε γέφυρα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Στην Ηλιούπολη γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή Φιγαρέτο, όπου πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την εστία στο δώμα του κτηρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η ροή υδάτων καταγράφτηκε και σε δύο νοσοκομεία. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχωρήσαν. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η ροή υδάτων καταγράφτηκε και σε δύο νοσοκομεία. Οι ελληνικές δικαστικές

0: ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του τραγικού περιστατικού.
1: Ο καιρός.
0: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντενα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Εκεί όπου η ζωή έγινε λογοτεχνία. Εκεί όπου η λογοτεχνία ξαναζωντανεύει. 109 χρόνια μετά τη συνάντηση του Νίκου Καζαντζάκη με τον Γιώργη Ζορμπά, η στούπα της Δυτικής Μάνης γίνεται τόπος συνάντησης τέχνης, μνήμης και δημιουργίας. Στα ίχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά. 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Στούπα, Δυτική Μάνη. Μια διοργάνωση της Καλλιέργων ΣΥΝ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

whisper real low. Maybe there's only one way.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιο.
1: Πώς ρε σκυλέ.
2: Τι, η Edgard and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.

0: ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά, πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte Ground Stage. Opening Act Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακριβώς αυτό. Don't look any further. Μισελ Εντεγκιοτσέλο και Λιάν Λαχάβας. Φοβερή, τρομερή συνάντηση σε αυτό το τραγούδι από ένα άλμπουμ που θα είναι γένους θηλυκού. Και έτσι επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα, 6 λεπτά μετά από τις 5. Δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Κόσμος 93,6 δείχνει το ραδιόφωνο. Και μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Καλησπέρα που φτάνει η φωνή και η μουσική μας. The beat goes on. Έτσι που λέτε.

Holy Mountain, ο Bon Jovi, εδώ στο Κόσμος 93,6 και θέλω να πούμε για μια τηλεοπτική εκπομπή που έρχεται από το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στην Ερτένα. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι θα κάνει πρεμιέρα το Cool Creeps, αυτή η παρέα που διασχίζει την Ευρώπη από άκρη σ' άκρη με ένα βαν και δύο αναπηρικά αμαξίδια. Μέσα σε ένα μήνα επισκέπτονται περισσότερες από 30 πόλεις, διανύοντας 8.000 χιλιόμετρα. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό τηλεοπτικό πορικό 12 επεισοδίων που θα δούμε στην Ερτένα. Η γνωστή πλέον στην Ελλάδα Cool Creeps, ο Γρηγόρης Χρυσικός και ο Σπύρος Δαντανίδης ετοιμάζουν λοιπόν βαλίτσες για το πρώτο μεγάλο τους ταξίδι στο εξωτερικό, μαζί με τους προσωπικούς τους βοηθούς, τον Χρήστο και τον Ραφαέλο και τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου. Μετατρέπουν λοιπόν ένα απαιτητικό road trip από το ανατολικότερο στο δυτικότερο άκρο της Ευρώπης σε μια ταξιδιωτική σειρά γεμάτη χιούμορ, απρόπτα και αυθεντικές συναντήσεις. Ξεκινούν από την Κωνσταντινούπολη, ο τελικός προορισμός είναι η Λισαβόνα, περούν από 12 χώρες, γνωρίζουν ανθρώπους, ανακαλύπτουν μικρές και μεγάλες ιστορίες και βλέπουν από κοντά πώς αλλάζει η Ευρώπη από τόπο σε τόπο. Είπαμε, 10 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η εκπομπή. Και περιμένουμε πώς και πώς.

Scarletter αυτό που έφυγε τώρα, πάρα πολύ ωραίο. Επιμένει σε αυτόν τον ήχο και να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Να μείνουμε όμως σε αυτόν τον ήχο. 2012, αν δεν κάνω λάθος, Παρόφ Στέλλαρ. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν. Silent Shuffle. Ακόμα είχαμε CD στα χέρια μας. Θυμάμαι ότι το είχα λιώσει στο αυτοκίνητο.

Αυτή ήταν η δική μας Στέλλα, η οποία κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα τον Μπελίντα, αυτό το νέο τραγούδι. Η Στέλλα που τα πηγαίνει περίφημα και στο εξωτερικό. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 ειδήσεις, σημαίνει αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στα Ηνωμένα Έθνη, ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία, δήλωσε τον Τραμπ κατά την άφιξή του στη Νέα. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Δυτική Γερμανία, όπως μετέδωσε γερμανικός τηλεοπτικός σταθμός. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντζίσκο. Με προβλήματα η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίγκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της οδού Τσαλδάρη στον Άλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσα, σηκώθηκε αεροσκάφος. Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας, δύο συλλήψεις. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το γκρουπ που παντρεύει μοναδικά την Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή, ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Diouf, De La Soul, Quiet Culture και ακόμα 23 λεπτά μέχρι τις 6, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, το Κόσμος 93,6. Το ακούσατε και στις ειδήσεις, δύσκολα τα πράγματα στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Έκανα όμως ένα κλικ στον χάρτη γιατί ήθελα να δω τι μας περιμένει μετά τις 6 που θα βγούμε στους δρόμους και εμείς. Τα περίμενα χειρότερα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, αντέχετε. Χρειάζεται πολύ υπομονή, πολύ προσοχή αυτή την ώρα και βλέπω πολλή κίνηση φυσικά στην Κηφισίας και στον Κηφισό και αυξημένη κίνηση αρκετά ως πολύ στην Αττική Οδό και στο κέντρο της Αθήνας αρκετοί δρόμοι είναι στο κόκκινο, αλλά εντάξει, είπαμε.

Λοιπόν, αυτό που πέρασε τώρα το τραγούδι έχει πάρα πολύ ωραίο τίτλο. Ο τίτλος του είναι You Like Me. Τίποτα άλλο. Τελεία και παύλα, έτσι πρέπει να είναι. Και τώρα Σύναψον και David Walters. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα καλά λόγια.

Αυτή ήταν η Colt από το Βέλγιο και ένα από τα τραγούδια τους που κυκλοφόρησε μέσα στο 2025 πέρασε λίγο στα απαρατήρητα κάπως και το ανακαλύψαμε πρόσφατα, η αλήθεια είναι, και πραγματικά νομίζω σε κερδίζει από το πρώτο άκουσμα. Φτάσαμε στο τέλος όμως εμείς τώρα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απόγευμα. Σε λίγο θα έρθει και η Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα. Υπομονή αν είστε στο δρόμο αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Όλα καλά θα πάνε. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ο Marvin Gaye, right on, έρχεται και το ήρθε μάλλον το φθινόπωρο και σαν να είχαμε ξεχάσει πως μπορεί να είναι το τοπίο το φθινοπωρινό με τόσο ήλιο, με τόση ζέστη, με τόσο δυνατό Αύγουστο που πήρε την παράτασή του γιατί δεν ξεκίνησε και από την αρχή του να είναι καύσωνας. Μέρα κατευθείαν στο κρυουλάκι το λίγο.

στην κίνηση έξω στους δρόμους, την υπενθύμηση ότι είναι εδώ το φθινόπωρο τελικά, δεν έκανε τρίπλα να λείπει. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου, Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας.

Bobby Womack στο California Dreaming 2-10-60-66-429. Το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου airtaco.gr για να ακούς διαδικτυακά. Όπου κι αν είσαι, η ποιότητα είναι πολύ καλή και συνοδεύεται από εικόνες και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για τον κόσμο, τα podcast και βέβαια να τα λέμε αυτά και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία σε ένα πλανήτη, το airtaco.gr, όπου τα απολαμβάνεις όλα στο χρόνο που θέλεις εσύ, ζωντανά και on demand. Στο σήμερα, Sky Newman. I climb up.

Man of the House, λοιπόν, Sky Newman, τα μηνύματά σας τα περιμένουμε και στο Viber, Messenger Viber, στις official σελίδες. Τρέχουν και διαγωνισμοί, φοβεροί διαγωνισμοί, κερδίζεις προσκλήσεις για πολλά ωραία.

Seven Wonders, Holy Golightly. Έφτασε και έφτασαν οι μέρες. Πότε λέγαμε το καλοκαίρι ότι θα έρθει το Σεπτέμβρη ο Τζακ Σαβορέτη εδώ στην Αθήνα, και λέγαμε εντάξει, μέχρι να έρθει ο Σαβορέτη το 25 Σεπτέμβρη, κάπως ιδιαίτερα τον Ιούνιο. Ήταν, φαινόταν μακρινό. Ο χρόνος περνάει όμως γρήγορα. Και κάπως μαζί με Τζούκερο φρεσκάρανε το Σέντσεο Ναντόνα στο σήμερα. Ποιος ξέρει. Mornings, πιστεύω ότι θα γίνει έκπληξη να τα ακούσουμε στο θέατρο Λυκαβητού. 25 Σεπτεμβρίου.

Σέντσον Αντώνα, λοιπόν, ήταν ο Τζακ Σαβουρέτη με τον Τζούκερο, στο τραγούδι του Τζούκερο που το ανανέωσαν το 2026 και ίσως το ακούσουμε 25 Σεπτεμβρίου σε μια μαγική βραδιά στο Θέατρο Λυκαβητού, στο πλαίσιο της περιοδίας του Τζακ Σαβουρέτη για την κυκλοφορία του καινούριου του άλμπουμ We Will Always Be The Way We Were. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Θα τον απολαύσουμε λοιπόν, Θέατρο Λυκαβητού, EJ Jones. Need it bad. Να τα ωραία. Φεύγει η χρονιά και αφήνει τα καλά της μουσικά σημάδια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην σύνοδο του ΟΗΕ. Αποχώρησαν οι Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό. Στόχος η τρίτη θητεία, η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Υποπτή για την αποκάλυψη απόρριτων πληροφοριών είναι η επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αλβανίας, με τις εισαγγελικές αρχές να εκδίδουν ένταλμα σύλληψη σε βάρος της. 5 ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών συνελήφθησαν καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε επίθεση σε βάρος 2 νεαρών ηλικίας 16 και 17 ετών το βράδυ της 20ης Σεπτεμβρίου σε πάρκο της Κηφισιάς. Στα Ιόνινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας, δύο συλλήψεις. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6. Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά, πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Gazzarte Ground Stage. Opening Act, Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Cosmos Radio.gr.

Here's the part, Michelle Gurevich. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, 7 παρα 25 είναι, απογευματάκι Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου. Αυτή η μέρα έφερε το φθινόπωρο. Με βροχή, με πολλή κίνηση στους δρόμους, με πολύ δροσιά θα έλεγε κανείς. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, ένα road trip μουσικό κάθε απόγευμα. Είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Royal Philharmonic Orchestra συνοδεύει την Αρίθα στο You're All I Need To Get By.

Royal Philharmonic Orchestra μαζί με την Aretha Franklin. Σεπτέμβρης λοιπόν το φθινόπωρο μπήκε, ένα Σεπτέμβρη πάντως το 2002, ένας άνθρωπος έζησε κάτι περίεργο. Δύο άνδρες που έψαχναν για καυγά μετέτρεψαν ένα πολιτή επίπλον σε έναν από τους πιο μελετημένους εγκεφάλους στη σύγχρονη νευροεπιστήμη. Το φοβερό, ένα βράδυ λοιπόν του Σεπτέμβρη, ένας άνθρωπος που τότε εργαζόταν σε ένα κατάστημα επίπλων του πατέρα του και δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, δέχτηκε βία επίθεση από δύο άνδρες έξω από ένα καραόκι μπαρ στην Τακόμα της Ουάσιγκτον και υπέστη σοβαρή διάσηση, μεγάλη ζημιά και έγινε μία περίεργη αλλαγή στον εγκέφαλό του. Μετά το τραύμα εμφάνισε συναισθησία και άλλαξε ο τρόπος που επεξεργαζόταν την όραση. Άρχισε να βλέπει τον κόσμο γύρω από τον κόσμο γύρω του διασπασμένο σε γεωμετρικά σχήματα, πλέγματα και φρακτάλ και η διάγνωση εξετάστηκε από ειδικούς όπως ο νευροψυχίατρος Ντάρολντ Τράφερτ, διαγνώστηκε με επίκτητο σύνδρομο Σοφού, κάτι που γίνεται πάρα πολύ σπάνια να συμβεί. Μια εξαιρετικά σπάνια κατάσταση, όπου μια εγκεφαλική κάκωση ξεκλειδώνει ασυνήθιστες νοητικές ή καλλιτεχνικές ικανότητες. Είχε και ψυχολογικές επιπτώσεις, γιατί έπαθε και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή OCD και PTSD. Σύνδρομο μετατραυματικού στρες, έχει βγει και σε ομιλίες στο TED. Ο κύριος Πάτζετ. Τέτοια φοβερά γίνονται στον κόσμο.

You've got the love, ακούσαμε Florence. Έρχεται ο Jamie Woon ζωντανά στον Καζάρτ 23 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή θα γίνει αυτό, Τετάρτη βράδυ, στο Ground Stage του Καζάρτ, από τις πιο ιδιαίτερες επιδραστικές φωνές της σύγχρονης βρετανικής soul και ηλεκτρόνικα. Έρχεται για δύο εμφανίσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε μια καλή του στιγμή, στο Night Air. Το 2011, Jamie Woon λοιπόν, σε αυτόν τον ήχο θα βρεθούμε αύριο το βράδυ στην Αθήνα και σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Νάιτε, λοιπόν, Jimmy Woo έρχεται αύριο στο Γκαζάρτε, απόψε στη Θεσσαλονίκη ζωντανά. Και να δούμε όμως τι γίνεται και 24 Σεπτεμβρίου, την επόμενη μέρα, γιατί είναι back to back όλα αυτά. Back to back, πάρα φορκούβα στο Θέατρο Βράχων και μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις γι' αυτό. Μπαίνετε στη σελίδα μας στα social media, νομίζω ο διαγωνισμός έτρεχε μέχρι το μεσημέρι. Κάποια από εσάς θα έχετε κερδίσει. Τσεκάρετε μέχρι ποια ώρα τρέχει ο διαγωνισμός, μήπως προλάβετε να κερδίσετε προσκλήσεις. Πάρα φορκούβα στο Θέατρο Βράχων 24 Σεπτεμβρίου. Με τον ακούμε εδώ, με Anana Club, στο Wicked Game. Μπαίνετε στη σελίδα μας στο Instagram Cosmos 93,6 και μαθαίνετε περισσότερα. Κάνεις like και follow στις σελίδες μας στα social media, στέλνεις μηνύματα στο Viber και στο Messenger.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι.
4: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
3: Ναι, έχει και για σένα.
5: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, που πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.

Τη Βραζιλία μέσα από το άλμπουμ Esquina do Sol που κυκλοφόρησε πρόσφατα, Μαρί Φροές και Ρέζα Μπράμπα. Στον αέρα μας εδώ, στον κόσμο, είστε συντονισμένοι στους 93,6. Είναι απογευματάκι Τρίτης, βροχερό, φθινοπορεινό, κανονικό φθινοπορεινό. 22 Σεπτεμβρίου ήρθε για να μείνει το φθινόπωρο, η σεζόν ήρθε για να μείνει με κίνηση στους δρόμους. Στο πρόγραμμα νομίζω κανονικό φθινοπορεινό. 22 Σεπτεμβρίου ήρθε για να μείνει το φθινόπωρο, η σεζόν ήρθε για να μείνει με κίνηση στους δρόμους. Στο πρόγραμμα νομίζω

μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται σε ένα application για σένα, όπου ακούς όλες τις εκπομπές ζωντανά, on demand, όποτε το θέλεις εσύ, με όλες τις πληροφορίες, τα podcast και όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τόσο μεγάλος πλανήτης ολόκληρος είναι το rteco για εσένα. Κάθε στιγμή 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Φυσικά στέλνετε και στο Viber, βολεύει πολύ. Εδώ έχουμε παρεάκι στο Viber, καλησπέρα, διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Μάικλ Κιουανούκα, Ντανιέλ Ελούπη. Στο 2026 και αυτό. Όμορφο και φθινοπορεινό.

To some degree, λοιπόν, υπέροχος ο Μάικλ Κιουανούκα. Έχει τα γενέθλια του Nick Cave σήμερα. Χρόνια πολλά στον Nick Cave, κλείνει τα 69. Γεννημένος 22 Σεπτεμβρίου το 57. Και τον ακόμα εδώ στο What a Wonderful.

What a wonderful world, ακούσαμε τον Nick Cave, Shane McGowan, εδώ στον κόσμο. Απογευματάκι Τρίτης είναι. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, διαδικτυακά στο rteco.gr, social media για να ακολουθείς, να παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Τρέχουν διαγωνισμοί για θέατρο, μουσική και κινηματογράφο στα social media, Instagram και Facebook.

Σαμεν Ντέιβ, Τζάκο Παστόριους στον Πάσο. Come on, come over στον αέρα μας κόσμο, στα ραδιοφωνά σας. Και έπαιρνε την κιθάρα του Άλμπερ Κόλινς, αυτό το τόσο ιδιαίτερο πρόσωπο, ιδιαίτερη προσωπικότητα, φοβερός μουσικός, και είχε αυτά τα υγρά συναισθηματικά μάτια. Έχει μείνει τώρα στην ιστορία αυτό ένα βίτσιο που είχε, να έχει τεράστιο καλώδιο για να πηγαίνει ανάμεσα στο κοινό να βολτάρει. Και μια φορά είχε βγει, λένε, δεν ξέρουμε αν είναι μύθος, το είχε πει ένας τύπος, όταν σε ένα live είχε φύγει, λέει, από το κλαμπ ο Άλμπερ Κόλινς, πήγε δίπλα να πάρει σάντουιτς και να γυρίσει μαζί με την κιθάρα. Έπαιζε όμως, δεν άφησε. Δεν ξέρω αν ισχύει. Μπορεί και να ισχύει όμως. Γιατί όντως είχε πολύ μεγάλο καλώδιο και έφευγε.

Μάλιστα, Έλενα, ήταν 100 μέτρα το καλώδιο που είχε ο Άλμπερτ Κόλλινς για να βολτάρει όταν έπαιζε, γιατί ήθελε να είναι ανάμεσα στον κόσμο και να πηγαίνει τις βόλτες του. If you love me like you say, why you treat me like you do? Αυτό λέει, αφού λες ότι με αγαπάς τόσο πολύ, γιατί μου φέρεις έτσι τόσο άσχημα. Ο Στίβι Ρέι Βον τον είχε ίνδαλμα τον Άλμπερτ Κόλλινς, και αυτό το ιδιαίτερο, το real deal ήταν ο Άλμπερτ Κόλλινς. Από αυτές τις περιπτώσεις που μία φορά συμβαίνουν, δεν έχουμε ακούσει ή δει κάτι παρόμοιο με τον Άλμπερτ Κόλλινς. Η Ρέι ακολουθεί με το Where is my husband, Ρέι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το γκρουπ που παντρεύει μοναδικά την Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή, ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Way, Leon Bridges, 8 παρα 25, απόγευμα Τρίτης είναι 22 Σεπτεμβρίου, φθινοπορεινό, βροχερό, το τοπίο αλλάζει. Παρέα είμαστε στον κόσμο, στις 93,6. Κλάουντια Μάτουλα, σε ένα road trip μουσικό. Κώστας Γεωργακόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου. Η BB O Sound Machine, με το Love 2026 από το album Love. Μετά σας τα περιμένουμε σε Viber Messenger και στις official σελίδες μας. Μπαίνετε για να κερδίσετε προσκλήσεις για πολύ ωραίες βραδιές.

Comes the Sun. Τζο Στόουν, πάρα πολύ ωραία και δροσερή εκτέλεση του Here Comes the Sun. Επέτειος γέννησης λοιπόν, χρόνια πολλά θα πούμε σε μια σπουδαία φωνή και πολύ πολύ αγαπημένη φωνή, blues based φωνή. Εννοείται ότι όλες του οι επιρροές, οι soul, τα blues που άκουγε στο σπίτι του, η μητέρα του τραγουδίστρια, ο πατέρας του ζωγράφος, μέσα στη ζωγραφική, στην τέχνη, μεγάλωσε και τέχνη έκανε και έγραψε τη δική του ιστορία. Κλείνει τα 75 ο David Coverdale. Ξεκίνησε από μικρός που έπαιζε μουσική, βρήκε την ευκαιρία του όταν οι Deep Purple έψαχναν τραγουδιστή για να αντικαταστήσουν τον Ian Gillan. Πόση μεγάλη τύχη να κάνεις μία οντισιόν, να είσαι πιτσιρικάς 20 χρονών, να κάνεις μία οντισιόν και να μπεις στη θέση του Ian Gillan την εποχή που με σουρανούσαν αυτές οι μπάντες. Ήταν η ώρα, η στιγμή που γραφόταν ιστορία. Την εποχή που ο Coverdale μπήκε και έγραψε μαζί τον Burn και τον Stormbringer, όταν soul, funk και blues συναντήθηκαν με ένα τόσο ωραίο τρόπο και έφτιαξαν μαζί μια ολόκληρη έρα με σπουδαία πράγματα που έκαναν ο Glenn Hughes, ο David Coverdale, ο Ian Gillan και όλη αυτή η μεγάλη παρέα, ο Ritchie Blackmore, όλη αυτή η έρα και οι καλλιτέχνες. Και μόνο η ιστορία που έγραψε και μετά πήγε και στους Whitesnake και έκανε άλλη μια πολύ πετυχημένη μπάντα γράφοντας ιστορικά τραγούδια, αλλά ένα είναι αυτό. Δύσκολα το λες ένα. Έτσι μιλάμε για τον άνθρωπο που έχει ερμηνεύσει το Mistreated. Και οριακά είναι η μόνη στιγμή που το Mistreated το συγκρίνεις με τον Dio, με Ronnie James Dio. Αυτό κατάφερε ο Coverdale με την blues based και soul φωνή του. Αλλά ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έγραψε σε όλη του την καριέρα είναι από αυτά τα τραγούδια που θα τον τρυπήσουν τον χρόνο. Δεν καταλαβαίνουν από είδη μουσικής και μόδες. Είναι αυτό που είναι

Χρόνια πολλά στο David Coverdale που έχει αποσυρθεί από τη μουσική και είναι και ενεργός πολύ στα social media σαν μικρό παιδί. Ποστάρει, ανεβάζει, είναι πάντα χαρούμενος, αγαπάει τους fans του. Χρόνια του πολλά, κλείνει τα 75, είπε ότι εντάξει έκανε τον κύκλο του, τώρα θέλει να απολαύσει την πολύ όμορφη ζωή που του χάρισε η μουσική και πολύ ωραίες στιγμές που χάρισε σε εμάς μέσα από το Stormbringer. Ιστορική στιγμή το Soldier of Fortune μαζί με το Richie Blackmore έγραψαν ιστορία. Και εντάξει, μιλάμε και για μια στιγμή φοβερή με John Lord μέσα, δηλαδή όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες της εποχής που τότε έγραφαν ένας άνθρωπος ή μια μπάντα τα τραγούδια και όχι 15-20 ονοματέοι, έτσι. Blackmore, John Lord, Glenn Hughes μέσα που παίζει μπάσο, η ιστορία που μας άφησαν η κληρονομιά. Χρόνια του πολλά.

φίλο στο Νάσβιλ λίγο πριν φύγει από τη ζωή το 2025. Άλλη μια αγαπημένη φωνή έχει γενέθλια σήμερα. Κάτι γίνεται 22 Σεπτεμβρίου. Coverdale και η φωνή που ακολουθεί, που έχει τιμηθεί με αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Ο άνθρωπος που μπόρεσε να κάνει το crossover από την κλασική στην pop. Αγαπήθηκε πολύ, είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Σελίν Ντιόν είπε ότι αν ο Θεός είχε φωνή θα ακουγόταν σαν τον Ανδρέα Μποτσέλη. Έχασε την όρασή του στα 12, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Από μικρός είχε ταλέντο στη μουσική, έμαθε πιάνο, φλάουτο, σαξόφωνο, τρομπέτα, κιθάρα, πάρα πολλά όργανα. Σπούδασε και νομική στο Πανεπιστήμιο της Πίζας, εργάστηκε και ως δικηγόρος, έκανε πάρα πολλά σε μία μόνο ζωή και χωρίς να έχει την όρασή του από τα 12. Εμείς θα φυσικά θα τον ακούσουμε και θα κλείσουμε λέγοντας χρόνια πολλά στον Ανδρέα Μποτσέλη και θα κλείσουμε με μία από τις ωραιότερες στιγμές του και νομίζω ότι με το φθινόπωρο, όπως λέει και ο Κώστας Γεωργακόπουλος που το ακούσαμε στο PFL και λέει είναι για το φθινόπωρο, για το πρωτοβρόχι να το πούμε έτσι, που νιώθουμε ότι μπήκε το φθινόπωρο. Κλάουδια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κώστας Γεωργακόπουλος τον ήχο. Μείνετε εδώ για τον Πέτρο Αδάμ. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για την παρέα. Εμείς τα λέμε αύριο.

0: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα and the Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα and the Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλη Κουμωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

0: ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Gazzarte Ground Stage. Open Act Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φθινοπορία σήμερα. Φθινοπορία σε κανονικά. Έβρεξε, έβγαλε και ψυχρούλα. Πρέπει κάτι να ρίξεις από πάνω. Βέβαια, τώρα το βράδυ, ανεβαίνοντας πάνω στην Αγία Παρασκευή, εδώ στην Έλθη Μεσογείων, ο ουρανός έκανε κάτι πάρα πολύ ωραία χρώματα, γιατί έχει ανοίξει αφενός μεν ο καιρός προς τα κάτω. Αρχίζει και φαίνεται σιγά σιγά και το φεγγάρι. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είδα δύο-τρεις ανθρώπους που έχουν σταματήσει εκεί κοντά στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής και βγάζαν φωτογραφία αυτό το σύννεφο, το οποίο είχε πάρα πολύ ωραία χρώματα. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή έτσι η στιγμή μέσα στην κίνηση και με πολλή κίνηση, όχι κίνηση, απλά με πολλή κίνηση, ξέρετε, άμα βρέξει λίγο έχει πολλή κίνηση, γελάει ο Κώστας Γεωργακόπουλος, καλά κάνει. Κώστας Γεωργακόπουλος λοιπόν στον ήχο, να συστηθούμε, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά μετά τις 8.

Μαριφρός. Μαριφρός, μια φωνή που μας αρέσει πάρα πολύ και την ακούμε ιδιαίτερα. Ανήκει στο νέο αίμα της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Μπονόμπο και Τζόι Κρουξ. Always on your side.

Bobo και Joy Crooks, Always on your side από το Distance in Static από το 2026. Ωραίο άλμπουμ και στο σύνολό του και αυτό. Είναι από τα καλά άλμπουμ του 2026. Έχουν βγει, φίλες και φίλοι, ωραία πράγματα φέτος και σίγουρα προς το τέλος της χρονιάς θα έχουμε να πούμε πολλά και θα έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα, γιατί περιμένουμε 2-3 πολύ δυνατές κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου. Εάν και εφόσον δεν αλλάξουν μερικά πράγματα, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε την χαρά να συζητήσουμε και για ένα-δύο άλμπουμ εκπλήξεις. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like, φίλες και φίλοι, στην σελίδα μας στα social media. Δίνουμε και στο Instagram κυρίως, δίνουμε προσκλήσεις, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπείτε λοιπόν μέσα στα social media. Δίνουμε προσκλήσεις για το live της Αβίνας Γιαννάτου, για το λετρείο Ζουμπράν, για το low end στο Κλακάζ, για τα DJ set, για το live του Σταύρου Λάντσια. Έχει πολλά πράγματα, οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media. Όλα αυτά είναι στο Instagram, εκτός από το Facebook και στο Instagram που δίνουμε προσκλήσεις για το live του, για το οκτέτο του live του Σταύρου Λάντσια στην Δώρα Στράτου την Κυριακή. Όποιος κερδίσει αυτόματα ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Έχουμε Facebook, Instagram, social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, φωτογραφίες από καθαρά τοπία, φωτογραφίες με βροχές, φωτογραφίες από θάλασσες, τα πάντα. Εδώ είμαστε, τα βλέπουμε και σας απαντάμε. Και φυσικά ό,τι θέλετε, μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο να πάσα ώρα και στιγμή μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας.

Αυτή είναι η Ξινόμπι και το Mom & Dad. Και εγώ προτείνω να πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στην Καλιφόρνια. Από το καινούριο άλμπουμ, το έκτο άλμπουμ της Κέντρα Μόρις. Κέντρα Μόρις παίζει κυρίως soul μουσική. Από το 2010.

λοιπόν είναι η Κέντρα Μόρις και το In My House έγινε γνωστή όταν έκανε κυρίως covers. Έκανε covers διασκευές και διασκευάς πριν από καμιά δεκαριά χρόνια το Shine You Crazy Diamonds των Pink Floyd και είχε μπει μέσα στο τρέιλερ μιας ταινίας στην Αμερική, στο Dead Man Down, και εκεί έγινε, η αλήθεια είναι, έγινε γνωστή. Ωστόσο όμως δεν πάβει να έχει και τη φωνή και να υποστηρίζει πολύ καλά αυτό που πρεσβεύει, αυτό που κάνει, και είναι και ένας από τους λόγους, και το έχουμε ξαναπεί εξάλλου, ότι στην Καλιφόρνια τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί είναι τραγουδιστές που κάνουν και ένα revival στον ήχο, βάζουν και τη νέα soul, και είναι αρκετοί και στην Καλιφόρνια και στο Σαν Φραντζίσκο, γενικά στο Λος Άντζελες. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και διάβαζα σήμερα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και καταρρύπτεται πια και ένας μύθος και ένα ρεκόρ, είναι για την Έλα Λάγκλεϊ. Η Έλα Λάγκλεϊ με το Choosing Texas το είχαμε ακούσει για πρώτη φορά περίπου τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 25, όταν ήταν στο νούμερο 65, φανταστείτε, και πήγε στην κορυφή του τσάρτ, και λέω να δείτε που αυτή η κοπέλα τελικά έχει μέλλον. Τουλάχιστον στο κομμάτι όχι μόνο της country μουσικής, γιατί πήρε το κομμάτι ο Drake πριν από καμιά εικοσαριά μέρες και το έκανε ένα mix set σε ένα live που έπαιξε στο Τορόντο και ξεσηκώθηκε ο κόσμος, και μυρίζομαι ότι εκεί θα γίνει και μια συνεργασία. Από την άλλη όμως, επειδή συμπλήρωσε 23 εβδομάδες στο νούμερο 1, στο Billboard 100, καταρρίφθηκε ο μύθος του All I Want For Christmas Is You, όπου η Mariah Carey βρίσκεται στην κορυφή κάθε εορταστική περίοδο τα Χριστούγεννα από τότε που το κομμάτι βγήκε το 1994, και είναι για πρώτη φορά πέφτει λοιπόν και ανεβαίνει 23 εβδομάδες. Το All I Want For Christmas Is You ήταν 22 εβδομάδες. Κάθε 1η Δεκεμβρίου ή 30 Νοεμβρίου αναλόγως ανέβαινε πάντα στην κορυφή το All I Want For Christmas Is You εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: Αυτό βέβαια είναι το Waiting for the Wind, έτσι. Δεν είναι το Choosing Texas. Από την Έλα Λάγκλη δεν είχα μια σημασία. Έτσι κι αλλιώς θα ακούγεται πολύ αυτές τις μέρες η Έλα Λάγκλη. Το ωραίο είναι ότι 23 εβδομάδες είναι νούμερο 1 το Choosing Texas. Η Mariah Carey είναι 22. Το Stipsy του Σαμπούζη είναι 19. Μετά είναι ο Billy Ray Cyrus, ο Morgan Wallen και μετά ο Justin Bieber με το Louis Fonsi, το Despacito. Θέλω να πω τα 5 καλύτερα τραγούδια που έχουν ανέβει τις περισσότερες εβδομάδες στο Billboard. Τα 4, για κάποιο λόγο, με ρωτήσετε γιατί, είναι κομμάτια που προέρχονται από την country μουσική από το 2016 και μετά, αλλά μιλάμε για ένα σύνολο του Billboard 100 από τα μέσα της, το 82 ή το 83, αν δεν κάνω λάθος. Όλα αυτά και για την Έλα Λάγκλη, που έχει υποψήφια, είναι υποψήφια για 9 βραβεία στα φετινά CMA. Σίγουρα θα είναι υποψήφια για αρκετά βραβεία και στα Grammy. Και της έλειπε μία θέση για να φτάσει στην κορυφαία επίδοση που έχει μόνο ο Alan Jackson, έχοντας 10 υποψηφιότητες σε μία χρονιά το 2002. Πάμε να ακούσουμε μια διαφημισούλα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το φορόλα. Αυτό είναι ο Τίκεν Τζάφα κολλή παρέα με τον Καρλίνιο Μπράουν. Κάποιος έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 παρέα πάντα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε στο δρόμο, λίγο προσοχή, γλιστράει έξω, δεν ξέρω αν βρέχει αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι γενικά, έβρεξε νωρίτερα πάρα πολύ, έριξε πριν από 3-4 ώρες και κεραυνούς και αστραπροβρόντια. Θέλει λίγο προσοχή έξω στο δρόμο. Γι' αυτό σιγά για να φτάσουμε καλά και εμείς να είμαστε καλύτερα. Τώρα αν είστε στο δρόμο και έχει κίνηση, δώστε λίγο ένταση στο δέκτη του ραδιοφώνου σας και ακούστε ωραίες μουσικές όπως αυτή. Where's the love? Αυτός είναι ο Curtis Harding.

Am I the same girl? Πολλούς χαιρετισμούς και στο Άργος που μας παίρνετε τηλέφωνο, και στο βουνό και στο βορρά και στο νότο. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα έριξε πάρα πολύ βροχή και η αλήθεια είναι ότι κοίταγα φωτογραφίες και στο Earth News νωρίτερα ότι πραγματικά το Άργος πλημμύρισε και μάλιστα πήγαν να κινδυνεύσουν και άνθρωποι να έχουμε απώλειες. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο και δόξα τω Θεώ. Am I the same girl λοιπόν από τις Swing Out Sisters, ένα κομμάτι που το ακούσαμε το 69 με την Μπάρμπαρα Άκλιν, αλλά η εκτέλεση των Swing Out Sisters θεωρείται πια classic, έτσι, ανεξάρτητα εάν είναι πολύ μεταγενέστερη. Είναι το 92, τι πολύ μεταγενέστερη, 35-36 χρόνια πάνε. Πάμε μια βόλτα μέχρι την πόλη του Φωτός, πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, πάμε να συναντήσουμε τη Sylvie Vartan εδώ στον κόσμο στους 93,6. Sylvie Vartan από τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο στο Παρίσι δεκαετία του 60.

εντυπωσιακό John the Revelator από τον Sam Moore. Είχε ακουστεί και στους Blues Brothers. Ο Sam Moore που έφυγε στα 89 του στη Φλόριδα πέρυσι. Όλοι τον έμαθαν φυσικά με το δίδυμο Sam and Dave. Αλλά έχει μείνει στην ιστορία γιατί έχει επηρεάσει τη μεγαλύτερη γενιά των καλλιτεχνών στην R&B, στη Soul, μέχρι και τις μέρες μας. Κυρίως το Springsteen, τον Elton John. Και παίξει και με τον Lou Reed και με αμέτρητους άλλους. Αμέτρητους. Καινούριο άλμπουμ από τον DZZ. Από τη γαλλική Πολυνησία, αλλά μένει ο ίδιος μόνιμα πια στην Ευρώπη και στη Γαλλία.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζιεζή με καινούριο άλμπουμ, με καινούρια δισκογραφική δουλειά. Έχει κάνει και πάρα πολλά ρεμίξ με στοιχεία και μουσικές κυρίως από την Ανατολή και από την Ασία. Αρκετά από αυτά πάρα πολύ πετυχημένα. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι 22 Σεπτεμβρίου και πάντα στην Αμερική από το 2021, τουλάχιστον στην πολιτεία του Τενεσί και στο Μέμφις, γενικά όμως στη μουσική κοινότητα, τιμούνε το Bob Moore. Το Bob Moore μπορεί περισσότεροι να μην τον ξέρουν στην Ελλάδα. Ο Bob Moore ήταν κοντραμπασίστας, έπαιζε όρθιο μπάσο και ήταν και μέλος της Nashville A-Team, μιας μπάντας που δημιούργησε τις συνθήκες στην δεκαετία του 50 να κάνει τη μετάβαση από την country και τη rockabilly στο rock and roll. Το Bob Moore έκανε φωνητικά κυρίως στον Elvis, στο Roy Orbison, και είναι ο μοναδικός μουσικός που έχει βρεθεί σε τουλάχιστον 17.000 ηχογραφήσεις αυτή τη στιγμή μέχρι το 2013-14 που σταμάτησε να παίζει κοντραμπάσο. Φανταστείτε, έφυγε ετών 88. Εάν ψάξετε να βρείτε ως session musician και ως orchestra band leader τον Bob Moore, θα τον βρείτε σε 17.000 διαφορετικές ηχογραφήσεις. Αλλά μία από τις πολλές είναι και αυτή. But really, this can't work.

Presley, My Boy, Bob Moore και όλη η παλιοπαρέα. Και εμείς μέχρι τις 9 πάμε με το καινούριο τραγούδι της Lucen και το τίτλο Deep Street.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. Tinos World Music Festival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είμαι περίεργος, άρα για να ρωτάγαμε δεν ξέρω ποιον, γιατί το κομμάτι αυτό, το Stormy Weather, έχει γραφτεί, φίλες και φίλοι, το 1933, και εκεί πρώτο ακούστηκε στο Cotton Club στο Harlem το 1933, από τους Dorsey Brothers, από μια ορχήστρα. Τότε το είχαν ηχογραφεί στην Brunswick, την δισκογραφική, στα γραμμόφωνα. Και είμαι περίεργος πραγματικά να δούμε σε μερικά χρόνια που θα κλείσουν 100 χρόνια από την ηχογράφηση του Stormy Weather, ποιος θα μπορεί να ήταν ο καλύτερος καλλιτέχνης ή band leader που θα είχε κάνει αυτό που ονομάζεται notable recording εκείνη την εποχή. Είτε ο Duke Ellington που το είχε κάνει το 1933, είτε η Lena Horne βέβαια που το είχε τραγουδήσει από τις πρώτες μέσα στο δεύτερο παγκόσμιο, εκεί του 41, του 42 νομίζω. Ο Σινάτρα, φυσικά η Etta James και πάρα πολλοί άλλοι. Το θέμα είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν πάει να το ακούσει χειμώνα, καλοκαίρι, βρέχει, δεν βρέχει. Συνήθως το Stormy Weather το παίζουν, να, καλή ώρα, όπως και εγώ. Δεν το θυμήθηκα τώρα, το θυμόμουν μέρες, αλλά έψαχνα να βρω μια καλή στιγμή έτσι να το ακούσουμε, να το χαρούμε. Stormy Weather λοιπόν με την φωνή της Etta James. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Why Let the World. Αυτός είναι ο Ziggy Marley, το τελευταίο του άλμπουμ. Ωραία συνεργασία εδώ με τον Τρομπόν Σόρτι και με την Σιλαΐ, παρακαλώ. Και βγήκε σε περιοδία, το παρουσίασε το άλμπουμ και με τον Τρομπόν Σόρτι σε μερικά live που έδωσε στις Μεσοδυτικές Πολιτείες. Διάβασα σήμερα μια πολύ ωραία είδηση. Έχουμε πει εδώ και καιρό ότι θα ετοιμάζουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα που θα μεταδοθεί για την Dolly Parton. Θα σας πω λεπτομέρειες εν καιρό. Το θέμα είναι ότι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Gavin Newsom, ένας πάρα πολύ ωραίος τύπος και ένας πολύ σοβαρός κυβερνήτης, και το λέω αυτό διότι φάνηκε πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζεται τους καλλιτέχνες, την μουσική και την παράδοση, γενικά την μουσική και την αμερικάνικη παράδοση και κουλτούρα. Αυτό έγινε και με την κηδεία του Bob Weir, όπου εμφανίστηκε και πάνω στη σκηνή μπροστά σε 30.000 ανθρώπους, αλλά και τώρα με την Dolly Parton. Στις 20 λοιπόν του μήνα προχθές, ο κυβερνήτης Καλιφόρνια υπέγραψε ένα νόμο που καθιερώνει την 25η Σεπτεμβρίου ως Dolly Parton Day. Και η μέρα αυτή, το 9-25, τιμάει την επιτυχία της τραγουδίστριας με το γνωστό μας τίτλο 9-5. Η Dolly Parton που έφυγε 25 Αυγούστου, δεν ξέρουμε πολλά, 5 πέφτουν πάνω σε αυτό. Τιμάμε λοιπόν, λέει ο Newsom, την Dolly Parton και δημιουργούμε μια ετήσια επενθύμηση για όλους μας. Να ζούμε όπως εκείνη, με χαρά, ευγένεια και πάρα πολύ μεγάλη καρδιά όπως εκείνη που είχε. Και όπως ήταν αναμενόμενο βέβαια και τον Nashville, ορίζει την 25η Σεπτεμβρίου η μέρα Dolly Parton, Dolly Parton Day, με τον οργανισμό, τον Nashville Convention and Visitors Corporation. Και όλοι είναι να φορέσουν ροζ, να σκορπίσουν καλοσύνη και να απολαύσουν 9-5, 5 ακριβώς τοπική ώρα. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, με δωρεάν κονκάρδες, με αυτοκόλλητα, με σελιδοδείκτες. Θα είναι μια γιορτή που θα γίνει το βράδυ, 9:25, όπως λένε, τοπική ώρα. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί, διότι δεν είναι ότι τιμάνε την Dolly Parton, την τιμάνε βέβαια όλες οι Μεσοδυτικές Πολιτείες. Η Καλιφόρνια βλέπω να γίνεται και επίσημη μέρα κάποια στιγμή. Και στις 25 Σεπτεμβρίου καλλιτέχνες ο Garth Brooks και η Thrissa Yearwood. Ο Garth Brooks σήμερα είχε βγάλει μάλιστα το No Fences, που είναι και το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε όλη την Αμερική στην country μουσική. Έχει πουλήσει 20 εκατομμύρια δίσκους με το Thunder Roll και το Frenzy Low Places. Έχει ένα μπαρ, το γνωστό Frenzy Low Places Bar and Honky Tonk, όπου εκεί θα κάνει ένα gathering, ένα party, και όλα τα έσοδα, συνήθως εκεί πάει ο Garth Brooks, τραγουδάει, εμφανίζεται, κάνει τα πάντα, σερβίρει μπύρες, σερβίρει ποτά. Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση λοιπόν θα διατεθούν που αλλού, στο Imagination Library, ένα πρόγραμμα δωρεάν προσφοράς βιβλίων σε παιδιά, το οποίο τίμησε η Dolly Parton το 95, και μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι, έχει δωρήσει ούτε λίγο ούτε πολύ 250 εκατομμύρια βιβλία. Την Παρασκευή λοιπόν, Dolly Parton Day. Μανχάτα, Νέα Υόρκη, Νέα Ορλεάνη, Λουιζιάννα, το Τένεσί και πολλές άλλες πόλεις.

Bobby Love, λοιπόν, Dolly Parton. Όταν ήταν 13 ετών, το 1959, παρακαλώ, ήταν η πρώτη της επίσημη ηχογράφηση.

Φατούματα Τιαρά, Αμαντού και Μαριάμ, ΖΕΤΕΜ, λίγο πριν τις 9.30 θα μας πάνε οι Παραφορκούβα που επιστρέφουν με ένα νέο LP. Επιστρέφει ο Παραφορκούβα με το ΝΑΚΑΡ και την παγκόσμια περιοδία του και θα τους δούμε και στην Αθήνα μεθαύριο. Τους περιμένουμε. Με special για τους Orbit, 24 Σεπτεμβρίου, σε δύο μέρες από τώρα στο Θέατρο Βράχων.

Κόσμος 93,6. Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο για να διανύσουμε τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Σαμπούζι και Leon Bridges, Burn It Down. Ωραίο τραγούδι, είπαμε. Και ο Σαμπούζι, ένας από τους καλλιτέχνες που ακούγεται πάρα πολύ τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μάριο Μπιόντι.

Papa Loves Mambo από τον Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι είχε πει, μας είχε πει πέρυσι που τον είχα πετύχει, τον είχα δει και μετά ανταλλάξαμε μερικές κουβέντες στο θέατρο Δώρα Στράτου. Μας είχε πει ότι μέσα στο 2026 θα βγάλει καινούριο άλμπουμ. Θεωρώ ότι ο ίδιος με την καινούρια του μπάντα, με την μπάντα τότε που πρωτοεμφανίστηκε στο live, στο F-Hill Session, στο περσινό, ήταν και το καινούργιο σχήμα με 10 από τους οι 8 ήταν καινούργιοι μουσικοί. Μου λέει προσπαθούμε σιγά σιγά να βρούμε τα πατήματά μας, να βγάλουμε περιοδία. Έχουμε στα σκαριά ένα καινούργιο άλμπουμ. Όταν τελειώσουμε την περιοδία, θεωρητικά μέσα στο 26 θα βγάλουμε άλμπουμ. Το έχει ξαναπεί βέβαια αυτό. Δεν έχει πέσει 100% μέσα στις ημερομηνίες. Προφανώς και ο ίδιος δεν έχει δεσμεύσεις, οπότε καλά κάνει και ετοιμάζει. Και όποτε έρθει ο χρόνος και όποτε και εκείνος νιώθει έτοιμος και μπει μες στο στούντιο, θα ηχογραφήσει σίγουρα και θα μας χαρίσει άλλο ένα άλμπουμ. Μάριο Μπιόντι, εξαιρετικός μουσικός, δείχνει ότι αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Έχει αυτή τη φωνή που μας παραπέμπει στα 70s. Βέβαια ο ίδιος όταν έχει παίξει με μεγάλες ορχήστριες και έχει παίξει έργα που άπτονται περισσότερο προς την jazz και μουσική στη mainstream jazz, να το πούμε, τα πάει όχι απλά καλύτερα, τα πάει άψογα, και ίσως είναι και ένας λόγος που μπορεί να μας κάνει την έκπληξη. Πολλούς χαιρετισμούς εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Μας λέτε ότι έβγαλε κρύο. Μάλιστα κοίταγα και στο διαδίκτυο ότι τα πρώτα χιόνια έκαναν εμφάνιση στον Όλυμπο. Αυτό έλειπε, να μην χιονίσει στον Όλυμπο ψηλά. Έτσι κι αλλιώς και στο καταφύγιο έπεσαν μερικές νυφάδες. Εντάξει, είναι απόλυτα φυσιολογικό, φίλες και φίλοι. Όταν έχει χαμηλή θερμοκρασία στα παιδινά, στα ορεινά, λογικά θα ρίξει και λίγο χιόνι. What a life. Καλή. Σωστά. Scarlet Pleasures. Από το 2021.

Αυτή είναι η Brady Carlyle, ένα τραγούδι που το τραγουδάει συνέχεια και ένα τραγούδι που το τραγουδάει πάρα πολλές φορές στα live της. Brady Carlyle γέμισε τρεις φορές το Garden, το Madison Square Garden. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα το να γεμίσεις το Garden, όχι μία φορά, όχι δύο, αλλά τρεις. Βλέπω τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη το τι ήρθε και ξέρετε, κάθε φορά που βλέπω τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη να έρχεται στο στούντιο, με βάζει τέλος πάντων σε μια διαδικασία καλοκαιριού, 80s, 90s, δεν ξέρω κι εγώ τι. Βλέπω και τον Κώστα Θωμαίδη απ' έξω. Τον Κώστα τον ακούτε κάθε μέρα 10 με 12 εκεί, στο δεύτερο. Όλοι εδώ, Λίζα Στάνφιλντ.

Μαρίμπου Στέιτς. Από τους πρωτοπόρους στην ηλεκτρόνικα αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία. Chris Davids και Liam Ivory.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ. Στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Είμαι εδώ, Ρουμπίνη Σταγκουράκη, εξ αριστερών, σε λιγότερο από 4-5 λεπτά. 6 λεπτά. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις τι θέλεις να.
1: Δεν πειράζει, Πέτρο.
0: Μια χαρά, ναι. Βρέχει έξω.
1: Όχι, έχει ένα εξαιρετικό φεγγάρι.
0: Βγήκε φεγγάρι, είδατε.
1: Δεν έχει πολλή κίνηση.
0: Γι' αυτό σας λέω. Ήρθε η Ρουμπίνη Σταγκουράκη και βγήκε το φεγγάρι.
1: Ξέρετε γιατί δεν έχει πολλή κίνηση.
0: Γιατί?
1: Διότι εγώ έφυγα από το κέντρο και οδήγησα μέχρι το Περιστό, τον Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Για μια δουλειά που είχα.
0: Okay.
1: Και μετά από τον Κορυδαλό για να έρθω στην ΕΡΤ. Μπήκα Αθηνών Λαμίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Αττική οδό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και μετά έρθα από το Χαλάνδρη.
0: Έβγαλες όλο τον κύκλο, όλη την Αθήνα.
1: Η Αθηνών Λαμίας είναι ωραία, πώς πάει, ωραία, όμορφα.
0: Πολύ ωραία.
1: Η Αττική οδός καλά εννοείται πάντα.
0: Ναι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει ο Κορυδαλός, διότι περνάει ένα στενοφόρο δίπλα μας και όλοι κάναμε αριστερά να περάσει το στενοφόρο. Στο κέντρο κάτι τσαντισμένοι είναι όλοι.
0: Έχαλα, πάντα
1: στον Κορυδαλό σταματάνε όλοι να περάσει εσύ. Το δημαρχείο του Κορυδαλού έχει έξω τη Μελίνα Μερκούρη.
0: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν.
1: Έχει ωραία δύση επίσης. Είδα ένα δειλινό στο Κορυδαλό.
0: Αυτά
1: στην πλατεία.
0: Στην κεντρική
1: πλατεία. Πού είναι το μετρό.
0: Έχει κάτι σπουράδικα εκεί πέρα.
1: Όχι, εγώ πήγα στο Λουγκαγού.
0: Α, οκ.
1: Ένα καφέ φανταστικό.
0: Λοιπόν, αφού μου μιλάς γαλλικά, λοιπόν. Για να.
1: Ξέρετε, με Λουγκαγού.
0: Όχι, για πες μου.
1: Είναι ολικάνθρωπο. Λιλού είναι ολίκο. Λουγκαγού είναι ολικάνθρωπο.
0: Εδώ πέρα. Δεν είμαι γαλλιστή. Παρισίτη Ζαζ.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νέλα Βανώνη.
0: Δεν έχω παίξει, επειδή να παίξει εσύ από τα μέντο και
1: σαν
0: πέρα.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέα Μποτσέλη.
0: Ναι, γνωρίζω.
1: Και ο Νικ Κέιβ.
0: Τον Νικ Κέιβ, και αυτού γνωρίζω. Του έχω αφήσει για σένα. Εγώ έπαιξα Γκάρθ Μπρούξ, μίλησα
1: για. Ωραία όλα αυτά.
0: Μίλησα για την Ντόλι Πάρτον, μίλησα
1: εγώ
0: για άλλα πράγματα.
1: Ξεκινάω όμω με κάτι άλλο. Μετά θα δει τι βάζω, κάτι πολύ ωραίο.
0: Οκ.
1: Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Έχουμε 25 χρόνια κόσμο.
0: 25 χρόνια κόσμο.
1: Πέτρο, εγώ στον κόσμο είμαι 12-13 χρόνια. Εσείς πόσα είστε?
0: Από το 4. Εκεί.
1: Πόσα 2004. Χρόνια είστε λοιπόν, από πόσα?
0: Από το 2004. Από 20, σχεδόν από την αρχή.
1: Δηλαδή, μου ρίχνεις.
0: Εντάξει.
1: 10
0: σημασία.
1: Χρόνια μου ρίχνεις.
0: Δεν έχει καμία σημασία.
1: Να σου πω. Πώς νιώθεις που είσαι τόσα χρόνια σε αυτό το ραδιόφωνο και δεν έχεις φύγει ποτέ, ήσουν πάντα εδώ εσύ.
0: Νιώθω ότι είμαι σε ένα ραδιόφωνο που το θεωρώ σπίτι μου.
1: Και εγώ το
0: έτσι,
1: ίδιο.
0: Δηλαδή το ίδιο νιώθεις και εσύ. Το ίδιο νιώθει και ο Δούκαρος που είναι στον ήχο. Γιατί και ο Μπάμπης είναι από το 2007. Για βάλε από το 2007, 20 χρόνια, 19 χρόνια. Κάθε μέρα εκπομπή στο κόσμο και πόσοι άλλοι.
1: Εγώ δεν είμαι ευτυχώς η μικρότερη στο ραδιόφωνο του κόσμου. Είναι κάποιοι άλλοι πιο λίγο. Άλλοι φύγανε. Αλλά πόσο αγαπάμε τον κόσμο.
0: Το ραδιόφωνο το αγαπάμε.
1: Θα κάνουμε παρτάρες. Τώρα για τα 25 χρόνια τον Οκτώβριο θα κάνουμε, ετοιμάζουμε κάτι ωραίο.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα.
1: Εγώ κάνω
0: να
1: teaser.
0: Τα πει πρώτα ο διευθυντής μας, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, επίσημα.
1: Θα βγει δελτίο τύπου.
0: Στον αέρα, επίσημα με δελτίο τύπου, και μετά θα ακολουθήσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι να
1: πούμε. Αλλά να σου πω κάτι τελευταίο. Αυτή την Παρασκευή στο θέατρο Δώρα Στράτου έρχονται ένα τρίο από την Παλαιστίνη.
0: Το ξέρω, τους έχουμε
1: και
0: πει.
1: Θα θέλω πάρα πολύ να δώσουμε προσκλήσεις που δίνουμε ήδη στα social media. Και πραγματικά, ελπίζω να μην βρέχει, δεν θα βρέχει.
0: Πηγαίνετε
1: σε αυτό το live, θα είναι εξαιρετικό.
0: Πρόσεχε να δεις τώρα τι γίνεται, έτσι. Την Πέμπτη υπάρχουν δύο live.
1: Πάρα
0: που είναι μπράβο. Και ποιο άλλο
1: Σαβίνα
0: είναι.
1: Γιαννάτου,
0: και
1: δε.
0: Η Σαβίνα Γιαννάτου. Και την Παρασκευή έχουμε τους Λετρίο Ζουμπράν στο F-Hill Sessions και τον Τζακ Σαβορέτη.
1: Ναι, εγώ δεν θα πήγαινα Τζακ. Τον Τζακ τον έχω ξανακούσει εγώ προσωπικά.
0: Εντάξει,
1: τον αγαπάω.
0: Ναι.
1: What more can I do for your love?
0: Εντάξει, τα πάντα.
1: Λοιπόν, έχει ωραία βραχνή φωνή.
0: Αλλά Λετρίο Ζουμπράν στο F-Hill Sessions.
1: Λετρίο Ζουμπράν από την Παλαιστίνη.
0: Ναι, από την Παλαιστίνη.
1: Εδώ θα είναι ωραίο.
0: Πάρα Φορκούβα την Πέμπτη.
1: Καλά, παρά Φορκούβα. Είναι ένας DJ παραγωγός, έχει ξανάρθει στην Αθήνα.
0: Ναι,
1: είναι πλήση και παραγωγή.
0: Έχει παίξει.
1: Και αυτός ο άνθρωπος παρουσιάζει καινούριο άλμπουμ που είναι live, ηλεκτρονικό live κάτω από το βράχο.
0: Έπαιξα νωρίτερα. Και βέβαια, Σταύρος Λάντσιας, F-Hill Sessions, θέατρο
1: Δώρα Στράτου. Που γιόρταζε.
0: Ναι, σωστά, την Κυριακή με οκτέτο, έτσι, με οκτώ σχήμα. Στο θέατρο Δώρα Στράτου την Κυριακή 27/9.
1: Δεν θα προλάβω.
0: Λοιπόν, εγώ πάω να φύγω. Η Ρουμπίνη Σταγκουράκη εδώ, στο ραδιόφωνο μέχρι τις 12. Πέτρος Αδάμ ήταν και για τις επόμενες 2 ώρες η Ρουμπίνη. 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Πολλά φιλιά. Ορίστε. Και σε λίγο θα τα πούμε και να είμαστε όλοι καλά.

0: going down. It's going down. It's going down. It's going. It's going. Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενδέκατο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Έγιναν τα εγγένεια χτες. Σήμερα άνοιξε για τον κόσμο το μουσείο Lucas Museum of Narrative Art στο Los Angeles. Δηλαδή πίσω είναι ο George Lucas, Star Wars. Ο αρχιτέκτονος είναι από την Κίνα. Στα εγγένεια ήταν όλοι Patrons. Έπαιξε πιάνο ο John Baptiste. Έχει φωτογραφίες μέσα του Ζεάγα από τη Γαλλία και Φρίντα Κάλλο. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Φωκάς. Ευαγγελινός θα μου πείτε. Ναι, ο Φωκάς, αυτόν ξέρουμε όλοι. Ημέρα των Χόμπιτ. Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Ημέρα ελληνικού εμπορίου όμως. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός. Ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Απομόνωσε τη βενζίνη, συνέθεσε χλωράνθρακες, ανακάλυψε την επαγωγή, την ηλεκτρόλυση, τα μαγνητικά πεδία. Οι όροι που έβαλε στην φυσική ήταν διελεκτρικό ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιών, ιονισμός. Γι' αυτό έχουμε και την κλίμακα για τους πυκνωτές, Φαράντα, Φαραντέι.

Σαν σήμερα το 1918 γεννιέται ο Hans Scholl, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο. Εκτελέστηκε στη ναζιστική Γερμανία. Ο Hans Scholl.

Εγώ λέω να επιστρέψω στο Star Wars, στον Λούκας και τη σύζυγό του, τη Melody. Το επώνυμό της είναι Melody Hobson. Επένδυσαν $1 δισεκατομμύριο για να δημιουργήσουν ένα μουσείο που εγκαινιάστηκε χθες, σας είπα, 900 τετραγωνικά. Μια συλλογή με 40.000 έργα, με εικονογραφίσεις, με κόμιξ, με Norman Rockwell. Και βεβαίως μια ξεχωριστή θέση που λαμβάνει Star Wars. Τα εγκαίνια χθες ήταν ο Αρτούριος Ιθρύπιο με drone στον ουρανό. Η Queen Latifah τραγούδησε. Ο Τζον Μπατί, σας είπα. Διότι εσύ αποφασίζεις τι είναι τέχνη. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος εδώ και φροντίζει τον ήχο.

βεβαίως αναφορές στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, Βενεζουέλα, Κούβα, τεχνητή νοημοσύνη. Αποχώρησαν οι Ιρανοί και οι Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Σιγά μου κάτσω να τον ακούσω, θα έφευγα. Αν μου επιτρέπετε, αν μπορώ, αν δεν ενοχλήσω τον διπλανό μου, αποχωρείς ήσυχα. Δεν κάνεις θόρυβο.

Αν σήμερα γεννιέται η Ορνέλα Βανόνι, μια Ιταλίδα τραγουδίστρια, το 34, πέθανε πέρυσι το Νοέμβριο. Εξαιρετική φωνή. Εννοείται φεστιβάλ Σαν Ρέμο, πολλές μεγάλες επιτυχίες, θα ακούσουμε αργότερα. Εδώ τραγουδάει Σόνι Μπόνο, στίχους Νάνση Σινάτρα. Bang bang.

Σήμερα γιορτάζει ένας βασιλιάς. Κατάγεται από την Ιγυρία. Sunday, Αντενιέγι, Αντεγκέγε. Ή αλλιώς Chief Sunday, Αντενιέγι, Αντεγκέγε. Ή αλλιώς King Sunny Αντέ. Γεννημένος σαν σήμερα στο Ζομπόκο της Νιγηρίας από μια βασιλική οικογένεια, Όντο Ακούρε. Ο Μόμπα και Γιορούμπα. Ο πατέρας του έπαιζε όργανο στην εκκλησία και η μητέρα ήταν μεταφράστρια. Είναι της Αντεσίντα δυναστείας απόγονος. Κλείνει τα 80, γεννημένος το 46. Και ο Μάνου Ντιμπάγκο από το Καμερούν, το λιοντάρι του Καμερούν, είπε στο King Sune Αντέ, έλα να παίξουμε μαζί το τζίγκο μου, θα έρθεις. Του είπε ναι. Και η Νιγηρία ενώθηκε με το Καμερούν, γιατί η Αφρική είναι Africa United. Πάντα όλη η Αφρική.

Είναι ένα άκουσμα που γνωρίζετε όλοι από το Σαντάνα. Το Τζίγκο Τζίγκολα. Το έγραψε ο Λατούντζι Μπαμπατούγκε και είναι Νιγηριανός. Έχει φύγει από τη ζωή. Και εδώ λοιπόν επαναλαμβάνει ο Μάνου Ντιμπάνγκο μαζί με τον Νιγηριανό που έχει σήμερα γενέθλια. Τώρα ο Μάνου Ντιμπάνγκο έχει πεθάνει ή ζει? Εγώ ξέρω, εσείς ξέρετε. Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι παίζουν μαζί το Τζίγκο. Από το άλμπουμ Wakafrica του 1994.

Σήμερα κλείνει τα 69 και θα μπει στα 70 ο Peaky Blinders. Don't fuck with Peaky Blinders, την έβαψες. Σήμερα κλείνει τα 69 ο βαρύτονος. Αυστραλός είναι ο άνθρωπος. Το όνομά του είναι Νίκος, Νίκ. Του αρέσουν οι σπηλιές και του αρέσουν οι κακοί σπόροι, οι μπάτσες.

Ήταν και στο τελευταίο Joker. Folie à deux. Δηλαδή τρέλα για δύο. Μιλά για θάνατο, για θρησκεία, για αγάπη, για βία. Φαντάζεται πράγματα, του αρέσουν τα blues και έχει βιβλικές αναφορές. Είναι συγγραφέας, ποιητής, σεναριογράφος και ηθοποιός. Και αφού έμεινε στο Brighton της Αγγλίας, ζει σε ένα σπιτάκι πολύ μικρό, να ξέρετε, από το 21 στο Λονδίνο. Δεν τον βρίσκεται, μπορεί να ψάχνετε όλοι.

Από το άλμπουμ Let Love In, άσε την αγάπη μέσα, το 8ο άλμπουμ του Nick Cave and the Bad Seeds, το 94, Red Right Hand.

αυτή η καταπληκτική σειρά, το Peaky Blinders. Αν την έχετε δει, να τη δείτε και να την ξαναδούμε και την ταινία. Τώρα ο πρωταγωνιστής εννοείται δεν είναι πολύ ψηλός, είναι καταπληκτικός. Όμορφος, καλά. Έχει οικογένεια. Υπάρχει και ομάδα. Και είναι και πολύ ευφύης.

0: Κόσμος 93,6. Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος

Τώρα αυτά τα οποία γράφουν, τα οποία λένε, ας πούμε, ότι αυτή είναι η νονάλη του punk. Εντάξει. Είναι η βασίλισσα του rock and roll. Καλά, είναι και η Τίνα Τέρνερ βεβαίως. Τη λένε Joan Jett, Joan Mary Larkin γεννημένη. Θα σου το πω, είναι εύκολο. Είναι ένα χρόνο μικρότερη από τον Nick Cave. Έχουν μαζί γενέθλια την ίδια μέρα. Αυτός είναι Αυστραλός, αυτή Αμερικάνα. Αυτοί δεν πρέπει να τραγουδήσουν κάτι μαζί κάποια στιγμή. Θα έχει πλάκα. Πλάκα δεν θα έχει, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι φωνάρες και οι δύο. Η 1988, I Hate Myself for Loving You. Joan Jett and the Black Heart. Nick Cave and the Black Seeds, καταλάβατε. Τότε είχαν το όνομά τους και βάζανε και κάτι άλλο δίπλα. Και πιο παλιά το έκαναν αυτό κάποιοι μουσικοί. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία για το πώς λέγονται οι μπάντες, για το πώς λέγονται τα τραγούδια. Ποιοι γεννήθηκαν, ποιοι πέθαναν. Η μουσική μας ενδιαφέρει, γιατί υπάρχει κόσμος, φίλοι μου, οι οποίοι δεν ακούνε στίχους ή δεν ξέρουν αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Ακούνε τη μουσική όμως και μου λένε, Ρουμπίνη, πολύ ωραίο είναι αυτό το τραγούδι. Ποιο είναι? Εγώ τώρα τα ξέρω, εντάξει, είναι δουλειά μου εμένα. Αλλά η μουσική μας ενδιαφέρει μόνο. Fontaine DC, νέα παιδιά, έχουν έρθει στην Αθήνα, τους αγαπάμε πάρα πολύ. Βγάλαν καινούριο άλμπουμ και έχουν ένα πολύ ωραίο Μαριάν. Λέγαμε χτες για τον Λέοναρντ Κοέν, είχε γράψει το Σουζάν. Ο άλλος είχε γράψει για τη Μαρία, πενταγιώτησα. Εγώ θέλω να ακούσετε Fontaine DC, Μαριάν.

το πορτοκαλί των πυρκαγιών, μπήκαμε στο πορτοκαλί των βροχών. Είχαμε ένα 24ωρο με καταιγίδες σε μερικές περιοχές. Είχαμε και χαλάζι. Κακοκαιρία έντονη ήταν Θεσσαλία, Χαλκιδική, Εύβοια. Τώρα στο πεδίο της πολιτικής ο κύβος ερήφθη, διότι η κυβερνητική ηγεσία αποφάσισε να σπεύσει προς υπεράσπιση όσων δικών της εμπλέκονται και ελέγχονται. Ναι. Επτά μήνες μετά την εμφάνιση των ζημιών στα σπίτια της Κυψέλης από τα έργα του μετρό, οι κάτοικοι περιμένουν απαντήσεις για την ασφάλεια των κτηρίων.

αυτή την Πέμπτη στην Gagosian Gallery. Rachel Feinstein, ζωγραφικά έργα σε καθρέφτη και έργα σε χαρτί που συνομιλούν με κλασικά της, τα δικά μας, τα αρχαία. Ένα ζεύγος μεγάλων γλυπτών καριάτιδων

Σοφία Παπακώστα στην Καλερί Ζουβουλάκη, Things to Hold. Ηλίας Καφούρος στα δύο χωριά. Ηλίας Καφούρος στα δύο χωριά. Τι όλο ρε θα δούμε στην Αντωνοπούλου Διασταυρώσεις 3. Γιάννα Γραμματοπούλου, Αλίκη Παπά, Νουλή Μπινέμο, Μαργαρίτα Μυρογιάννη, Οδός Ιάσονος με ταξουργείο The Breeder και Ανδρέα Λόλη, Backyard, στην ίδια γκάλινη. Γκάλφα Γιάννη, Κολονάκη, Χάριτος, Δημήτρης, Νεβεσκιώτης. Μπερνιέ Ελιάντα, Ελίνα Μπέλου, Life of a Sunflower και Ελαμικά. Ελένη Κορονέου, Uman, Nice to Meet You Again. Citron, Steven Αντωνάκος. Καλά, καλά. Εγώ θα

Σαν σήμερα γεννιέται η Μαρλίνα Μπεργκές. Το 1939 πέθανε πριν δύο χρόνια, πλήρης ημερών, στα 84. Το stage όνομά της ήταν Μαρλένα Σόου, Αμερικανίδα. Τραγουδίστρια σαμπλαρισμένη πολύ από το hip hop. Γιατί τραγουδούσε σίγουρα gospel. Ξεκίνησε να τραγουδάει jazz, δούλεψε μαζί με τον τρομπετίστα, τον Howard McGee. Ήταν να παίξει το Newport Jazz Festival και δεν την βάλανε, ξέρω εγώ. Εντάξει, okay. Αλλά στην Columbia Records έπαιξε μαζί με τον John Hammond. Πήγε Chess Records. 1969 ακούσαμε λίγο νωρίτερα California Soul. Και αυτό είναι το καταπληκτικό Woman of the Ghetto.

Και αν την έχουν σαπλάρει οι hip-hop πάδες, την έχει σαπλάρει ο Σέζε Αγμένα, ο Λιντοβίκ Ναβάρ, ο Γάλλος από το άλμπουμ Τούρισμα. Ροζ, ρούζ, κόκκινο, τριαντάφυλλο, Σαν Ζερμάν. I want you to get together, put your hands together.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εσείς που πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το γκρουπ που παντρεύει μοναδικά την Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.

γράφησε το 1970, η Ορνέλα Βανόνη γεννήθηκε στο Μιλάνο το 1934 και ξεκίνησε ως ηθοποιός. Μετά τραγούδησε και τραγούδησε τραγούδια του Μιλάνου, τα ονομαζόμενα Μαλαβίτα Μιλανέζε. Μην μπερδεύεστε με τις σάλτσες. Το τραγούδι Λαμπουνταμέντου είναι βραζιλιάνικο. Σεντάδο Αιμπέιρα ντο Καμίνιου. Κάθομαι στο πλάι του δρόμου, Ρομπέρτο Κάρλος, Εράσμο Κάρλος, που το γράψανε το Μάιο του 69. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Αυτό λοιπόν το ραντεβού της Ορνέλα Βανόνη το έχει τραγουδήσει και η Δήμητρα Γαλάνη στα ελληνικά.

Το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι Miss Colombia. Το να το λες αυτό στο άλμπουμ σου και να λες ότι είσαι η Miss Ελλάς, Miss Γαλλία, μουσικά, πάει να πει ότι κάτι θες να πεις με αυτό. Εξαιρετική η Λίντο Πιμιέντα.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακινήσεων. Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα και όλη εβδομάδα. Δηλαδή, κανονικά σε όλη την Ευρώπη δεν πρέπει να παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας αν έχουμε αυτοκίνητα. Να πηγαίνουμε με τα πόδια, με το μετρό, με το λεωφορείο, με το πατίνι. Και γενικότερα, αν είμαστε στο αυτοκίνητο, μην τρέχουμε, να φοράμε ζώνη. Αν οδηγούμε μηχανή, κράνος. Εκτός ότι γράφουνε, καλά, να μην πιούμε αλκοτές, καλά, είστε τρελοί τώρα εδώ πέρα. Σας πήρανε, ξέρετε τι. Γενικώς να προσέχουμε και όταν περνάει ένα στενοφόρο να κάνουμε αριστερά ή δεξιά. Και όταν περνάει μια μητέρα με το μωρό της, σταματάμε γιατί προηγείται ο πεζός. Μετά το μηχανάκι, μετά το ποτέ. Γενικώς προηγούνται και οι άλλοι. Να βιαζόμαστε και πάμε στο νοσοκομείο γιατί πέθαμε καρδιά. Γενικότερα να προσέχουμε. Τώρα θα μου πείτε, εμείς προσέχουμε, δεν μας προσέχουν οι άλλοι. Συμφωνώ. Να τα έχουμε 400, να είμαστε ευγενείς. Το να είμαστε απότομοι ή να βρίζουμε, δεν κερδίζουμε τίποτα. Ξύλο θα παίξουμε και θα πάμε αλλού. Θα έρθουν μετά, καταλάβατε, και θα έρθουν βίας και τέτοια. Οπότε γενικότερα ευγένεια. Η ευγένεια πάντα κερδίζει. Ο πληθυντικός ευγενίας, να δείτε. Δηλαδή, κάποιος πάει, να μου βγει στο stop. Θα του πω, σας παρακαλώ κύριε, βγήκατε από το stop παραλίγο να με χτυπήσετε. Αν μπορεί να είναι και όμορφος και να τον ερωτευτώ. Και γενικότερα, η παροιμία έλεγε το γοργόν και χαρινέχη. Εμένα η γιαγιά μου έλεγε, παιδί μου Ρουμπίνη, το αργόν και χαρινέχη.

ένας αγαπημένος μου φίλος μόλις απέκτησε μια Mercedes SL του 1983. Μου είπαν ότι μάλλον είναι μαύρο ή γκρι, δηλαδή το μάξι του Richard Gere στο Ζιγκολό, Αμερικανό Ζιγκολό. Και θα με πάει βόλτα, περιμένω πώς και πώς.

Κάθε 22 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας. Είναι μια νευρολογική διαταραχή που πειράζει την ικανότητα του ανθρώπου να κοιμάται ή να ξυπνάει. Ή μπορεί να κοιμάσαι πολύ κατά τη διάρκεια της μέρας, ή μπορεί να έχεις επεισόδια ύπνου ή καταπληξία. Υπάρχουν διάφοροι τύποι. Η αιτία της ναρκοληψίας παραμένει άγνωστη και μπορεί να συνδέεται βεβαίως και με άλλες ασθένειες. Διαταραχές ύπνου, εσείς κοιμάστε καλά? Πόσες ώρες κοιμάστε? Τι ώρες κοιμάστε? Εγώ πάντως κάθε βράδυ 10-12 είχα εκπομπή στο ραδιόφωνο στο Κόσμος. Κοιμάμαι σίγουρα 12.30 με μία παρά. Στην καλύτερη περίπτωση. Ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου, που είναι ο χολύπτης μου, σίγουρα κοιμάται κατά τη 1-1.15. Όμως ο καλός ύπνος είναι από τις 10, λέγεται. Τις 10 εκεί είναι ο καλός ύπνος, για το κολαγόνο. Τι όνειρα βλέπετε? Βλέπετε όνειρα? Υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν όνειρα. Υπάρχει και το rapid eye movement.

0: the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no relief, I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep.
1: Κόσμος 93,6.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ανδρέα Μποτσέλη κλείνει σήμερα και αυτός τα 68 σαν την Τζον Τζετ. Είναι Ιταλός τενόρος. Τώρα αν βλέπει, αν δεν βλέπει, δεν μας ενδιαφέρει. Μόλις τραγούδησε εδώ τσίκ του τσίκ με τη γυναίκα του, την Βερόνικα Μπερτή, μια κουκλάρα. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ήρθατε στον κόσμο. Ο Μπάμπης Δούκαρης να δω και φροντίζει τον ήχο. Ας κρεμαστούμε λίγο.

Έχω μία ακροάτρια που τη λένε Σοφία Παπαγεωργίου. Δεν τη γνωρίζω προσωπικά. Της αρέσει το σκοπευτήριο και Σαριανής. Δεν θα σας πω γιατί. Και είναι όμορφη πολύ. Και την ευχαριστώ που με ακούει.

Ζει κανείς μόνο με ένα ξερό μισθό, πόσο συχνά? Κάθε που εγκαταλείπουν συχνότατα όλοι, επηρεάζουν τους απόντες στα όνειρά σας. Το ξανασκέφτονται καλά και μάλλον μετανιώνουν οριστικά τους όλοι. Είναι ελευθέρα είσοδος, όχι εντελώς. Ζητάω την άδεια του ονείρου πριν ελπίσω, μου τη δίνει εν γέννη μαζί με κάποιες οδηγίες αυστηρές, να πιστέψω δίχως να αγγίξω, να μην μιλήσω. Διόλου, γιατί είναι υπνοβάτης και θα πέσει, μόνο δια του βλέμματος να αφήσω το αίτημά μου στην κρεμάστρα. Ό,τι μου δοθεί να το δεχτώ, και ας μην έχει καμία ομοιότητα με αυτό που ζωγραφίζει η έκκλησή μου, θα την επανεύρει μόλις ξαναχαθεί. Ένα μόνο δε μου δίνει το όνειρο, το όριο, ώσπου να κινδυνέψω. Γιατί τότε πια δεν θα ήταν όνειρο, θα ήταν γεράματα και κήθη μουλά. Συνέντευξης Ίκαρος Εκδόσεις.

διαδίωση εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Και μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Δήμητρα Κακαουνάκη.

Έλεγα νωρίτερα ότι η ευγένεια πάντα σώζει και η ευγένεια πάντα κερδίζει. Η γλώσσα έχει κόκαλα, λέμε. Όταν λέμε κάτι, καμιά φορά λέμε να βουτάμε την γλώσσα στο μυαλό μας πριν μιλήσουμε, γιατί η γλώσσα μπορεί να είναι ιός ή η γλώσσα μπορεί να δημιουργήσει διάφορα θέματα. Laurie Anderson, Language is a Virus. Καλό βράδυ. Paradise.

Ό,τι σε ενοχλεί, ό,τι σε επηρεάζει αρνητικά, ό,τι σε καταβάλει ψυχικά, kick it, που λέει και το κορίτσι εδώ, η Μαρίνα Πι δηλαδή, η οποία έρχεται με το άλμπουμ που ηχογράφησε πίσω στο 2025 με τίτλο No, Nothing About. Δεν ξέρω, η γνωστή ιστορία

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο Αντοχής που αντέχει με μουσικές, με διαδρομές, με μελωδίες μοναδικές. Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Καουνάκη να φεύγει με τη ρέγγε, αλλά και του Soul Adventures οι οποίοι υπογράφουν στην Panchita Records. Εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο Share.

Πρόσφατη δισκογραφική δουλειά για τον Winston McAnuff και το ακορντεόν του. Φεύγει, πάει στη Γαλλία, ηχογραφεί με τους Java εκεί αυτό το elementary album του. Μέσα εκεί κρύβεται και αυτό.

Dexter Story επιστρέφει, αλλά όχι μόνος του. Φέρνει μαζί του του Sudan Archives και τον Καμάσι Ουάσιγκτον. Φέρνει μαζί και τη μαμά του. Για τη μαμά ο λόγος. Και εδώ, μέσα στο 2026, πλέκει.

άλλη μια συνεργασία, αυτή εδώ του Νικόδημους μαζί με την Απέλικα. Ο Νικόδημους που ξεκινάει από τη Μαδρίτη και ηχογραφεί στη Νέα Υόρκη αυτή την Disco Star στην Wonder Wheel Recordings.

κορίτσι έρχεται όχι με τον Νίκολα Τζάρ, ο οποίος εδώ ρημιξάρει το τραγούδι της. Η Γιασμίν Χαμντάν στις 9 Οκτωβρίου θα βρίσκεται στην Αθήνα.

πραγματικά με τις εισαγωγές της, με τις μουσικές της, με τα ταξίδια που κρύβουν οι μουσικές της. Introduction, Volume 3 και η Analog Africa μας συστήνουν τους Dur Dur Band. Αυτοί βρίσκονται πίσω στο 1988, ηχογραφούν τότε οι Dur Dur Band στο Volume 3 και η Analog Africa.

Ξαπνευστά μπορούν να κάνουν πολλές δουλειές και ενίοτε μας ταξιδεύουν στα καλά. Λουάκι Τινιός είναι το άλμπουμ που κρύβει αυτό εδώ, τον Ακολόνια, που βρίσκεται στην Hot Mule Records και ανατυπώνεται μέσα στο 2021.

Ματόλα, που έζησε πολλά χρόνια στη Βραζιλία και έγραψε πολλά σημαντικά κομμάτια. Preciso mi encontrar είναι η μελωδία του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Ένα love soul and jazz με τον Ογέλο να κρατάει γερά το τιμόνι.
1: Αφροκουάνο, Λατινοαμερικάνο, Αγίγο Σάντο, μάνο α μάνο.
0: Οίκος αντοχής ανοιχτός με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και ο κύριος από τη Λισαβόνα με το όνομα Σινόμπι έρχεται μαζί με τους Αντάμα Twins.

0: Le temps qui passe, la vie qui passe, comme des feuilles qui s'envolent en automne. Le temps qui passe, la vie qui passe, comme des feuilles qui s'envolent en automne.
1: Στη Γαλλία θα περάσουμε να δούμε τους χρόνους που φεύγουν. Le temps qui passe, όπως ακριβώς και το κομμάτι που έρχεται.

για όλα αυτά που μας φοβίζουν, για αυτά τα οφοφών και βεβαίως για τη μελωδία της. This is the kid. Εδώ έχουμε το κορίτσι ή μήπως όχι. Τι σημασία έχει, έχουμε καλό τραγούδι. This is what you did είναι ο τίτλος του.

Να σε ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα στον οίκο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο